0: Μακάριος ανήρος και πορεύθυν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών και έστι και επί καθέδρα λιμών και κάθισεν αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός και έστι ως το ξύλον το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων των καρπών αυτού δώσιν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορυγήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται σε βύση εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανείς εγκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκπληκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επί Σιών, όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικάσαι. Έτσι παρέ μου και δώσω η έθνη κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Τιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά ως σκεύη και ραμαίος εν τρύπης αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε παιδεύτε πάντες οι κατοικούντες την γην ή κρίνονται στην γην. Δουλεύσετε τον Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη κοντοργιστεί Κύριος και απολύτε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θύμος αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε τι πληθύν της ανθλιβοντές με πολύ επανείστε με πολύ λέγου στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου της υεπάταξας πάντα ως εχθρονοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, εν τε επικαλείστε με εις οικουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εμφλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον τους προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάσουσε Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος ακούσετε μου το και κραγένεν προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έχετε τις καρδίες ημών επί της και της ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίστε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι τις δείξιν ημί τα άγαθα. Εσύ μειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου που καρπουσί του ίνου και ελαίου αυτόν επληθύρισαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε πελπίδι κατοκισάσμε. Τα ρήματά μου ενώ τησε, Κύριε, εσύ είναι σκραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δε εισαιός μου, βασιλεύς μου και Θεός μου, ότι προσέ, προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί εις ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι χιού Θεός θέλω να νομίαν σύ, ου παρικήσεις υπονηρευόμενους ουδέ διαμενούς παράνομοι κατέναν των οφθαλμών σου, εμείς εσ πάντως εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντα σου αλλούντας το ψεύδος, άνδρε μάτων και δόλιου βδελίστε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέους σου σελεύσουμε στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου κατέφερνε οποιών σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτών δολιούσαν κρίνω αυτός ο Θεός, αποπεσάτουσαν από το διαβολιών αυτών, κάτω το πλήθος των ασεβιών αυτών έξω αυτούς, ότι παραπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήρισαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάστο και κατασκηνώσεν αυτής και καυχιστέν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας στεφάνος σε εμάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, διότι οργή σου παιδεύσει με, ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε, επίστεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο με ένα και του ελέου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει, τι εξομολογήσω τέση, εκοπίεσον το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύχτα την γλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω, εταράχθη από θυμού, οφθαλμός μου παλαιώθηνε εν πάση εχθρή μου. Απόστα που μου πάντες εργαζόμουν την ενομία, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, Ήκουσε, Κύριε Δύσεώς μου, Κύριε, στην προσευχή μου προσευέξατο. Εσχυνθήσαν και τραχθήσαν σφόδρα απάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
3: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσω με πάντων των διοκόντων με κερίσε με, μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχή μου μειόντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά από πέση μια άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γη τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσει. Ανάστητη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρασης των εχθρών σου και εξεγέρτητη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι ον ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος, κρινή λαούς κρίνων με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων κάθε κάστην ημέρα. Εάν μία επιστραφείτε τη ροφέ αυτού στη λβό στο τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε και έβηθανά του τα βέλη αυτού της και ομένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνης εν αδικίαν συνέλαβε πόνο και έτε και εν ανομίαν λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένω, ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητή, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνη και αστέρας ασύε θεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτως σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνου αυτόν και κατέστη αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

αριθμόν το ανάγνωσμα, είπε Κύριος προς Μωσήν, συνάγαγέ μη 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, ουσί αυτός είδας ότι ούτε εσύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματής αυτών. Και άξις αυτούς εις την σκηνή του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από το πνεύματος του επισή και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλείψονται με τεμού την ορμήν του λαού και ουκ ίση αυτούς σοι μόνος. Και συνήγαγε Μωυσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και λάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από του πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπάυσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή, όνομα το ενή Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ. Και επανεπάυσατο επ' αυτούς το πνεύμα. Και ούτε εσύ των καταγεγραμμένων και ούκ ήλθον εις την σκηνή. Και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και προσδραμών ο νεανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον «Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύσουν εν την παρεμβολή και αποκριθείς Ιησούς ο του Ναβί ο περαστικός Μωσή». Ο εκλεκτός αυτού είπε «Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς και είπεν αυτό Μωσής μη ζήλεις σημή και τις δω η πάντα των λαών Κυρίου προφήτας όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς». Προφητείας Ιωήλ το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος τα τέκνα Σιών χαίρεται και εφραίνεστε επί Κυρίω το Θεό ημών ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνη και βρέξει ημίν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροσθεν και πληστήσονται εάλλονες σύτου και υπερεκχυθήσονται ηλινοί ίνου και ελαίου. Και ανταποδώσω εμήν αντί των ετών όν κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερσίβη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών ως επίησε με θυμό θαυμάσια και ούμη κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώστεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην έτη πλην εμού. Και ου μη κατασκυνθεί έτη ο λαός μου στον αιώνα και έστε με τα ταύτα εκχαιώ από του πνεύματός μου εις πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνιαστήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και γέε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχυώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Προφητείας Ιζεκιήλ το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αρθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις τη γήν ημών και ρανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν. Και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύισθε και τα κρίματά μου φυλάξιστε και ποιήσετε. Και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα.

ειρήνης, διαφυλάξεως και τεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της

Благословенный Святый, просветитель,

0: εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών.

και υπηρεμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την κατάπεμψον εφημάστα ελέησουντα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνησιμων, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζώο ποιού σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μοίρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νίφωνος Κωνσταντίανης, Γρηγορίου Νέου Κεσαρίας, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εγκαλάμου, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλου,

Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Καραλάμπους Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού,

ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν. Από οργής λοιμού, λοιμούς εις μου καταποντισμού, κυρός μαγκέρας επιδρομής αλλοφύλων,

πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, της Θεολογούς εις δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου Λόγους Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ εις του Τιμίου εν Λόγους Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν Λόγουσον και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εν Λόγουσον και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρων.

Θεάνης και πάντων σου, των Αγίων, εφρόσδεκτον Χρήστον την λέησιν ημών, δώρησε ημίν την άμεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένιγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογήσου τον Κύριον παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθείς ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνε τον Κύριο συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασών το θλίψεών με ρίσατόμε. Προσέρθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατησχυθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέστην εις θέρημα της

0: αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, ομιλία εις την 50η ευλόγηση.

0: Πριν από λίγο καιρό είδαμε τον Χριστό με τους μεγάλους της πίστης οφθαλμούς να αναλαμβάνεται όχι λιγότερο από τους αξιοθέντας να τον ειδούμε τα μάτια τους και δεν υστερήσαμε καθόλου σε μακαριότητα από εκείνους. Διότι ο Κύριος είπε είναι μακάρι εκείνοι που επίστευσαν χωρίς να ειδούν. Αυτοί είναι οι πληροφορηθέντες με την ακοή και βλέποντες διαπίστεως. Είδαμε λοιπόν πριν από λίγο καιρό τον Χριστό να σηκώνεται από τη γη με το σώμα Του. Τώρα δε δια του Αγίου Πνεύματος που εστάθηκε από Αυτόν στους μαθητάς, βλέπουμε έως πού έφτασε ο Χριστός που αναλήφθηκε και σε ποιο αξίωμα αναβίβασε τη φύση μας που ανέλαβε. Βέβαια, οπωσδήποτε ανέβηκε εκεί από όπου κατέβηκε το Πνεύμα σταλμένο από Αυτόν. Από πού κατέβηκε το Πνεύμα, δεικνύει Αυτός που ομιλεί δια του προφήτου Ιωήλ, «Θα εκχύσω από το Πνεύμα μου σε κάθε σάρκα» και προς τον οποίο λέγει ο Δαβίδ, «Θα εξαποστείλεις το Πνεύμα σου και θα κτιστούν και θα ανακαινήσει την επιφάνεια της γης». Επομένως, ο Χριστός όταν αναλήφθηκε, ανέβηκε προς τον ύψιστο Πατέρα και έφτασε προς Αυτόν τον πατρικό κόλπο από όπου ήρθε και το Πνεύμα και αναδείχθηκε κοινωνός ακόμη και κατά το ανθρώπινο συστατικό του αξιώματος του Πατρός, αποστέλλοντας και Αυτός πλέον του εξ ουρανού από τον Πατέρα ερχόμενο και στελόμενο Πνεύμα. Αλλά να μην νομίσει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι άμυρο αυτού του αξιώματος, με τον ακούει ότι αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιό, διότι αυτό δεν είναι απλώς από τα αποστελόμενα, αλλά και από τα αποστέλλοντα και συνευδοκούντα. Δεικνύει και τούτο σαφώς αυτός που δια του προφήτου λέγει, «Εγώ εθεμελίωσα την γη με τα χέρια μου και άπλωσα τον ουρανό και τώρα ο Κύριος απέστειλε εμέ και το Πνεύμα Του». Και ο Χριστός που λέγει πάλι δια του ιδίου προφήτου, «Πνεύμα Κυρίου ήρθε επάνω σε μέ, με το οποίο με έχρισε, με έστειλε να ευαγγελιστώ στους πτωχούς». Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλλει τον από τον Πατέρα αποστελόμενο Υιό, από τον οποίο δεικνύεται συμφιές και ομοδύναμο και συνεργό και ομότιμο με τον Πατέρα και Υιό. Έπειτα, αφού και έπαθε εθελουσίως ο Κύριος για τη σωτηρία μας και ετάφηκε και αναστήθηκε τριήμερος, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε από τα δεξιά του Πατρός και από εκεί συνήργησε στην κάθοδο του Θείου Πνεύματος προς μαθητάς του, συναποστέλλοντας με τον Πατέρα την από υψηλά Θεία δύναμη όπως και συνυποσχέθηκε. Αυτός, καθήμενος εκεί στα ύψη, κατά κάποιο τρόπο βοά προς εμάς από εκεί. Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή την δόξα και να γίνει μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών και να κληθεί Υιός του Θεού και να έβρει ζωή αθάνατη και άρετη και τρυφή άφθαρτη και πλούτο αδαπάνητο, ας ακούει τα προστάγματά μου και ας μιμείται κατά δύναμη την διαγωγή μου. Και ας πολιτεύεται όπως εγώ όταν ήρθα στην γη διασαρκώς και έπραξα και εδίδαξα, θέτοντας σωτηρίους νόμους και προβάλλοντας τον εαυτό μου ως υπόδειγμα. Πραγματικά την Ευαγγελική διδασκαλία ο Σωτήρ την επιβεβαίωσε με τα έργα και τα θαύματά του, την ετελείωσε δια των παθημάτων του, παρέστησε το μεγαλοφέλιμο και σωτηριώθης της δια της Αναστάσεως από τους νεκρούς, δια της αναλήψεως τους ουρανούς, δια της τώρα γενωμένης επελεύσεως του Θείου Πνεύματος από τους ουρανούς προς μαθητάς, την οποία εορτάζουμε σήμερα. Διότι μετά την από τους νεκρούς Ανάσταση και την κατά αυτήν φανέρωση προς τους μαθητάς, είπε αναλαμβανόμενος, «Ιδού εγώ θα αποστείλω σε εσάς την επαγγελία του Πατρός μου, εσείς καθίσετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότε ενδυθείτε δύναμη από τα ύψη, διότι θα λάβετε δύναμη με το να επέλθει σε εσάς το Άγιο Πνεύμα και θα μου είστε μάρτυρες τόσο στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία, όσο και σε όλα τα άκρα της γης. Όταν συμπληρωνόταν η Πεντηκοστή μετά την Ανάσταση ημέρα, της οποίας έφτασε τώρα η μνήμη, ενώ όλοι οι μαθητές ήταν συναγμένοι μαζί και βρίσκονταν ομόψυχοι στο υπερό εκείνο του ιερού, αλλά και στο προσωπικό του υπερό στο νου του, συναγμένος ο καθένας τους, διότι ήσαν σε ησυχία και αφιερωμένοι στην δέηση και στους ύμνους προς τον Θεό, ξαφνικά λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ακούστηκε ήχος από τον ουρανό σαν από ορμή βαίου ανέμου και γέμισε τον οίκο όπου εκάθονταν. Αυτός είναι ο ήχος για τον οποίο προείπε η προφήτης Άννα όταν εδέχθηκε την επαγγελία περί του Σαμουήλ ότι ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και ευρόντισε. Αυτός θα δώσει ισχύ και θα υψώσει τη δύναμη των Χριστών του. Τούτο τον ήχο προανακήρυξε και η θεωρία του Ηλία, διότι λέγει «Ιδού η φωνή λεπτής άβρας και μέσα σε αυτή είναι ο Κύριος», διότι η φωνή της άβρας είναι ήχος πνοής. Τούτου του ήχου και της πνοής υπόδειγμα μπορείς να έβρεις και στο Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι κατά την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, δηλαδή την Πεντηκοστή, στάθηκε ο Ιησούς κατά το θεολόγο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και έκραξε λέγοντας «Όποιος διψά, ας έλθει προς εμέ για να πει». Το έλεγε τούτο περί του Πνεύματος το οποίο πρόκειτο να λάβουν οι πιστεύοντες σε Αυτόν, αλλά και μετά την Ανάσταση εμφύσισε στους μαθητάς και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Αφού λοιπόν ανήλθε στους ουρανούς με το σώμα, αν δεν έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να συνυπάρχει και ενισχύει τους μαθητάς του και τους από αυτούς καταγενές διαθόκους και διδασκάλους του Ευαγγελίου της Χάριτος, δεν θα κηρυσσόταν σε όλα τα έθνη, ούτε θα έφθινε καταβαίνοντας έως ημάς το κήρυγμα της αληθείας. Γι' αυτό ο φιλανθρωπότατος δεσπότης ανέδειξε τώρα μετόχους και παρέτες και πατέρες και υπηρέτες φωτός και ζωής αηδίου, τους μαθητάς του, που αναγεννούν σε αιώνια ζωή και καθιστούν τέκνα φωτός και πατέρες φωτισμού τους αξίους, έτσι ώστε αυτός να είναι μαζί μας έως τη συντέλεια των αιώνων, όπως επαγγέλθηκε δια του Πνεύματος, διότι αυτός είναι ένας με τον Πατέρα και το Πνεύμα, όχι κατά την υπόσταση, αλλά κατά την θεότητα, και ένας είναι ο Θεός σε τρεις, σε μια τρισυπόστατη και παντοδύναμη θεότητα. Ποιοι όμως θα λάβουν το Πανάγιο Πνεύμα? Οι εδραίοι και μετακίνητοι στην πίστη που έχουν πάντοτε περίσσια στο έργο του Κυρίου και φόρησαν την εικόνα του επουρανίου δια της ευπηθίας προς Αυτόν. Διότι αυτός που απηθεί στον Υιό, λέγει πάλι ο πρόδρομος του Κυρίου δια του ιδίου Ευαγγελιστού Ιωάννη, δεν θα ειδεί τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού θα μείνει σε Αυτόν. Την οργή του Θεού ποιος θα υπομείνει? Είναι φοβερό, αδελφοί, να εμπέσει κανείς στα χέρια του ζώντος Θεού, διότι αν φοβούμαστε χέρια αντιπάλων, και μάλιστα ενώ ο Κύριος λέγει «Μη φοβηθείτε από τους φωνεύοντες το σώμα», ποιος μυαλωμένος δεν θα φοβηθεί τα χέρια του Θεού που σηκώνονται με οργή κατά των απειθών? Πραγματικά θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού προς κάθε άνθρωπο από τους πορευωμένους σε ασέλγειες και αδικίες, αμετανόητος και κατέχοντας την αλήθεια στην αδικία. Ας αποφύγουμε λοιπόν την οργή και ας πέψουμε να επιτύχουμε την Χριστότητα και συμπάθεια του Παναγίου Πνεύματος δια της μετανοίας. Όποιος έχει μίσος προς κάποιον, ας συμφιλειωθεί με αυτόν και ας επανέλθει προς την αγάπη, για να μην τον καταγγείλουν το μίσος και η μάχη προς τον πλησίον ότι δεν αγαπά τον Θεό. Διότι αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που έχεις ειδεί, τον Θεό που δεν έχεις ειδεί, πώς θα τον αγαπήσεις? Όταν έχουμε αγάπη προς αλλήλους, έχουμε την αληθινή αγάπη, την ανυπόκριτη, και την επιδεικνύουμε με έργα, μη δεχόμενοι να λέγουμε και πράττουμε, μάλλον ούτε να ακούμε τίποτε που να φέρει ύβρι ή βλάβη στους αδελφούς μας, όπως και ο αγαπημένος από τον Χριστό θεολόγος μας αδίδεξε λέγοντας αδελφοί, να μην αγαπάτε με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Όποιος περιέπεσε σε πορνεία ή μοιχεία ή παρόμοια καθαρσία του σώματος, να απομακρυνθεί από το μισαρό τούτο βόρβορο και να καθαρίσει τον εαυτό του με εξομολόγηση, με δάκρυα, με νηστεία και τα παραπλήσια. Διότι τους πόρνους και μοιχούς που δεν μετανόησαν θα τους κρίνει και θα τους κατακρίνει ο Θεός. Θα τους αποπέμψει και θα τους παραδώσει στη γένα, στο άσβεστο πυρ και στις άλλες ατελεύθητες κολάσεις, λέγοντας «Ας αρπαγεί ο βέβυλος και εναγείς να μη δει και απολαύσει τη δόξα του Κυρίου». Όποιος κλέβει ή αρπάζει και πλεονεκτεί φανερά, να μην κλέβει πλέον, να μην πλεονεκτεί, να μην αρπάζει τα ξένα, αλλά και από τα δικά του να μεταδίδει στους μη έχοντας. Και για να υπώ με λίγα λόγια, αν θέλετε ζωή να ειδείτε αγαθές ημέρες και να σωθείτε από τους τώρα επικειμένους βαρβάρους και από εκείνα τα κολαστήρια που απόκειται για τον αρχαίκακο διάβολο και τους αγγέλους του, παραμερίστε από κάθε κακό και πράτετε τα αγαθά. Διότι ο Απόστολος λέγει προς Κορινθίους, μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εμείς αδελφοί, ας απομακρυνθούμε παρακαλώ από τα μισητά στον Θεό έργα και λόγια, για να επικαλούμαστε με παρησία τον Θεό ως Πατέρα. Ας επιστρέψουμε προς Αυτόν αληθινά, για να επιστρέψει και Αυτός προς εμάς και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να μας καταστήσει αξίους της Θείας του Χάριτος. Διότι έτσι θα εορτάσουμε και τώρα και στους αιώνες και θα πανηγυρίσουμε εν θέως και πνευματικώς την τελείωση της Θείας Επαγγελίας, την έλευση και ανάπαυση του Παναγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, την έκβαση και συμπλήρωση της μακαρίας ελπίδος εν Χριστώ το Κύριο ημών, διότι σε Αυτόν πρέπει δόξα, τιμή και προσκύνησης μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωπιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και νύ και στους αιώνες των αιώνων γέννητον.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται έπε με, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μοιριάδου λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάνταξας πάντα στους εχθρόντας ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου.
2: Господи, дни ярости Твои обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твои он зоши во мне утвердилась, и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти мя от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердеши и согнеши раны мои от лица безумия моего, по страдах испекокся до конца, весь день святую хождах, яко лядвие мое наполнишеся по ругани, и несть исцеление в плоти моей, возлоблен бых и смирихся до зела, в раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаись. Сердце мое смятесь, остави мя силы моя, и святочи мои тонись со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившийся и стаж, и ближние мои отдалече меня стаж, и нуждах усе ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголху суетная, и льстивным весь день получахуся. Аз же, яко глук не слышах, яко нем не отверзаю уст своих, ибо их, яко человек не слышай, и не имы у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко регда никогда порадует месевразимой, и негда подвижатися ногам мои, намя вели речи ваша, яко ас на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое ас возвещу, и попекуся о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие мя бесправды, воздающие ими злая, возбогая болгах у мя, за негоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего.
1: Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλούσεις άρξ μου εν γέρημο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν του Αγίου όφθυνση του ειδίν την δυναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τε χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξ θέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσους εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόσου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Οδε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Η νύνη η πρίστη η βαβέκη η Λιπόφ, αμήν. Господи Боже, спасение моего во дни возвах, и в нощи пред Тобой, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язве не спящий во гробе, их же не помянул бы си к тому идти от руки Твоей отреновений выше, положишь имя в рове преисподней, в темных и сене смертней, на мне утвердись и ярость Твоей, все волны Твои навелыся на мя, удалились из знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых и не исхождах, отче мой, изнемогости от нищеты, возвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищий есть мас, и в трудех от юности моя вознесшися смирихся, изнемогох, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь имя, обыдоши меня, как вода, весь день одержаши меня вкупе, удалились от меня друга искреннего, и знай моих моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внедет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμή, τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κριστέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω κι ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. καθώς αναπέχουν συν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
2: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, возде к Тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твое от меня, подоблюсь и нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, ко Ты иси, Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающей души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
3: Фанирини ти Кирил дейсомен,
4: Кирил дейсомен,
3: Шартисану фанирини скиту сотириес, Мусихонимон ти Кирил дейсомен,
4: Кирил дейсомен,
3: Сирини скиту των Αγίων των Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον, του
3: Αγίου Ιχοντούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
3: συνόδου του Αρχιεπισκόπη Μον Ιερονίμου, Πατρός ημών Σημαίων Ιερομονάχου του Κουμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον, υπέρτες
3: εξουμονέθμους πάσευς εγούς αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πασισμονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
3: εργασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
4: Κύριε ελέησον,
3: καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε
0: της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Προέρτης είπασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσω με συγκύριε, εν όλη καρδία μου διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ ψαλό, το όνομα τη σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, στα οποία σου ασθενήσουσι και απολούνται απροσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισε επί θρόνου, οκρίνω δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλυτο ασεβή. Το όνομα αυτού εξήλυψα στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίοι, στέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου και ο Κύριος τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο ο Κύριος καταφυγή, το παίνει τη βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνης τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησόν με, Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνην διαφθορά οι επίησαν, εν παγίδι ταύτη έκεψαν συνελήφθη όπους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτως σαν οι αμαρτωλοί στον άδειν πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού, ότι ουκ εις τέλος επιτιστήσε του πτωχός υπομονή των πενήτων ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε μη κρατεούς το άνθρωπος κρυθήτως σαν έθνη ο ποιών σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς γνώτος σαν έθνη ότι άνθρωποι εσύν. Είναι αυτή, Κύριε, αφέστηκα μακρόθεν υπερωράσεν ευκαιρίε εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίσε το πτωχό, συλλαμβάνονται εν διαβουλή, εσεί διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλό εν τε επιθυμίε ψυχή αυτού και ο αδικών ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλό κατ' ο πλήθο τη οργή αυτού και εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεό ενώπιον αυτού. Δεβηλούνται ο δί αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, μισελευθώ από γενεάς γενεάν ευκακού. Ου αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητεν εν έδρα με τα πλουσίων εν αποκρύφης του αποκτήνει αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, εν εδρεύει εν αποκρύφω. Ως λέον εν τη μάνδρα αυτού ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσει αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτών κατακυριεύσει των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέγιστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπει εις τέλος. Ανάστηθη Κύριο Θεός, μη ψωθεί το ηχή σου, μη επιλάθει των πενήτων σου εις τέλος. Εν εκεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού και εξητήσει. Βλέπεις ότι εσύ πόνο και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν η χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτο πτωχός, ορφανός, ή εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχιώνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ούμοι ευρεθεί. Κύριος βασιλεύς στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσες, Κύριε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχετο ούσου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Επί τον Κυρίο πέπειθα πως ερείται την ψυχή μου μεταναστεύεται επί τα όρια των θείων. Ότι ιδού η αμαρτωλία ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλης βαρέτραν του κατατοξεύσεν σκοτωμήνη του ευθύς στην καρδία. Ότι ας η κατερτήσω αυτή καθήλων ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή. Ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας πυρ και θείων και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάψεν ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Σώσω με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος ότι ολιγώθησαν οι αλήθειες από τον Υιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χείλη δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσα μεγαλορίμωνα, τους υπώντας τη γλώσσαν ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παροιμήν εστί. Τις ημών Κύριος εστίν από τις ταλαιπωρίες των τοχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομεν, λέγει Κύριος, στήσομεν σωτηρίο, παρησιάσομεν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριο πεπειρωμένων, δοκίμιο τη γη και καθαρισμένων επιταπλασίως. Συ Κύριε, φυλάξεις ημάς και διατηρήσεις ημάς από τις γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο οι ασεβείς περιπατούς και κατά το ύψος σου επολιώρησαν στους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Έως τι νοστήσω με βουλάσε ψυχή μου, οδύνασε καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσό μου Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ήπει ο εχθρός μου ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάστε εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάστη η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσο το Κυρίο το ευεργετησαντί με και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν η έστι συνειώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα, οι χρειώθησαν ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώσει άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ είναι φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων, βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπής αυτού εστί, της δώσει εξιό το σωτήριο του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάστε τη Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε, τι παρηκήσε το σκηνωματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου. Πορευόμενος άμμος και εργαζόμενος δικαιοσύνη λαλών αλήθεια εν καρδία αυτού. Όσο και δόλωσαν εν γλώσσα αυτού και ουκεποίησε το πλησίον αυτού κακών και νοντισμών ουκέλαβαν επί της έγκιστα αυτού. Εξοδένεται ενώπιον αυτού που νερευόμενος τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Ο ομνίων των πλησίων αυτού και καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επαθώης, ουκ έλαβεν, οποίον ταύτα ως αλευθίστη στον αιώνα. Φύλαξον με Κύριο τι πισί ήλπιζα, είπα το Κύριο, ο Κύριος μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου χρειαν έχεις. Της Αγίης τι εν τη Αγία αυτή θαυμάσουν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν οι ασθένοι αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ο μη συναγάγοντα συναγωγά αυτών εξαιμάτων, ουδόμουν ιστό των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριο με ρίση κληρονομία μου και του ποτηρίου μου, σίω υποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί. Σχοινή επέβεσαν με εν τη κρατήστη και γάρη κληρονομία μου κρατήστη με εστί. Ευλογήσω τον Κύριο με το συναντήσαντάμε, έτη δίκαιο νυχτό επαιδευσάμε νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντό, ότι εκ δεξιών μου εστί να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και γαλιάσω τη γλώσσα μου, έτυδε και εισάρξη μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούκεν καταλήψει την ψυχή μου εισάδη, ούδε δώσει των οσιών σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισά με ο δύο ζωή, πληρώσει με φροσύνη με το προσώπου σου, τερπνώ τη δεξιά σου ει τέλο. Εισάκουσαν Κύριε τη δικαιοσύνη μου, πρόσχεση τη δεήση μου, ενώ τη προσευχή μου ούκεν χείλη ειδωλή. Εκπροσώπου το κρίμα μου εξέλθει, οφθαλμή μου ιδέ τη ανευθύτητα. Εδοκίμασε την καρδία μου, επισκέψω νυχτό. Επίρωσά με και οχευρέθη είναι μια αδικία. Όπως αν μιλαλεί στο στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξω οδού σκληρά. Κατάρτισε διεύματά μου εν τε στρίβου σου, ή να μη σαλευθώ στα διεύματά μου. Εγώ εκεί έκραξα την πίκουσά μου, ο Θεός. Κλείνουν το ούσο εμεί και εισάξουν των ρημάτων μου. Θαυμάσουν τα ελέη σου, όσο του ελπίζοντα επί σε. Εκ των αθιστικότων τη δεξιά σου, φύλαξών με, Κύριος κόρην οφθαλμού. Εν σκέπτομαι τε ρίγου σκεπάσιμο μου προσώπο εγώ το τελεπορισάντο με. Οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσκουν. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτό ελάρισαν υπερηφανίαν. Εκβαλώντα με νυνή περικυκλωσάν με του οφθαλμού αυτών έθεντο εκλίνει τη γη. Υπέλαμπών με όσοι λέω έτοιμο συστήραν και ο σκύμνο εικόνων αποκρύφη. Ανάστη, Κύριε, πρόφθεσαν αυτού και υποσχέλισαν αυτού. Ρίσε την ψυχή μου πασεβού ρομφαίο από εχθρών τη χειρών σου. Κύριε, από λίγων οπογεί διαμέρισαν αυτού εν τη ζωή αυτών. Και το κεκριμένο σου επλήστηγα στηριχτών. εχορτάσαν ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δεν δικαιοσύνη οφθήσω το προσώπο σου, χορταστήσομεν το αυθήνα μου τη δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώναν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός.

Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια ή και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αγαπήσου σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτών. Υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτων μου. Ενώνε με καλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσω με. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με, προέφθεσάν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμεν τον Κύριον και προς το Θεόν μου εκέκραξαν. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελέψετε εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχτησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησεν άνθρακες ανήθησαν από αυτού. Και έκλειν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων. Και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινόν είδωρ ενεφέλες αέρων. Από τις τυλαυγήσεως ενώπιν αυτού ενεφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργή σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακός αιώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου. Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει μη ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματά μου αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσωμε άμωμος με τα αυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι εσύ φωτιείς λίχνων μου Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ριστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εσύ πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου. Καταρτιζόμενος τους πόδας μου οσί ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδω κάσμι υπερασπισμών σωτηρίας και δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις θέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση μου. Εκθλίψω αυτούς και ου μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Και περιέζωσάς με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδισας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκας μη νότων και τους μισούντας με εξολόθρεψας. Εκέκραξαν και ου κοινο σώζον προς Κύριον και ου εισήκουσεν αυτών. Και λεπτινώ αυτούς, ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσι με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ο νου και έγνων εδούλευσέ μη, εις ακοή νοτίου υπήκουσέ μου. Ή αλότεροι εψέψαν τόμοι, ή αλότεροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή, και υποτάξες λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Από τον επανισταμένον επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσι με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση, ενέθνεσαι Κύριε, και το όνοματό σου ψαλώ. Μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και
0: νύ και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλητο στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύχτα τη νυχτή αναγγέλει γνώση. Ου πισιλαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Ει πάσαν την γίνε ξύλφενο φθόγκο αυτών και ει τα πέρατα τη οικουμένη τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτό ω νυμφίο εκπορευόμενο εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ω γίγα δραμήν οδών αυτού, απ' άκρο του ουρανού η έξοδο αυτού και το κατάντημα αυτού έω άκρο του ουρανού. Και ουκ έστιν ω αποκριβήσεται τη θέρμη αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λύτρωτά μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Επακούσει σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεως στο όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεσαι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει τόσου. Νηστεί πάση θυσίας και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο, δόησε Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγραν ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμασι και ούτε εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με στις γη. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίστε το Κυρίο γενεά ερχομένη και αναγγελούστε δικαιοσύνη αυτού λαό το χτισωμένο ον επίησιν ο Κύριος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στηρίσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν. Επίδετος αναπαύσεις εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν οδήγησεν επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνομα της αυτού. Εάν γάρ και πουρευθόμιος και αθανάτου φοβηθήσω με κακάο της ήμετη μου ή. Η ράβδος και βακτηρία σου άφτη μου παρακάλεσαν. Η τίμας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίον το θλιβόντων με. Ελείπανε σε μιλέω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκο μου συγκράτηστον. Και το ελαιό σου καταδιώξει με πάσης ημέρας ζωής μου και το κατοικίν με ενίκο Κύριο εις μακρότε ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή σηκουμένη και πάντες εκατοικούντησαν αυτοί. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Χτίσε να βρίσκεται στο όρος του Κυρίου ή τι στήστε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός στην καρδία, όσο κέλαβε πνευματίο την ψυχήν αυτού και ο κόμος εν επιδόν.

0: αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Λαβώς όσων ελέησουν και διαφήνιξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την
2: ελέησουν.
1: Παναγία σε γράμμα και προεδογημένη σε δόξα δεσποίνηση με ο Θεοτόκου και η Παρθήνου Μαρίας με τα πάνω Αγία ομνημονεύσετε σε αυτούς και αλλιώς και πάσε τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
2: Σε Κύριε
1: ότι αγαθός και την άδουλος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να παίγουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή τους αιώνας του

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η του Πνεύματος πηγή επιδημούσα της εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νόητος, τους Απόστολους εδρώ.

0: πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος, Τριβιθούντος, Νύφωνος, Κωνσταντιανής, Γρηγορίου Νεκεσαρίας, Γρηγορίου

0: κατανοούν ο προφήτης νεπεσκάτος Χριστέ έλευσιν ανεβώα, την σύνησα κήκο ακύρια δυναστείαν ότι πάνω στου σώσε του Χριστού σου ελίγηθας.
1: Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι.
0: Ο εν προφήτης λαλήσας και δια νόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσαι Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτης και μάρτης γνωρίζεται σήμερον. Σήμα Θεότητος φέρον σ' Αποστόλης εμπειρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένησε γλώσσαν έφυνεν ως πατρόθεν θείον σθένος ερχόμενος στην αυτοκέλευστον. Άννα ξανά τον Υιος εξίου μόνος λόγος προαϊθών πατρός εξανατίου, εις ο στενές σου πνεύμα σ' Αποστόλης νημερτής εξέπεψε σοβεργέ της άδουση, δόξα το κράτη σου Κύριε. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας λόγου κερανή συντεθειμένη φύση, ομβροβλητής με ρήτρων εξακυρά του ενικμένη σου πλευρά ο Θεού λόγε, επισφραγίζουν τη ζέση του πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Κάμπτει τα πάντα το παρακλήτο γόνι, γόνοται Πατρός Πατρί συμφιέστάτο, εν γάρ προσώπης είδε θρησής ουσίαν, νημερτές απρόσιτων άκρων ομίαν, έλαμψε φως γαριχάρης του πνεύματος.
1: Μην και έχεις τους αιώνους των αιώνων.
0: Πελείστε πάντε στη θεαρχικοτάτη όσοι λετρευτέ της τριφεγκούς ουσίας, υπερθυός τελή γάρος ευεργέτης και πυρσολαμπή Χριστός σωτηρία, όλοι πορίζουν την χάρη.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ιερονίμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο Διεδεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνσαι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται πε με.
2: Στη συνέχεια, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Αχιλίου Φωνή, στους 96 και 3 στην περιοχή της Θεσσαλίας, θα συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων.
1: Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξεγέρθην του Κύριου σε δίληψετέ μου, που φοβηθήσουμε από εμμυριάδο λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, της επάταξας πάντας, τους εθέροντες μου ματέως οδόντας, αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επιτολών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξεγέρθην του Κύριου σε δίληψετέ μου, Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μηδέ την οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξε με, με τη χείρα σου. Ουκ έστην ίνση εν της αρχείου μου προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου επερίναν την κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρύν ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν και σάψανε μολοπές μου προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθμινο στέλνους όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευόμε. Ότι εψώη μου εμπλήσισαν επεγμάτων κι ουκ έστην ίεση εν της αρχή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φόδωρα οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη για τη λιπέ ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστη με τιμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξεντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δόλειότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου που οίκον και ασύ ο άλλαρο σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ούχα έχουν το στόμα τε αυτό ελεγμό. Ότι πισή κύριε ήλπη σα ει ακούσει κύριε Θεό μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με χθήνη μου και του ελευθύνει πόδε μου επ' εμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενωπιών μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ ένα γελό και μερμνή σου πέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσε και κρατώνται περ' εμέ και πληθύνουν ψούντες με αδίκως. Οι αντιποδεδόντες με κακά αντιαγαθών εν διάβαλών με πει κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην κατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην κατελείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω φρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως ασπός μη σάξου μου εν γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθησιν του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάσει τα χείλη μου, επενήσου έσε, ούτε σε ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ρώτα χείρα μου, ω εξθέατο και ποιότη εμπληστή η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου επί τη τορμή μου εν τη ώρα σε μελέτων σε, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή θέση μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, είσαι ελεύθερη στα κατώτατα τη γη. Παραθεί το ισχύρα των φαία μερίδε ολοπαίγων έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφρανθίστε επί το Θεό, επενηθήστε πάσων ομνίων αυτό, ότι ανεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όλη σε μελέτων εισαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το ούσου τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθη ουσί άνθρωπος αβοήθητος εν εχθρής ελεύθερος. Ουσί τραυματία καθέφοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντών με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντως στους μετρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκραν στους γνωστούς μου παιμού, εθεντών με δέλμα οι αυτής. Παραδόθω και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκρασα προς εκεί, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρή αναστήσω και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήστε εν το τάφο το λαιό σου και τη αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Κακό προς εκεί, Κύριε, κέκρασα και το πρωί προσευχή μου υποφράσισε. Ήνατι, Κύριε, που θεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και νικόψε ακοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθην. Επ' εμέ δίλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκεί κλουσέν μου σύ υδρών, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και των γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα τα ανομία σου, τον ιόμουν πάσα τα σνόσου. Τον λυτρούμουν εκφορά στην ζωή σου, τον στεφνούντα σε νελέη και εκτιμή. Τον ευυμπλώντα να εγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί όσα ετού νιώτη σου. Διόν ελεημοσύνη ο Κύριο, κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμουν και λέει μου ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ού και στέλου οργιστήσατε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίη εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη εκρατέω ο Κύριο του έλου αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να απέγουσαν να το λέει αποδισμόν, αμάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ οι κτίριοι πατήριοι ως ο κτίρις εκείρος φοβημένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μόνο εμνής ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτασε η μέρα αυτού, ο σιάντος το αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθανε αυτό και όχι υπάρξε και όχι επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το εδέλος του Κυρίου από τεώνος και ως τεώνος επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του πίση αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχυοποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές με ενώσει τη δεησή μου, τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθείς τα ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν οχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσες ως νεκρούς αιώνος και κινδύνεσαι με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή σημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς έτας χέρις μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπικό σου παιμό και ομυθίζουμε τι καταβαίνουν στην σλάγκο. Ακουστών πίσω το πορί του ελαιό σου ότι βυσίλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, δούνε είναι η πορεύση μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εθρών μου, Κύριε, πω έγκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλει η μάσο τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό μου, οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέ σου εξολεθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσαι εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσαι εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, το αγαθό να οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

Χριστό. Με μετερίο σε Χριστό διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν, έχω ευσεβούς ο ανέθρος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, για το καταξηρά

0: ναύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη υπούν των ελευθές του Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπερφρασίας αέρων και φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κύριου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπερπλεών των αδιπαρούν των επωχουμένων υπταμένων νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της κυρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπερχωριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης

0: Θεοτόκου και Άγιε Παρθένο Μαρία.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και

ύψη της Θεόπτεν τη δόξαν σου καταπέμψα συκτήρμον. Νεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές, όθενος περκυθάρα μου σουργική,

Αναστάση. Ούσε σοψία στη ημέρα εκείνη, τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξαν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Χάρισαν ούν οι μαθητέ οι δόντες των Κύριων. Ήπερουν αυτής ο Ιησούς πάλι ειρήνη ημίν. Καθώς απεσταρκέμαι ο πατήρ, καγωπέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ονοποιείτε της αμαρτίας,

0: Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με, ισόπω και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με, αγαλίασιν και εφροσύνιεν. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με, εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχους.

Ασία, δεσμίες της Παναχάμου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, Κυρία Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και Σύες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στατιλάτ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου και των Συναπτών, όλ την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε, πολυελέ Κύριε, επάκουσον

0: Εις και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ταχύεν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εποθούσιν ένωσον σε αυτόν νικτήρμον, ή να συνημένεις υμνόμεν και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
2: Και δοξολογόμεν το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Τη 31η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, τη αυτή ημέρα Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν, πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτος νέμι, Χριστός το Θείον Πνεύμα της Αποστόλης, εκέχεται μεγάλο ενή ήματι πνεύμα αλλιεύσιν,

Εις πάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέραδα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.

εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι, ομοθυμαδών επί το Αυτόν, και γένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και πλήρωσεν όλων των οίκων ουίσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών, και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενωμένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτων λαλούντων αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ουκ ειδού πάντες ούτι εις οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούμεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών, εν ίε γεννήθημεν, πάρθηκε μύδι και ελαμίτε, και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε

εορτής, εις δίκαι ο Ιησούς και εκαξελέγων, εάν τις διψάρκες το πρόσμε και πινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή επ' της κοιλίας του ρέψω συνείδετο ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος σου έμενο λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ουπόγαρι πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς ο δέπο εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όπλου ακούσατε στον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο

αλλιέλεγον ούτως εστίν ο Χριστός, αλλι δε έλεγον μη γάρεκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται, ουχή η Γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της Σκόπης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται, σχίσμα ούνεν το όπλο αγένετο δι' αυτόν. Κοινές δείτρων εξ αυτόν πιάσε αυτόν, ον δεις επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήρθαν ούν οι υπεραίτευτους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοίς εκείνοι, δια τι ου κρυγάγεται αυτόν, απεκρίθεσαν οι υπηρέτε. Ουδέποτε ούτως εράνησαν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθεσαν ούν αυτοίς οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστεψαν εις αυτόν, ή εκ των Παρισαίων, αλλά ο όχλος ούτως, ο μη γινώσκων των όμων, επικατάλατε εσύ. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθό ανοιχτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνε των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρά το πρώτερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου καγίγεται. Πάλι νον αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγοντα,

0: Εδώ υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ των Άγνων ημών των Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιερδιακόνων και Μοναχών και Πάσης. Εις εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
1: Κύριε Λέησον.
0: Εις εν είναι της υγείας σωτηρίας επισκέπτου συγχωρήσεως και επέστων αμαρτιών των αρτουρών του Θεού. Πάντων των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών. Τον κατοικούντον και παρεπιδημούντον εν την πόλη και τον διατάπτη, τον ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάπτης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των Μακαρίων και ειδήμαρχα τώρα του Αγίου Νότου και υπερπάντων των προσβαψαμένων, Πατέρα και αδελφών ημών των εμπτάδε ψευδοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Που παρόντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και περισσέπτων ατούτων, κοπιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτων λαού, το ανεδεχομένο του παρασού μέγα και πλουσίων ελέγχων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και τους εκτερμούς σου κατάφερσον επί μας και επί πάντα των λαών σου, τον ανεδεχόμενο του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύχεστε οι κατοικούμενοι του Κύριου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Εις είπα του κατοικούμενου δεϊκόμενου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε Λέησον.
0: Κατοικεί τρόπους αληθείας.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ο καλύτσιας της το Ευαγγέλιο δικαιοσύνη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Λέησον.
0: Λέησον αντιλαμβού και διαφύλαξον αυτός ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Το όνομα γυρίσεων και θεών των κερμών και των χρυσών επίρρωση προ τα κομμένου. Του υπηκτικό αυτού τα φιέρε και καταξίωση αυτού σε καιρό ευθέτω. Του ρωτού τη πολυγενεσία, τη απέση των αμαρτιών και του εδίου στασία. Ένωσαν αυτού τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και έτσι καταρρύθμισε αυτού τη εκλεκτή σου πίμνη. Είναι και από τη συνήμην δοξάζωση το πάντημον και μεγροπρεπέ στο όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, η ελληνίνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Καταξιώς μας παρασκήνει κοινή του Αγίου Σεστρία και πληθυντική μέση υπέστην μετέρα μαρτυμάτων και των του λαού μαρτυμάτων, πρόσδεκτο των συνδέης ειρημών, πίστρο μας σε ξύλους γενές προσπαθείς και εκκαισίες και θυσίες σε νημάτων, τους περπαντός του λαού σου και ικάνους των ημάς σου. Ουσέθρες διακονία του τάφτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώσει και απροσκόπτως, αν καθαρό το μαρτυρίο της συνετής μου επικαλείστασε, εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούν ημών ήλιος μηνύς εν το πλήθη, εις εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

0: Κύριε ελέησον.
1: Όπως επιβλέψε με την θέηση μας, καθαρίσιμα του πληγάζει τα σώματα, παπαντός, πολυμός, αρκός και πνεύματος, και εδώ εισού είναι ανέργο και κατάλληλη την παράδοση του Αγίου Σεστερίου. Χάρισε Δε ο Θεός και τη συνευκομένη σημή, προκοπήρ βίου και πείς και συνέσεις πνευματικής, τότε της πάντοτε με τα πόχο και αγάπης με πρέβηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει, των Αγίων Σου Μυστηρίων και της Επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοτήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σε δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Το Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος σήματος του ευσεβούς ημών έθνους πας της αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του Φιλοχρίστου στρατού των σωμάτων ασφαλείας και της δημοτικής αρχής της πόλεως ημών πάντων ημών των προσελθόντων και να κατανοίξε μετεχόντων της Ιεράς Ταύτης και Νεμάκου Ιερουργίας και των Διευλόγους Αιτίας Απολυκθέντων Πατέρων και Αδελφών ημών, της Πόλεως και Ενωρίας Ταύτης και των Πίστη Οικούντων Αναυθές, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφιέρωτων Ανακαινιστών Δωρητών, Κοπιών των Ψαλώντων του Αγίου και Ιερού Ναού Τούτου, των Μακαρίων και Αηδήμων Πτητώρων του Αγίου Ναού Τούτου, πάντων των υπερπίστες και πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξας πεσόντων ετησίαρης, υπερελευθερίας των

Θεόντων μνηστή. Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: αξιών και δίκαιων.
1: Ακατάληπτος ένας αυτός φαλσού και ομολογήσου και το πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειόντου σου εις το ίδιωμάς παρήγαγες και παραπεσόν τον έστης πάλι και ο καπές πάντα ποιόν. Έως ημάς εις ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου την μέλουσα να χαρίσω. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό το πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ρίσμα και ενωκρίνημα των φανερών και αφορών εργασιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε κυβερτουργία στάφτης. Είναι εκ των χειρών που δέξει κατ' εξίων σας και της ευχαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξ' απ' τα έργα πολυώματα μετάσσια απ' τα ερωτά.

0: και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ευθετρών καθένας Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, δασά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και διαπάντα, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και διόμεθα.

την μνήστη την Κυρία του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, πον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες ελληνίσον έτοιμον, ία μακροημερεύοντα και

0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίωσα κατά Κρήτος, το ρωμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει
1: όλοι μαζί Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

τον αιώνα. Και όδη είναι αοράτο συνόμου και καταξίωση τα παιδιά σου, Κύριε, μετά τα λίγη του ακράσματος και του μέμπτος και δημών παντή το λαό. Θεός ελάσσετε με το μαρτωρό και ελεησόν με, Θεός ελάσσετε με το μαρτωρό και ελεησόν με, ο Θεός ελάσσετε με το μαρτωρό και ελεησόν με.

0: Πληκτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα
0: Σοι. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαπήραξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ήδημεν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μον Χριστό το Θεό. Παραθώμεθα
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι Σοι Μαγιασμός ημών και Σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούνται, Κύριε, και Αγία Άνθρωπη της υπεπιθώντας, σώσε τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, Αγίας τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Συ αυτούς αντιδόξαθη και Σου δράμει και μία κατέλεπε σε εμάς, τους ελπίζοντας σε πισέ. Η ειρήνη το κόσμο Σου δώρη, της Εκκλησίας της ιερεύσε, της άρχος την ημών το στρατό και απαντεί το λαό Σου, ότι πάσα δώσε κατή και παρδόρημα τέλειον, αν αθενεστή καταμπέρεξε ο Παναστροπότος και σε την δόξα και εφαιρεσία και ρωσίησε.

0: Θεία Φημάστη, απ' του Θεία Χάρητη και Φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθην καταπέμπει στο Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους του Μετάς και Αποστόλους και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίψας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επωρανίων Θείων, Αΐνων Νερών Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Πτυστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων Καλλίκων, Μαρτύρων και Ομολογητών, των Αγίων και Ιαματικών Εναργύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρων Τίνων και Φρατιλάτων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Ερμίου, που και την ημινήμην επιτελούμε, του Αγίου Πατρός Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δι' αυτών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα ακολουθήσει η ακολουθία του Εσπερινού με την Εγωνεκκλησία. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εξώ τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, με μεγαλύνθη σόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, είναι δίσω αναβαλόμενος φως των σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών, όσοι δέλνουν, στεγάζουν, είδα στα υπερό αυτού, η τυφή συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια, αν αυτή σου κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνα, άβυσο ο σημάτιων των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, που επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνω συν όρη και καταβαίνω στι παιδεία ει των τόπων, είναι θεμελίω σα αυτά. Όριο νέο Θεού παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει, καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε υγείου εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλίνε πρόσωπο εν λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσου τα ξύλα του πεδίου εκ έδρου του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στουρθεί ενωσεύση του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών όρια υψηλά τη Ελλάδα πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου κότου και γέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού σκύμνιου ριόμενη του αρπάσια και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιτε αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάνδρα αυτό και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω σε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία, επίησα σε πληρώθηκε τη στήση όσο αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετά ο νοικέστη αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων του ονέπλα σε μπέζιν αυτή πάντα προ προσδοκώσει. Δούνε την τροφή αυτών εις εύτερων, δόντος αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός την χείρα, τα σύμποτα πληθύσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις το χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ιδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γίνη και ποιόν αυτήν τερέμινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται άσω το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου, έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθίσουμε επί το κυρίω επικλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μείνω στο μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση είναι αυτού έθου σκότου και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθητα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αεί και ισόνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη

0: Ευθύ σε πολεμήσει και από τα και από το κράτο το πάντα εκτών και πολέμεν πυρίου δαϊθόμεν.
1: Κύριε Λέγη.
0: Ευθύ πόλη ο στάτη, βάση πόλη και χώρα και τον πίστη έχουν τον εαυτό του κυρίου δαϊθόμεν. Έπου περίε πρώτο λαού. Το απεκδεχομένο με την χάρη του Αγίου Πνεύματο του κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ των κλινόντων. Τα καρδία από τον ενώπιον κυρίου και τα γόνατα του κυρίου δαϊθόμεν. Έβλενη και την εμά. Προς τελείωσιν ευαρεστήσεως του Κυρίου δαϊθόμεν, για το καταπευθύν εφούσια τέλεια αυτού επί μας του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ του δεχθήνει την εγχωνικρισίαν ημώνος θυμίαν όποιον αυτού του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ των χρυζών του παρτού βοητείας του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ του ληστήν εμάς ο παπάς εις λήψεως οργίες κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και Άγιο Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: ότι
0: πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Άκραντε αμίαντε άναρχη αόρατε ακατάληπτε ανεξυχνίασε. Αναλύωτε ανυπέρβλητε αμέτρητε ανεξήκα και Κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν, πώς εικόν απρόσιτον, ο ποιήσας των ουρανών και την υγιήν και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου αιτήσει της πάσης αιτήσεις παρέχων. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν δέσποτα φιλάνθρωπε, τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατερθόντος εκ των ουρανών και σαρκωτέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αϊπαρθένου και Δόξου Θεοτόκου, ως πρότρον μεν λόγιν διδάσκων, ύστερον δε και έργες υποδεικνύς, η νίκα των σωτήρων υφίστατο πάθος, παρέσχεν ημίν υπογραμμών, της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, δε ίσης προσφέρνε ξαρκέλους και γονάτων κλείσεσιν, υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαγών γνωημάτων. Αυτόσουν πολυέλεια και φιλάνθρωπε επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθάσαι, εξαιρέτως δε, εν τη ημέρα τάπτη της Πεντηκοστής, εν ί, μετά το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν εις τους ουρανούς και κατεστήνε δεξιά, σου του Θεού και Πατρός, κατέπεμψε το Άγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού Βαδιτάς και Αποστόλους, ο και εκάθεσε φαινα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες της ακενά του χάρετος αυτού και ελάλησαν εταίρες γνώσεις τα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήσθητη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίστρεψον την εχμαλωσία των ψυχών ημών την οικίαν συμπάθεια έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσαν. Δέξε ημάς προσπίπτοντάς σε και βοώντας το ημάρτωμεν επί σε περίπτωμεν εκ μήτρας από γαστρός μητρός Θεός. Θεός ημών σιή, αλλοτι εξένε πονεματιώτε ημέρε ημών για γυμνόμεθα της εις βοητείας εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά ταρούντες της ικτυρμούς σου κράζουμεν, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας, μη μνηστής και εκ των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών. Μη εγκαταλείψεις ημάς, πριν ημάς εις την γη αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε, και πρόσχεσαι μην εν ευμηνία και χάρετε. Επιμέτρησον της ονομίας ημών, της ικτυρμής σου, αντίθεση την άπλησαν των ικτυρμών σου, το πλήτη των πλημμυρημάτων ημών. Επίβλεψον εξ ύψους Αγίου σου, Κύριε επί των λαών σου, τον περιεστώτα και απεκδεχόμενο του παρασουκούς εν έλεος, επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, σφάλισε την ζωή ημών, της Αγίης και Ιερής νόμη σου, αγγέλο πιστό φύλλα και παρακατάθω των λαών σου, πάντα σε μας συνήγαγε εις την βασιλεία σου, δώσει γνώμη της ελπίσου στην επισέ. Άφες αυτής και ημίν τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον της καθημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύριε δέσποτα από το κράτο, ο ποιητής την ημέρα του Χωτή του Ηλιακού και την νύχτα πεδρίνας τες αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίζει τις αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσην ημίν συγχωρήσας, τα εκούσα και τα ακούσα αμαρτήματα, πρόσδεξε τα σεσπερινάς ημών ηκεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου επί την κληρονομία σου. Τίκησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημών τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάς περιστάσεως και πάς επιβολής του αντικειμένου. Παράσκονται ημίν και την παρούσαν εσφαίραν, συν την υπερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτων, σκανδάλιστων, απάνταστων, και πάστα σημέρας της ζωής ημών πρεσβείας, της Αγίας Θεοτόκου και πάντων Αγίων των Απαιώνων σε ευαριστησάντων. αντιλαβούς όσο δεν έισον ανάστησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Την.
0: Παναγία σε κράτο υπερομογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας
2: υπεραγία Θεοτόκες ο Θεός
0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
2: Συ Κύριε
0: τον χαρεσή του Ελλήν και σώσιν ημάς Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα και το απέβολε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας το Θεόνο
2: Αμήν.
0: Είχο μερκάνες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας υπονύπομε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτουρα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Έχει δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
3: Κύριε ελέησον.
0: Έχει δεόμεθα υπέρ του αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης. Εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ νέων ζωής, συνήθεις υγείας, σωτηρίας, επισκέπτης, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των αρθουνών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικώντων και παρεπιδημών των αντιπολιτάφτην, των ενωρητών επιτρόπων, συντρομητών και αφιερωτών, της Αγίας Εκκλησίας.

0: Τον εφάδε ψευδοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων, εκδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν του Αγίου και πανσέπτωνα ο τούτων, παπιών των ψαλόντων και υπέρνεθεσκων των λαού, του απεκταχομέρου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ο Θεός ημών, την εκκληντάθμη και σύν πρόσδεξε, παρά το σώκτομο και ελέψινε μας κατοπίδες του ελέους, και έδωσε μου του κτάψε μας και πάντο ελαών σου, το ευδεχόμετο παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Αμήν.
0: Έτσι και έτσι πλήνατε στα γόνα των ημών,
2: Κύριε
0: Δεϊκόμενος, Παναγία Σακράντου, περευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι σύν ειρηνεδεύκας της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν έτη το βίο και εμείς σημαρών, εις χρονομίαν αναφέρον της πιστής αη παρέχον, εμφανέστον τάφτην, την χάρη στους μαθητές Αποστόλης σήμερον καταπέμψας, και τα τούτων χείλη ποιμήν στο μόσες γλώσσες διόν πανγένους ανθρώπων, την θεογνωσίαν ιδία διαλέκτο, εις ακοήν ότι ο δεξάμην, φωτή του Πνεύματος εφωτίστημεν και τις πλάνες, ο εξκότους απειράγημεν και τι των αισθητών και ποιμήνων γλωσσών, διανομή και υπερηφή ενεργία, την εισέ πίστην εμαθητεύθημεν και σε θεολογήν σαν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα η ερμιά θεότητα και δυνάμει, και εξουσία κατηβγάστημε. Σίουν το απάβγασμα του Πατρός, ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και μετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάρητος, διάνοιξον καμού του αμαρτωλού τα χείλη, και διδαξών με πώς δει και υπερών χρή προσεύχεστε. Σίγαρο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίας πλαχνία, νικήσει τούτον το άμετρον, η δουγάρ φόβο παρισταμέση, εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου. Κυβέρνησόν μου την ζωή μου, ο πάσαν ρήμα την φύση να ρήτω σοφίας, δυνάμει κυβερνών, ο έμβιος των χυμαζωμένων λιμή, και γνώρισόν με οδόν λιπορέψομαι. Πνεύμα σοφίας σου, της εμείς παράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας των έργης και πνεύμα ευθές αγγένειας σου της εγκάθης μου και πνεύμα τη γεμονικό, το της διανύης μου στήριξον αληστερών ίνα, κατεκάστην ημέρα το πνευματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τα σεντολά σου και της ίσα ύμνη μονεύειν εν δόξο και ερευνητική των πεφραγμένων ημίν παρουσίας και μη παρήδεις με της σφυρωμένης στον κόσμο εν απατάστε τερπνής, αλλά των μελώντων, ωραίγεστε της απολαύσεως, ενίσχυσον θησαυρού. Σιγαρύπας δέσποτα, ό,τι περός αρετήσετε το νοματί σου, ακαταλήτως και ακολήτως παρασού λαμβάνου, συνεηδίου Πατρός, του Θεού, διό καγό αμαρτωλός, εν τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, την σύνη και τέμπο αγαθότητα. Όσα εξάμεινα απόδοση με η σωτηρία, ναι Κύριο πάση ευεργεσία του Σιουμπάρκο στο Θήρο Αγαπό, ότι εσύ ο αντιδού σε υπερπλησού είναι του μετά, εσύ ο συμπαθή. Ο ελεήμων, ο αναμάρτητο γεγονό, τη αρκό ημών κοινωνό και τη κάμπτο υπερσεγόνη επικαμπτόμενο φυλασπνάκλο, ηλασμό στεγενόμενο των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου, επάτουσαν ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίωσον αυτούς τη δράμη τη σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήμων σου. Μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου, σημώνω αμαρτάνομεν, αλλά και σημώνω λατρεύομεν, ο κίνδευερ προσκυνήν θεόλωτριο, ο δε διαπετάζειν προσέτερον θεόνι. Εσύ αυτόν δέσποτα χείρας, άφεσε μην τα παραπτώματα και προσδεκόμενος ημών, τα σγονιπετής δε ίσης, έκτρον πάσρι μην χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως θυμία μα δεκτών, αναλαμβανόμενον όποιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς, παπαντός μέλος πετωμένο ημέρας, ρίσε ημάς και παπαντός πράγματος ασκότη διαπορευωμένου, πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν, τα στον χειρών ημών επάρσεις καταξίωσαν δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων, αμέπτος διαρτήν, απειράστος κακών και ρήτρωσε ημάς, από πάσης ταραχής και δηλίας, της εκ διαβόλου ημίν προσγεινωμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξη και τις λογισμής ημίν μέρημα της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Κατήλωσεν εκ του φόβου της άρκας ημών και νέκριζοντα με ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθήπρον ησυχία εντεντρανόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε ατιμών, πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγελμασής σου. Αντιλαμβούς όσον ελέησον ανάστησον και διατύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της ευδοκία και χάρη του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον,
0: η ανώος βρίωσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός διουργική δύναμης, ο πάσα την οικονομία, δια την των πρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πυρός Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήθως και κλήτρα άθου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο παρασαγαγών σε αυτόν άμαμον υπερημών ιερίου, το σώμα δου στο άκρο των εις θυσίαν, το πάσα αμαρτίας άψαυστον θε και άβατον και δια της φρικτής τάχτης και ανεκδική του ιερουργίας ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου κατά βάς και μακρούς αιωνίου συντρίψας και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας των δε αρχαίκακων και βήθων δράκοντα θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρώσας και σειρές ζώπο δεσμέψας εν θαρτάρο και πυρίας βέστο και σκότω εξωτέρω, ίνα δια της απεριδράμου σου, κατασφαλισάμενος ισχύος, η μεγαλώνυμο σοφία του Πατρός, ότι σε περιαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσα στους εν σκότη και σκιά καθημένους. Συ δόξης αενά ο Κύριε και Πατρός υψίστου, ιέ αγαπητέ, αίδιον πως, εξαϊδίο φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδερφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σχάρτα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμη ποιού μεθανή. Ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτων, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένος θνητούτη και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ. Συνισταμένηστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελετής, της εντάπτα διαγωγής και της εκείτη μεταστάσεως. Ο χρόνος μετρών τη ζώση και κερίς θανάτου ιστών, κατάγον εις άδω και ανάγον, δεσμεύουν εν ασθενεία και απαλλήλωνεν την αστεία, ότι τα παρόντα χρησίμως οικονομών και τα μέροντα λυσιτηρός δίηπων, ότου στανάτου κέντρο πληγένας, αναστάσεως ελπίσης ζωογονών. Αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο και εν τη ετάπτη, τι ασκάτη και μεγάλη και σωτηρή ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Συναηδίου και Διαρέτου και Ενσυχή του Τριάδος, υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και Ζωβίου Σου Πνεύματος εν είδη υπηρήνων γλωσσών, επί τους Αγίους Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας, ο και εν αυτή την Παντελείου Ευτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηκεσίας, υπέρ των κατηχωμένων εδάδη καταξώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον μην ελπίδας, άνοιξη της κατηχωμένης των κατηχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρασού παραπέμπεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τα σπιχάς των δούλων σου, το προκεκοιμημένο, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, έλθα πέντρα, πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως, αξίωσεν αυτούς ότι ούχι νεκροί εν Ιησούς είσαι Κύριε, ουδέοι ενάντια εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφαίρεση, αλλημείς οι ζώντες, ευλογούμενσε, και οικετεύομεν και τα συνειστηρίους ευχάς και θυσίας προσογωμένση υπέρ των ψυχών ημών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσεως ημάς και εν τάφτη τη όρες την ενώπιον της απροσίτου δόξης, η σύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάθη τιμή της αναξίης δούλης σου και παρέσου χάριν με τα συνειτριμένης καρδίας, άμετε ορίστος προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων σοδερών, ον επίησας και πάντοτε ποιήσεις ημάς. Μνήσθητη Κύριε της ασθενίας ημών, και μη συναπολέσεις ημάς της ανομίας ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν, και εν της άμυνε τα όπλα το φαθός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάση επηρείας του πονηρού. Και με τα παρησίες δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Σον γάρος αληθός και μέγα όντως μυστήριον δέσποτον απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των ορθών θεσμάτων και με τα ταύτα συνάπεια και ανάπαυση αιώνας, σι χάριν εν πάση ομολογούμεν, επί της εισόδου ημών, της εις των κόσμων τούτων και της εξόδες και της ελπίδας ημών, της Αναστάσεως της εκεράτου ζωής, δια της ίσα ψευδούς Ευαγγελίας, προμνηστεύονται ίσα πελάψιμεν, εν τη Δευτέρα μιλούσι παρουσία σου. Σιγαρή και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθοδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνίστας μην παραπλησίως αρκός και αίματος, δια συγκατάβασεν άκραν και των εμετέρων αδιαβλήτων παθών. Εν το εκουσίως εισπήραν καταστήνε, ως λαβόμενος πλάχνα εκθυρμών, και ενώ πέμπορδες πειραστής αυτός, της πειραζομένης ημίν, γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συν απάτη. Δέξεουν δέσποτα δεήσεις και ηκεσίας ημετέρας, και ανάπαυσον πάντα στους πατέρες εκάστου και τας μητέρες και τους αδελφούς και τας αδελφάς και τα τέκνα και είτε ομογενές και ομόφυλων και πάστας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδενας Θεάς του Ισαιωνίου και κατάθεξον το πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόρπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων εις βασιλείας ουρανών εν παραδείσου τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας εις τες Αγίας σου μανάς. Συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα η όλη σας, κατά τες Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. ουκ έστεινον, Κύριε, της δούλης σου θάνατος, εκδημούντος ημών από του σώματος και προσέ των Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από το λυπηρωτέρο επί τα Χριστότερα και τιμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και την ημάρτων σε ήλιος γενουημίντε και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπων απειών σου, που δεν μία ημέρα είναι η ζωή αυτού, είμαι μόνο σύ, ο επηγής πανήσερα μάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού πάντες ελπίζουμεν ενέως στοιχή και απέσεως των αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής, ως αγαθός και πειράνθρωπος Θεός, άνες, άπες συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα εκούσια, τα ενεγρώσι, τα εναγία, γνία, τα πρόδυνα, τα λανθάνοντα, τα ενπράξη, τα ενδιανία, τα εν λόγω, τα εν πάση ημών, τα αναστροφές, και τη κινήμαση και της μεν προλαβούσιν ελευθερίαν κι άλλου συγχώρησε, ημάς δε τους περιεστώντας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε, και παντή το λαό σου, και ελέος πλάγνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν, εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσαν. Ο Θεός, ο Μέγας και Ύψιστος, ο μόνος έχουν Αθανασία πως είχαν απρόξητον, ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρής αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και των ήλιων θέμενας εξουσίαν της ημέρας, συνήντε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσεως ημάς τους αμαρτωλούς, εν εξομολογήσει και την εσπερνή δακρύρω ψαγωγή, αυτός φιλάνθρωπε Κύριε κατεύθυνον την προσευχή ημών ως τιμή ευνοποιών σου και πρόσεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας. Παράσχονται ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσα νύχτα ειρηνική. Έντεσον ημάς όπλα φωτός, ρίση ημάς από φόβου νεκτερινού και από παντός πράγματος ασκότη διαπορευωμένου, εδώ ρίσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων των αγαθών χωριέ, είναι και επί της κήτης ημών κατανοηγόμενοι, μνημονεύουμεν και ενικτή το όνοματός σου του Παναγίου και τη μελέτη των σών εντελών καταβγαζόμενοι, εν αγαλεάσι ψυχής διανυστόμεν, προς δοξολογίον της αγαθότητος, δεήσεις και οικεσίας, θυσίες πλεχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου όλτες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου επίσκεψε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη,
3: Κύριε ελέησον,
0: εν Αγίας Ακράντου υπερβουγημένης εν δόξου επίσκεψον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημών
0: έξοντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο δίσκος σύμφωνα με εγκύκλιο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ο οποίος θα περιεχθεί, θα είναι υπέρ των ευαγών και κοινοφιλών ιδρυμάτων της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Εισφέρεται ό,τι προαιρείστε. Πληρώσαμε την εσπερινή θέση ημών των Κυρίων, αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της,
4: Κύριε ελέησον,
0: της Θεραπάσαν και Αγίαν ειρηνικήν και αμάρτητον παρά του Κυρίου εδισούμεθα,
4: Κύριε ελέησον,
0: άγγελον ειρήνης παράσχου Κύριε, άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις πηγές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα,
1: των
0: υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

0: Επάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραστώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και την άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους

0: βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύν εις ημίων της πάσιν εμφανώς εγλώσσε γεγονάς Ιουδαίοι γαρ εξών κατά σάρκα Χριστός απιστία.

νυν το παράκλητο πνεύμα επί πάσαν σάρκα και κείτε Αποστόλων γαρχωρίας αρξάμενων εξ αυτών κατά μέθεξιν της πιστής

λείψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πέ μου. Νην περιβάλλονται κράτος η Χριστού αφήψους Απόστολοι εγγενείς.

0: Κωνσταντινούπολη, στον δούλουσο δέσποτα κάτω, ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο εκείμος κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ο εκ των πατρικών κόλπων και νόσασε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύση και θεώσας αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς αύξησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε Θείον και Άγιον και Ομοούσιον και Ομοδύναμον και Ομόδοξον και Συναίδιον Πνεύμα καταπέμψας, επί τους Αγίους Αυτοματητάς και Αποστόλους, και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων, Πανετήμων, Θεοκυρίκων και

0: Κυρίας διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά και το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί την πραγματική οδό θεοκοινωνίας και θεογνωσίας. Αύριο το πρωί, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, Θεία Λειτουργία και Αγιασμός, λόγω Πρωτομηνιάς, μηνός Ιουνίου.
1: Θα πάρουμε τον αντίδωρο πρώτα και μετά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό!

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Έφτασε η Κυριακή της Πεντηκοστής.
1: Ναι, από εκείνη την ημέρα το Άγιο Πνεύμα είναι πάντοτε μαζί μας.
0: Έχω όμως μια απορία. Το Άγιο Πνεύμα είναι φωτιά?
1: Όχι, Κατερίνα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός είναι ένας, αλλά έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Απλώς την ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίστηκε ως πύρινες γλώσσες, σαν φλόγες φωτιάς δηλαδή στους μαθητές του Χριστού. Θυμάσαι τα γεγονότα που συνέβησαν την ημέρα της Πεντηκοστής?
0: Θυμάμαι κάπως, αλλά θα ήθελα πολύ να τα ακούσουμε ξανά.
1: Ας αρχίσουμε λοιπόν.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, συναντήθηκε πολλές φορές με τους μαθητές Του. Την τελευταία φορά, την ημέρα της Αναλήψεως, δηλαδή πριν ανέβει στους ουρανούς, τους έδωσε μια γλυκιά υπόσχεση. Τους είπε δηλαδή ότι μετά από λίγες ημέρες θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό να μην φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να το περιμένετε. Πραγματικά, παιδιά, οι Απόστολοι δεν έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Μαζί με άλλους πιστούς και με την Παναγία μας, συγκεντρώνονταν όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Προσεύχονταν και ετοιμάζονταν. Περίμεναν με λαχτάρα το Άγιο Πνεύμα. Πέρασαν περίπου 10 μέρες. Τα Ιεροσόλυμα είχαν πλήθος κόσμου, γιατί οι Εβραίοι γιορτάζαν μια μεγάλη γιορτή. Ξαφνικά η πόλη έγινε ανάστατη. Μια δυνατή βοή, σαν ισχυρός άνεμος, ακουγόταν από τον ουρανό, ενώ δεν κουνιόταν ούτε φύλλο. Τρόμος και φόβος τότε κατέλαβε όλους. Άρχισαν να τρέχουν προς τα εκεί που ακουγόταν η βοή. Ακολουθώντας τον παράξενο αυτό ήχο, έφτασαν έξω από ένα σπίτι. Περίμεναν λοιπόν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί. Θα γκρεμιστεί το σπίτι άραγε.

αντέξει. Ποιοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό? Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε παιδιά, η ισχυρή βοή ερχόταν από το σπίτι όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Χριστού. Άκουσαν και αυτοί τον ήχο και επιπλέον αντίκρισαν κάτι καταπληκτικό. Μια φωτιά εμφανίστηκε παιδιά και μοιράστηκε σε 12 μικρές πύρινες φλόγες. Οι φλόγες αυτές στάθηκαν πάνω στο κεφάλι του κάθε ενός Αποστόλου. Όμως δεν τους έκαψαν, ούτε τους πείραξαν. Αντίθετα, ζέσταναν και φώτισαν τις καρδιές τους. Ένιωσαν μια μεγάλη χαρά μέσα τους, μια δύναμη. Τι είχε συμβεί? Είχε έρθει παιδιά το Πνεύμα το Άγιο να τους φωτίσει. Στο μεταξύ, πλήθος πολύ είχε μαζευτεί απ' έξω. Το αντιλήθηκαν αυτό οι Απόστολοι από το θόρυβο που άκουγαν. Βγήκαν λοιπόν έξω και άρχισαν να μιλούν στους ανθρώπους που ζητούσαν εξηγήσεις για αυτή την παράξενη βοή. Το θαυμαστό όμως ήταν ότι οι μαθητές μπορούσαν να μιλούν ξένες γλώσσες, τις οποίες δεν τις είχαν διδαχτεί ποτέ. Τους καταλάβαιναν όλοι. Φοβερό, παιδιά. Ακόμη και οι Ιουδαίοι που ζούσαν σε ξένες χώρες, αλλά βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα για τη μεγάλη τους γιορτή, άκουγαν τα λόγια των Αποστόλων στη δική τους γλώσσα. Στη γλώσσα δηλαδή που μιλούσαν στον τόπο της κατοικίας τους. Όλοι απορούσαν και όλοι θαύμαζαν. Τότε ο Απόστολος Πέτρος πήρε το λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του χάρισε θάρρος και σοφία και άρχισε να μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος για τον Χριστό, για το θάνατό του και για την Ανάστασή του. Μιλούσε ακόμα και για το Άγιο Πνεύμα που μόλις εκείνη την ώρα είχε κατέβει από τον ουρανό. Απόλυτη ησυχία επικρατούσε και όλοι άκουγαν με μεγάλη προσοχή. Συνειδητοποιούσαν σιγά σιγά οι Ιουδαίοι τη μεγάλη αλήθεια, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Μετάνιωσαν για το κακό που έκαναν να ζητήσουν τη σταύρωσή Του. Πολλοί μάλιστα ρώτησαν με αγωνία τους Αποστόλους: «Τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε?» Και εκείνοι αμέσως τους συμβούλεψαν να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να λάβουν και αυτοί Πνεύμα Άγιο. Πραγματικά παιδιά, 3.000 άνθρωποι βαπτίστηκαν. Την ημέρα εκείνη μάλιστα την εορτάζουμε κάθε χρόνο, 50 ημέρες ακριβώς μετά από το Πάσχα. Και ίσως να τη γνωρίζετε, είναι η γιορτή της Πεντηκοστής, η ημέρα δηλαδή που ιδρύθηκε επίσημα η Εκκλησία μας. Τα γενέθλιά της τα λέγαμε, τα γενέθλια της Εκκλησίας. Η ημέρα που έκανε έντονη την εμφάνισή του το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός μας παιδιά είναι ένας, αλλά με 3 πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι πήραν το Άγιο Πνεύμα που τους έδωσε φωτισμό, δύναμη και θάρρος. Αλλά και όλοι οι χριστιανοί παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε πότε? Ακριβώς την ημέρα που βαπτιζόμαστε. Και εμείς εκείνη την ημέρα της βάπτισής μας πήραμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Ο κάθε ένας από εμάς. Την ώρα που ο ιερέας μας βγάζει από την κολυμβήθρα παιδιά, μας σταυρώνει με το Άγιο Μύρο, τελώντας έτσι και το μυστήριο του χρίσματος όπως λέγεται. Εκείνη δηλαδή τη στιγμή έρχεται στην καρδιά του κάθε ενός από εμάς το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε την προσευχή μας και μας δίνει τη διάθεση να εφαρμόσουμε τα λόγια της Αγίας Γραφής.
Αυτό γεμίζει την καρδιά μας με χαρά, με ειρήνη και με αγάπη, παιδιά. Το Άγιο Πνεύμα είναι το θησαυροφυλάκιο όλων των αρετών, όλων των καλών. Έτσι λέμε σε μια προσευχή της Εκκλησίας μας. Μακάρι, παιδιά, να μην το λυπούμε με τη συμπεριφορά μας, για να μπορεί να μένει πάντοτε στην καρδιά μας και να την πλουτίζει με τα ακριβά του δώρα.

0: Τι ωραία που το Άγιο Πνεύμα είναι από τότε μαζί μας.
1: Και δεν υπάρχει απλώς γύρω μας, αλλά το φιλοξενούμε και μέσα μας. Ξέρεις πότε παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας?
0: Από τη βάφτισή μας, σωστά?
1: Σωστά. Κάθε φορά που βαφτίζεται ένας άνθρωπος, γίνεται μέρος της Εκκλησίας και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα του. Μάλιστα, μας χαρίζει και τα δώρα του. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την καλοσύνη και άλλα πολλά. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να βαφτίζονται οι άνθρωποι. Θυμάσαι την ιστορία με τον μικρό Βασίλη και την αδερφή του?
0: Όχι, δεν τη θυμάμαι. Μπορείς να μου την πεις?
1: Ευχαρίστως.

0: βρισκόμαστε στο Κονγκό, σε μια χώρα της Αφρικής, όπου χρόνια τώρα Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι μιλούν για τον Χριστό και κηρύττουν το Ευαγγέλιο Του. Μετά από μια ομαδική βάπτιση, κατά την οποία πολλοί Αφρικανοί βαπτίστηκαν χριστιανοί, ένα μικρό παιδί πλησιάζει την Ιεραπόστολο Αγγελική. Το βλέμμα του παιδιά είναι γεμάτο αγωνία. «Αδελφοί, εμένα, πότε θα έρθει η σειρά μου να βαπτιστώ?» τη ρωτά δειλά. «Μα δεν το ζήτησες, μικρέ μου», το απαντά εκείνη στοργικά. «Δεν το ήξερα, αδελφοί, δεν το ήξερα ότι πρέπει να το ζητήσω. Μπορώ να βαπτιστώ τώρα?» Η Ιεραπόστολος του εξηγεί ότι πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν οι γονείς του. Ο μικρός Αφρικανός φεύγει τότε στεναχωρημένος. Οι γονείς του έχουν αντιρρήσεις. Θα κατορθώσει άραγε να τους πείσει. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία του μικρού παιδιού να βαπτιστεί, που μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε πραγματικά να πάρει τη συγκατάθεση των γονέων του. Βαπτίστηκε και μάλιστα πήρε το όνομα του Μεγάλου Βασιλείου. Ο μικρός Βασίλης λοιπόν, από την ώρα που βαπτίστηκε, ήταν ένα άλλο καινούριο παιδί. Το πρόσωπό του έλαμπε, πετούσε από ευτυχία, γιατί ένιωθε παιδιά τον ουράνιο Θεό πατέρα του. Και η καρδιά του ξεχύλιζε από αγάπη για τον Χριστό και για όλους τους ανθρώπους. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ήρθε ανήσυχος και πάλι να βρει γεμάτος αγωνία την Ιεραπόστολο Αγγελική. Τι να είχε συμβεί άραγε? «Αδελφή Αγγελική, η μικρή μου αδελφούλα είναι πολύ άρρωστη. Θα πεθάνει». «Ω, λυπάμαι πολύ, Βασίλη», του είπε εκείνη τρυφερά. «Αδελφή, και είναι αβάπτιστη», συνέχισε εκείνος. «Πώς μπορούμε να τη βαπτίσουμε?» «Η αδελφή σου θέλει να βαπτιστεί?» τον ρώτησε. «Εκείνη δεν ξέρει από αυτά. Δεν έρχεται στο σχολείο της Ιεραποστολής. Αλλά πώς θα πεθάνει αβάπτιστη? Δεν είναι τραγικό? Να προσευχηθούμε για αυτήν, Βασίλη, και ο Χριστός μπορεί να τη φωτίσει», το απάντησε η αδελφή Αγγελική. «Σήμερα όμως, παιδιά, τα μάτια του Βασίλη είναι κατακόκκινα, γεμάτα δάκρυα». Μόλις αντίκρισε την αδελφή Αγγελική, έπεσε παιδιά τρέχοντας την αγκαλιά της.
1: «Πέθανε η αδελφή μου»,
0: είπε ξέψυχα το παιδί. Η Ιεραπόστολος του χάιδεψε το σγουρό του μαύρο κεφαλάκι. «Έκανα όμως κάτι, αδελφή Αγγελική, αλλά δεν ξέρω αν ήταν σωστό. Η μικρή μου αδελφή, 2 μέρες τώρα, ήταν τόσο πολύ αδύναμη που δεν άνοιγε τα μάτια της. Την έβλεπα να πεθαίνει και παρακαλούσα τον Χριστό για αυτήν. Σε μια στιγμή τη χάιδεψα στο μέτωπο και την ρώτησα, θέλεις να βαπτιστείς? Εκείνη όμως δεν μου απάντησε. Δεν ξέρω αν με είχε ακούσει. Ύστερα την κούνησα λιγάκι και την ξαναρώτησα. Ο Χριστός σε αγαπά και θέλει να σε σώσει, να σε έχει κοντά του στον ουρανό, όπου εκεί κανείς δεν πεθαίνει. Θέλεις να βαπτιστείς?» Άνοιξε τότε λίγο τα βλέφαρά της και έκανε ένα νεύμα με το κεφάλι, σαν να ήθελε να μου πει ναι. Τότε πήρα το ποτήρι με το νερό που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Την έβρεξα και είπα, «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο παππούλης είχε πει παλιά ότι μπορούμε να το κάνουμε αν είναι ανάγκη. Έτσι δεν είναι? Ύστερα από αυτό, η αδελφή μου πέθανε. Πείτε μου, αδελφή, έκανα καλά? Τη ρωτούσε, παιδιά, με δάκρυα στα μάτια, ενώ την έσφυγε από τα μπράτσα της. Αλλά η αδελφή Αγγελική δεν μπορούσε να απαντήσει. Ήταν πουρκωμένα και τα δικά της μάτια και μέσα από την καρδιά της ευχαριστούσε το Θεό, γιατί ο Βασίλης είχε καταλάβει πολύ καλά την αξία του βαπτίσματος. Χάρη σε αυτόν, παιδιά, τώρα η μικρή του αδελφή ήταν στην αγκαλιά του Θεού, συντροφιά με τους Αγίους, ένας πολίτης του Παραδείσου.

Σκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, τι μεγάλη ευλογία μας έδωσε ο Θεός που μας αξίωσε να βαφτιστούμε τότε ακόμα που ήμασταν βρέφοι? Από τότε είμαστε παιδιά του Θεού, από τη μέρα της βάφτισής μας. Από τότε μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώ άλλα παιδιά, ακόμα και στην πατρίδα μας, δεν μπορούν να μένουν στο ναό έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ούτε να κοινωνούν γιατί είναι ακόμα αβάφτιστα. Η βάφτισή μας είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μας. Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς βάφτιση. Θυμάστε πως πριν αρχίσει το μυστήριο του βαφτίσματος, στον Άρθικα γίνεται η κατήχηση. Ο ιερέας ρωτά, αποτάσσε το σατανά, δηλαδή αρνείσαι το σατανά, συντάσσε το Χριστό, δηλαδή θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό. Πώς να απαντήσει όμως το παιδί που ετοιμάζεται να βαφτιστεί? Είναι συνήθως βρέφος. Γι' αυτό τις απαντήσεις τις δίνει ο νονός ή η νονά που ονομάζονται ανάδοχοι. Αυτοί ομολογούν την πίστη απαγγέλλοντας το πιστεύω. Από αυτή την ώρα όμως έχουν μία ιερή ευθύνη να οδηγήσουν το παιδί που βάφτισαν στον Χριστό, να του μιλήσουν για εκείνον ώστε μεγαλώνοντας να ξέρει τι πιστεύει. Μετά την κατήχηση, ο ιερέας μπροστά στην κολυμβήθρα προσεύχεται για όλους τους πιστούς και διαβάζει τις ευχές για να αγιάσει το νερό και το λάδι. Είναι και τα δύο συμβολικά. Όπως αλήφονταν με το λάδι οι παλαιστές πριν μπουν στον αγώνα, έτσι και το παιδί αλήφεται με λάδι σε όλο του το σώμα για να είναι έτοιμο για αγώνες, για την πάλη κατά της αμαρτίας. Και όπως με το νερό πλαινόμαστε, έτσι με το νερό του βαπτίσματος καθαριζόμαστε από την αμαρτία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα τελείται το βάφτισμα. Τρεις φορές ο ιερέας βυθίζει το παιδί με στο νερό της κολυμβήθρας και τρεις φορές το υψώνει λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τρεις φορές? Γιατί ο Θεός μας, παιδιά, είναι τριαδικός. Ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και ακόμα, οι τρεις αυτές καταδύσεις συμβολίζουν την τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Σε αυτήν συμμετέχει και το παιδί που βαφτίζεται. Καθώς βυθίζεται και υψώνεται, είναι σαν να πεθαίνει και να ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό. Γίνεται έτσι ένας καινούριος άνθρωπος ο νεοφώτιστος χριστιανός. Έπειτα, ακολουθεί το μυστήριο του χρίσματος. Ο ιερέας χρεί, αλήφει τα κύρια μέλη του σώματος με το Άγιο Μύρο, που είναι αγιασμένο αρωματικό λάδι. Βάζει έτσι πάνω στο νέο χριστιανό τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγίζει το μέτωπο για να σκέφτεται πάντα το αγαθό. Σφραγίζει τα χέρια για να πράττουν το καλό. Σφραγίζει τα πόδια για να βαδίζουν στον δρόμο του Χριστού. Το στήθος για να αγαπάει η καρδιά τον Θεό. Μετά το χρίσμα, ο ιερέας κόβει λίγες τρίχες από το κεφάλι του βρέφους, σχηματίζοντας με τις κινήσεις του το σημείο του σταυρού και τις ρίχνει στο νερό της κολυμβήθρας. Αυτή η τριχοκουρία, όπως ονομάζεται, δηλώνει ότι ο νέος χριστιανός είναι αποφασισμένος να κόβει τα πάθη του και να είναι η ζωή του όλη δοσμένη στον Θεό. Στη συνέχεια, ο ιερέας μαζί με τον ανάδοχο που κρατά στην αγκαλιά του το μικρό παιδί γυρίζουν γύρω-γύρω από την κολυμβήθρα τρεις φορές ενώ ψάλλεται «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, αλληλούια». Αυτό το ακούμε να ψάλλεται και σε μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, το Πάσχα, γιατί στα πρώτα χρόνια, παιδιά, τέτοιες μέρες γινόταν ομαδικές βαφτίσεις. Σημαίνει, όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστό, δόξα σε σένα Κύριε. Και τι θα πει ντυθήκαμε τον Χριστό? Σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, αποφασίζουμε, κάνουμε στη ζωή μας ό,τι θα έκανε ο Χριστός. Τότε είμαστε, παιδιά, αληθινοί χριστιανοί και ετοιμούμε το Άγιο Βάπτισμα που πήραμε. Κατά τη διάρκεια του βαφτίσματος θα έχετε δει να κρατούν αναμένες λαμπάδες. Δείχνουν την αποστολή του νέου χριστιανού, να γίνει φως Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα έχετε επίσης προσέξει ότι το παιδί μετά το βάφτισμα ντύνεται με καινούρια, καθαρά και λευκά ρούχα. Αυτά συμβολίζουν την καθαρότητα και αγιότητα της ψυχής του. Φορά επίσης από εκείνη την ώρα
τον βαφτιστικό του σταυρό, που είναι το ιερότερο σύμβολο της πίστης μας και το πολυτιμότερο φυλακτό. Αλήθεια, δεν είναι συγκλονιστικό? Μετά τη βάφτισή μας δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά παιδιά του Χριστού, ολόλευκα και φωτισμένα στην ψυχή και στο σώμα. Έχουμε πάλι τη δυνατότητα να κερδίσουμε τον Παράδεισο, τον οποίο έχασαν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, με την ανυπακοή τους στο Θεό. Το μυστήριο του βαπτίσματος μας καθαρίζει, κατά πρώτο λόγο, από αυτό το πρώτο αμάρτημα που μας σκληροδότησαν οι πρωτόπλαστοι, το προπατορικό. Απαλλαγμένοι από αυτό, γινόμαστε και πάλι παιδιά του Θεού, μέλη στην οικογένειά Του, την Εκκλησία. Μακάρι σε όλη μας τη ζωή να κρατούμε, παιδιά, την καθαρότητα της ψυχής και το φως του Χριστού που πήραμε με τη βάφτισή μας.

0: Χαίρετε παιδιά! Πώς είστε? Έφτασε η ώρα που όλοι περιμένουμε! Η ώρα για το παιχνίδι μας! Τι θα παίξουμε σήμερα?
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι των ενιγμάτων!
0: Ενίγματα! Μ' αρέσουν πολύ τα ενίγματα! Εσάς παιδιά σας αρέσουν?
1: Σίγουρα θα τους αρέσουν! Ανυπομονούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε... Να πω το πρώτο!
0: Βεβαίως!
1: Πρώτο ένιγμα! Αν είμαι νέος, μένω νέος. Αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Τι είναι, για σκεφτείτε.
0: Αν είμαι νέος, μένω νέος. Και αν είμαι γέρος, μένω γέρος. Σωστά το άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Σαν δύσκολο να μου φαίνεται αυτό το ένιγμα.
1: Ουσιαστικά, όπως είσαι με αυτό το πράγμα, έτσι μένεις, δεν αλλάζεις.
0: Δεν αλλάζω. Άρα, ίσως να μην είμαι ακριβώς ζωντανός.
1: Σωστά.
0: Μήπως είναι η φωτογραφία?
1: Ναι, πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
0: Πάρα πολύ ωραίο ένιγμα, παιδιά. Μπορείτε να το πείτε και στους φίλους σας, στο σχολείο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο.
1: Βεβαίως.
0: Άμα βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι?
1: Για να σκεφτούμε. Λίγο δύσκολο φαίνεται και αυτό.
0: Εμένα μου φαίνεται πιο εύκολο από το προηγούμενο.
1: Άμα βλέπω, δεν το βλέπω. Και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Παιδιά, εσείς τι σκέφτεστε?
0: Να βοηθήσω λίγο.
1: Αμέ.
0: Σκεφτείτε παιδιά πως το βλέπουμε όταν έχουμε τα μάτια μας κλειστά. Πότε έχουμε συνήθως τα μάτια μας κλειστά?
1: Α, τώρα το έκανες πολύ πιο εύκολο. Νομίζω το βρήκα. Είναι το όνειρο.
0: Ακριβώς, παιδιά. Είναι το όνειρο, γιατί όταν κοιμόμαστε, στην πραγματικότητα βλέπουμε το όνειρο. Ενώ μόλις ξυπνήσουμε και ανοίξουμε τα μάτια μας, δεν βλέπουμε πια όνειρο. Πάμε στο επόμενο.
1: Φύγαμε. Επόμενο ένιγμα. Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Κι όμως τρέχω. Τι είμαι?
0: Μπορείς να το επαναλάβεις μία ακόμα φορά?
1: Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Κι όμως τρέχω. Τι είμαι?
0: Ακτίνες έχω, ρόδες δεν έχω. Άρα δεν είναι το ποδήλατο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το ποδήλατο έχει ρόδες.
1: Τι άλλο έχει ακτίνες?
0: Ακτίνες. Α, εγώ παιδιά σκέφτηκα κάτι. Μήπως είναι ο ήλιος?
1: Ακριβώς. Ο ήλιος είναι η σωστή απάντηση.
0: Ξέρω και ένα άλλο πολύ ωραίο ένιγμα. Της μιλώ και μου μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι? Της μιλώ και μου μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι?
1: Δηλαδή, κάνει ό,τι κάνω.
0: Ναι, πολύ βοηθητικό αυτό που είπες. Σίγουρα θα βοήθησε και τα παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε βρει ήδη.
1: Αλλά είναι όταν μιλάω ή τραγουδάω, δηλαδή όταν κάνω κάτι με τη φωνή μου.
0: Ναι, και εκείνη το ξανακάνει.
1: Και είναι θηλυκό. Είναι εκείνη. Α, μήπως είναι η ηχό?
0: Πολύ σωστά, είναι η ηχό, που στην πραγματικότητα ό,τι λέω φαίνεται σαν να το επαναλαμβάνει.
1: Τι λέτε παιδιά, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο? Είναι δικό σου, αλλά όλοι οι άλλοι το χρησιμοποιούν περισσότερο από εσένα. Τι είναι?
0: Κάτι που είναι δικό μου και οι άλλοι το χρησιμοποιούν πιο πολύ από μένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο σαν ένιγμα. Για να βοηθήσω, έχει να κάνει με μία λέξη. Δεν είναι αντικείμενο που είναι δικό σου και το παίρνουν και οι άλλοι, αλλά είναι λέξη που σε χαρακτηρίζει.
0: Σαν να μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Μία λέξη που είναι δική μου, δηλαδή με χαρακτηρίζει και δεν την αναφέρω τόσο συχνά εγώ όσο οι άλλοι γύρω μου.
1: Έτσι, σωστά. Παιδιά, εσείς το σκέφτεστε καθόλου?
0: Μήπως είναι το όνομά μας?
1: Πολύ σωστά, το όνομά μας είναι. Μόνο οι άλλοι μας φωνάζουν με το όνομά μας. Εμείς σπάνια το λέμε για τον εαυτό μας.
0: Πολύ ωραίο ένιγμα και αυτό, αλλά και το επόμενο που θα σας πω είναι εξίσου ωραίο. Είμαι ελαφριά σαν πούπουλο, αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος δεν μπορεί να με κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Να το επαναλάβω γιατί ήταν λίγο μεγάλο. Ψάχνουμε κάτι που είναι ελαφρύ σαν το πούπουλο. Αλλά ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος, αυτός δηλαδή που έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να το κρατήσει πάνω από 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. Αυτό, Μαρία, νομίζω με έχει δυσκολέψει λίγο. Υπάρχει περίπτωση να μας δώσεις μια βοήθεια παραπάνω?
0: Βεβαίως, για να σας βοηθήσω θα σας πω πως δεν ψάχνουμε ένα αντικείμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κρατάμε στα χέρια και με τη δύναμή του ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κρατήσει.
1: Δηλαδή, να το κρατήσει, δεν εννοούμε να το πιάσει στα χέρια του.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Χρησιμοποιείται και λίγο μεταφορικά το κρατάω.
1: Και δεν είναι αντικείμενο.
0: Για να βοηθήσω λίγο ακόμα, θα πω ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε.
1: Α, εντάξει. Τώρα νομίζω βοήθησες. Εγώ, παιδιά, νομίζω το βρήκα. Είναι μήπως η αναπνοή?
0: Ακριβώς. Είναι η αναπνοή. Για σκεφτείτε, παιδιά. Ξέρετε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του πάνω από 5 λεπτά? Δεν είναι δυνατόν. Δεν ζούμε αν δεν πάρουμε αέρα, όση δύναμη κι αν έχουμε.
1: Πάμε στο επόμενο. Δεν έχω φτερά, αλλά πετάω. Δεν έχω μάτια, αλλά κλαίω. Τι είμαι?
0: Ψάχνουμε κάτι που πετάει αλλά δεν έχει φτερά και κλαίει αλλά δεν έχει μάτια.
1: Ναι, γιατί προφανώς οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται μεταφορικά.
0: Μεταφορικά.
1: Ωραία, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, μήπως βοηθήσουμε την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Για να πετάει, προφανώς είναι στον αέρα. Άλλο που δεν έχει φτερά. Και για να κλαίει, μάλλον βγαίνουν νερά, ας πούμε, μέσα από αυτό.
0: Έχει κάπως το στοιχείο του νερού.
1: Έχει το στοιχείο του νερού.
0: Μήπως... Και είναι στον ουρανό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα σαν κάτι να μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω, παιδιά, εσείς το βρήκατε, να αφήσουμε λίγο χρόνο. Να το πάρει το ποτάμι. Μήπως είναι το σύννεφο, γιατί αν το καλοσκεφτούμε πετάει αλλά δεν έχει φτερά. Και κατά κάποιο τρόπο κλαίει όταν βρέχει.
1: Πολύ σωστά, Μαρία. Αυτή είναι η απάντηση που ψάχναμε. Το σύννεφο είναι.
0: Έχω όμως και ακόμα ένα ένιγμα, πολύ ιδιαίτερο και πολύ έξυπνο. Είναι μία ολόκληρη λέξη, όμως έχει μόνο ένα γράμμα μέσα.
1: Πώς γίνεται τώρα μία λέξη να έχει ένα γράμμα? Προφανώς δεν εννοεί την ορθογραφία της λέξης, γιατί δεν υπάρχει λέξη με ένα γράμμα.
0: Ακριβώς, σωστή η σκέψη σου, προχωράς καλά, πλησιάζεις προς την απάντηση.
1: Ψάχνω κάτι που έχει μέσα ένα γράμμα. Τι καταλαβαίνετε, παιδιά, εσείς από αυτό?
0: Ένα γράμμα, το οποίο όμως είπαμε ότι δεν είναι γράμμα της αλφαβήτα.
1: Α, το ταχυδρομικό γράμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, τα γράμματα, παιδιά, πού τα βάζουμε? Μέσα σε ένα φάκελο. Άρα η λέξη είναι φάκελος.
0: Πολύ σωστά. Αυτή ήταν η απάντηση του ενίγματος. Είναι μία ολόκληρη λέξη, ο φάκελος, όμως μέσα βάζουμε μόνο ένα γράμμα. Και προχωράμε στο επόμενο και τελευταίο μας ένιγμα.
1: Ωραία, παιδιά, συγκεντρωθείτε. Με αγοράζουν για να φάνε, αλλά ποτέ τους δεν με τρώνε. Τι είμαι? Με αγοράζουν για να φάνε, αλλά ποτέ τους δεν με τρώνε. Τι είμαι?
0: Πραγματικά με μπέρδεψε. Με αγοράζουν όλοι για να φάνε, αλλά στο τέλος δεν με τρώνε.
1: Ακριβώς. Άρα, ίσως να μην είναι και τρόφιμο.
0: Α, αν δεν είναι τρόφιμο, τότε τι μπορεί να είναι που το αγοράζουμε για να φάμε? Μήπως εννοεί κάποιο αντικείμενο που χρησιμοποιούμε για να φάμε?
1: Καλά το πας.
0: Ένα αντικείμενο... μήπως το πιρούνι?
1: Όχι.
0: Μήπως τότε το πιάτο?
1: Ναι, το βρήκες Μαρία, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Παιδιά, εσείς πώς τα πήγατε, το βρήκατε αυτό?
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα βρήκαν πολλά ενίγματα. Αλλά κι αν δεν βρήκαν, δεν έχει σημασία, γιατί όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, μαθαίνουμε κιόλας.
1: Ακριβώς, πολύ σωστό αυτό.
0: Και σημασία έχει να περνάμε όμορφα, όχι πάντα να κερδίζουμε.
1: Οπότε παιδιά, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να σας άρεσαν τα ενίγματα, να τα μοιραστείτε και με τους φίλους σας και να σας έχουμε πάλι στην εκπομπή στο επόμενο παιχνίδι.
0: Μέχρι την επόμενη φορά να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια σας,
1: γεια
0: παιδιά!
1: Σας.
0: Ώρα για λίγο γέλιο. Σε ένα εστιατόριο. Γκαρσόν, έλα εδώ. Τα αστρίδια που μου έφερες δεν είναι φρέσκα. Εγώ σου ζήτησα φρέσκα, σαν εκείνα που έφαγα εδώ πριν 10 μέρες. Μα από τα ίδια σας έφερα, κύριε. Είχε μείνει από τότε μία μερίδα. Ένας πατέρας στο γιο του. Τι χάλια είναι αυτά, Γιώργο. Γιατί πήρες 0 στα μαθηματικά? Δεν φταίω εγώ, μπαμπά. Ο δάσκαλος μου το έδωσε. Στο σχολείο, ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία στίξης. Τι είναι, Βασίλη, η Παύλα? Το θηλυκό του Παύλου, κύριε. Η μαμά λέει στον Κωστάκη μόλις γυρνάει από το σχολείο. Κωστάκη, πώς τα πήγε σήμερα στο σχολείο? Μαμά, σήμερα πήρα 10. Σε ποιο μάθημα, παιδί μου? 5 στη φυσική, 3 στη γεωγραφία και 2 στη γλώσσα. Σύνολο 10. Ήταν 2 φίλες και κλείστηκαν σε έναν σανσέρ. Αρχίζει να φωνάζει η μία. «Βοήθεια, βοήθεια!» Κανένας δεν την άκουσε. Αρχίζει να φωνάζει και η άλλη. «Βοήθεια, βοήθεια!» Τίποτε. Λέει τότε η άλλη. «Πρέπει να φωνάξουμε ταυτόχρονα!» Και άρχισαν να φωνάζουν. «Ταυτόχρονα, ταυτόχρονα!» Ρωτάει η γυναίκα στον άντρα. «Μα πού είναι τα παιδιά?» Στα αγγλικά. «Where are the kids?» Μπαίνει μια γυναίκα σε ένα ταξί και τη ρωτάει ο ταξιτζής «Πού πάμε?» και λέει αυτή «Γιατί θα έρθεις κι εσύ?» Δύο άνθρωποι κάνουν διαγωνισμό για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη υπερβολή. Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό «Βλέπεις μία μύγα πάνω στην καμπάνα?» και ο δεύτερος «Εγώ δεν βλέπω τη μύγα, αλλά ακούω τα βήματά της».
2: Τον αναγνωρίζετε? Για να δω παιδιά, θα μιλήσουμε για ένα πτηνό το οποίο είναι πολύ πολύ γνωστό, πολύ αγαπητό στα παιδιά ειδικά και να δούμε, είναι πολύχρωμο, ζωηρό φτέρωμα έχει και είναι δενδρόβιος αναρριχητής. Η ανατομία των ποδιών του, για να σας βοηθήσω, είναι 2 δάχτυλα μπροστά και 2 πίσω. Και του επιτρέπει έτσι να κρατιέται κυριολεκτικά από τα κλαδιά και να αναρριχάται για να βρει τροφή. Βρήκατε ποιο είναι? Το ράμφος του είναι κυρτό, ισχυρό και γαμψό και το βοηθάει να σπάζει σπόρους και καρπούς. Κάτι καταλάβατε? Όχι ακόμα. Η γλώσσα του είναι μεγάλη και τον βοηθάει κάποτε και να μιλάει. Τώρα το βρήκατε, παιδιά, είμαι σίγουρη. Είναι ο παπαγάλος. Ο συμπαθητικός μας παπαγάλος. Όποιος θέλει να το συναντήσει στο φυσικό του περιβάλλον, πρέπει να κάνει ένα ταξίδι τεράστιο. Ξέρετε που πρέπει να πάει? Πρέπει να πάει στις τροπικές και στις υποτροπικές περιοχές της Νότιου Αμερικής. Ποιος πάει μέχρι εκεί? Καλά, μπορεί να πάει και στην Αφρική, θα βρει παπαγάλους. Όχι, ποιος πάει μέχρι εκεί? Μήπως μπορεί κάποιος να πάει μέχρι την Οκεανία, θα δει και εκεί υπέροχους παπαγάλους. Όποιος όμως δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί και επιμένει να γνωρίσει το παπαγάλο, πηγαίνει σε κάποιον κήπο ζωολογικό ή τον παίρνει σπίτι, τον αγοράζει. Υπάρχουν πάνω από 500 διαφορετικά είδη παπαγάλων, το ξέρατε αυτό? Αξίζει να δούμε μερικά. Έχετε ακούσει για τον παπαγάλο ουράνιο τόξο? Ναι, είναι ο rainbow lorikeet. Ναι, rainbow που θα πει ουράνιο τόξο στα αγγλικά, είναι το όνομά του γιατί είναι πλουμιστός. Έχει τόσα χρώματα που τον στολίζουν και έχει και χρώματα έντονα όπως φωτεινό μπλε, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, σαν το ουράνιο τόξο θα λέγαμε. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, είναι δηλαδή αρκετά μεγάλος για ένα παπαγάλο, υπάρχει όμως και κάποιος μεγαλύτερος. Και είναι φυσικά ο ομιλητικός παπαγάλος. Αυτός που σίγουρα θα έχετε δει είναι χρώμα κίτρινο και από πάνω μπλε. Είναι από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος παπαγάλους. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 85 εκατοστά. Παιδιά, σχεδόν ένα μέτρο. Η εμφάνιση και η ικανότητά του να μιλάει τον κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Είναι έξυπνος κοινωνικός. Θα μπορούσε να ζήσει παντού. Αλλά το φυσικό του περιβάλλον είναι τα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής. Ένας πιο μικρός παπαγαλάκος, γύρω στα 40 εκατοστά περίπου, θεωρείται όμως από τους πιο δημοφιλείς και πιο έξυπνους, επειδή έχει την ικανότητα να μιμείται, δηλαδή να του λες κάτι και να το επαναλαμβάνει, και μάλιστα πολλές φορές. Αυτός, παιδιά, μέχρι και τραγούδια μπορεί να επαναλάβει και διάφορους ήχους. Είναι ποιος? Ο αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος. Μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση επειδή είναι γκρι, αλλά αυτός μπορεί να κάνει πολλά, να μιμηθεί διάφορους ήχους ακόμα. Μπορεί, λένε, να καταλάβει και αριθμούς, έννοιες, χρώματα και ιδιότητες των αντικειμένων. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακή η παπαγάλη? Υπάρχει όμως κι άλλος ένας. Αυτός είναι, πώς να το πούμε, από αυτούς που μπορούμε να πάρουμε πιο εύκολα στο σπίτι μας. Είναι ο παιχνιδιάρης ή μελωδικός παπαγάλος. Έχει πράσινο, κίτρινο, μπλε και μαύρο χρώμα στο φτέρωμά του. Και όσον αφορά το όνομά του, τον λένε κάπως, εκτός από παιχνιδιάρη, έχει και ένα άλλο όνομα. Τον λένε μελοψίτακους. Δηλαδή, προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και σημαίνει μελωδικός. Ναι, είναι δημοφιλής γιατί είναι μικρούτσικος, πολύ μικρός και παιχνιδιάρης και αποτελεί αγαπημένο κατοικίδιο για πολλούς. Γιατί, ξέρετε, αυτός ο παπαγάλος μπορεί με ευκολία να ενσωματωθεί στην οικογενειακή ζωή και δείχνει σαφή προτίμηση αλλά και αντιπάθειες. Ναι, μάλιστα. Δένεται ιδιαίτερα με όποιον αναλάβει τη φροντίδα του όμως. Χρειάζεται υπομονή και σεβασμό. Δεν δέχεται το μάλωμα και την αυστηρή συμπεριφορά, ούτε το επικριτικό ύφος. Αν τον έχετε δει, παραδείγματος χάρη, να χτυπιέται και να ξεπουπουλιάζεται, ίσως να έχει θυχτεί και διαμαρτύρεται. Κι όμως είναι αλήθεια, ο παπαγάλος έχει χαρακτήρα. Βέβαια, παιδιά, όσο κι αν είναι έξυπνος ο παπαγάλος, όταν παπαγαλίζει ο άνθρωπος δεν ισχύει το ίδιο. Όταν δαγκώνεται ή ξεπουπουλιάζεται ένας παπαγάλος επειδή θύχτηκε από το μάλωμα, θεωρείται χαριτωμένος. Όταν όμως τον μιμείται ο άνθρωπος, δεν ισχύει το ίδιο. Γι' αυτό προσοχή, είπαμε, να αγαπάμε τους παπαγάλους, αλλά όχι και να τους μοιάσουμε.

Και τώρα, παιδιά, θα ακούσουμε την ιστορία του Ζακχαίου, ενός ανθρώπου που όταν γνώρισε τον Χριστό, άλλαξε ριζικά η ζωή του. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ανοίγει την καρδιά του και δέχεται αληθινά το Θεό. Αλλάζει όλη του η ζωή, μεταμορφώνεται και δεν έχει πια σχέση με την αμαρτία. Ζει μέσα του ο Χριστός.

Στην Ιεριχώ, την πόλη με τη ζωηρή εμπορική κίνηση, τις δεξαμενές και τις επαύλεις, τον υπόδρομο και αμφιθέατρο και τη σπουδαία ραβινική σχολή, ήταν αρχιτελώνης ο Ζακχαίος. Προϊστάμενος της εφορίας και του τελωνίου, θα λέγαμε σήμερα, υψηλής κοινωνικής τάξεως και πλούσιος, πολύ ευκατάστατος βέβαια, ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, περίφημος στην Ιεριχώ, ο Ζακχαίος με το όνομα. Όμως, εκείνη τη μέρα που ο Χριστός περνούσε μέσα από την πόλη, κατευθυνόμενος στα Ιεροσόλυμα για το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, εκείνη τη μέρα ο Ζακχαίος ξάφνιασε τους πολίτες του. Φέρθηκε στα αλήθεια πολύ παράξενα. Αυτός ο πλούσιος, ο αρχιτελώνης, αυτός ναι, βγήκε στους δρόμους και ζητούσε να δει τον Χριστό. Πάσχιζε ανακατεμένος με το πλήθος, τον απλό λαό, να ξεχωρίσει τη μορφή του θεανθρώπου, να επισημάνει ποιος τέλος πάντων είναι ο ξακουστός διδάσκαλος. Τον εμπόδιζε το πλήθος. Ήτανε κοντός όμως. Σηκωνόταν στις μύτες των ποδιών του. Προσπαθούσε, μα αποτύχανε. Ο πόθος του έμενε ανεκπλήρωτος. Ανήσυχος, προσπάθησε να βρει άλλη λύση. Έκοψε δρόμο βιαστικός. Έτρεξε σε άλλο μακρινό σημείο της λεωφόρου που καταλάβαινε ότι από εκεί θα περνούσε ο Χριστός και είχε τη βεβαιότητα ότι θα έβρισκε εκεί λιγότερο κόσμο. Θα εξασφάλιζε μια καλή θέση. Έφτασε λαχανιασμένος. Μα η αγωνία δεν τον άφηνε. Να, ο κόσμος αδιάκοπα σειραίει και όσοι περιστοιχίζουν το διδάσκαλο προχωρούν κι αυτοί. Δημιουργούν συνωστισμό, κόβουν τη θέα. Έριξε το βλέμμα γύρω αναζητώντας λύση. Επισήμανε μια σικαμινιά, ένα χαμηλό σαν ελιά δέντρο. Φωτίστηκε. Εκεί ανανέβαινε. Βέβαια ήταν ντροπή. Ολόκληρος αρχιτελώνης πάνω σε δέντρο. Τι θα λέει ο κόσμος. Ωστόσο, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αντικρίσει τον Ιησού. Και το ήθελε τόσο πολύ. Κατέπνιξε λοιπόν τους φυσικούς δισταγμούς και σκαρφάλωσε. Και σε λίγο, πραγματικά, φάνηκε ο Κύριος να περνά. Πλησίασε περισσότερο. Τότε ο Ζακχαίος τον έβλεπε καθαρά. Τον έβλεπε και η καρδιά του, γοργοχτυπούσε από συγκίνηση. Ξαφνικά όμως ο Χριστός, φθάνοντας σε εκείνο το σημείο του δρόμου, σταμάτησε. Σήκωσε το βλέμμα και τον είδε πάνω στη σικαμινιά. «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα από το δέντρο», του είπε, «διότι σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου». Ξαφνιάστηκε ο Ζακχαίος. Παραζάλι συγκινήσεως και χαρά τον κυρίεψε. Μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε κάτω και τον υποδέχτηκε με χαρά. Βέβαια, όλοι οι υπόλοιποι αντέδρασαν με μουρμούρα δυσαρέσκειας. «Ακατανόητο, απαράδεκτο, εξωφρενικό», έλεγαν. «Σε αμαρτωλό άντρα θα πάει να μείνει. Αυτόν βρήκε φιλοξενία. Αυτός είναι αρχιτελώνης, ζει με αδικίες και με εκβιασμούς». Ωστόσο, ο Ζακχαίος είχε την απάντησή του. Έκανε την ηρωική δήλωσή του προς τον Χριστό. «Προσφέρω τη μισή μου περιουσία ελεημοσύνη στους φτωχούς. Σε όποιους λοιπόν με ψεύτικες αναφορές και τυχόν απειλές χρέωσα περισσότερο φόρο, τώρα θα το επιστρέψω τετραπλάσιο». Και τότε ο Χριστός, επιβραβεύοντας τον ηρωισμό και τη μεταστροφή του, και αποστομώνοντας τον όχλο, «Σήμερα ήρθε σωτηρία στο σπίτι αυτό», είπε δυνατά. Αλήθεια, τον άξιζε ο Ζακχαίος τον δημόσιο έπαινο, την πανηγυρική επιβεβαίωση της σωτηρίας, γιατί αγωνίστηκε και νίκησε τις αναστολές που προξενεί η γνώμη του κόσμου. Ποιος αμφιβάλλει ότι πολλοί τον κοίταζαν παράξενα και άλλοι θα κρυφογέλασαν όταν τον είδαν αρχιτελώνης αυτός να σκαρφαλώνει σε δέντρο. Μα ο Ζακχαίος ήταν ακάθεκτος στην αναζήτηση του Χριστού. Όταν ο Θεός, παιδιά, έρθει στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αλλάζει ριζικά η καρδιά του και ο άνθρωπος αυτός ζει μόνο για τον Θεό. Αρνείται κάθε αμαρτωλή συνήθεια και ζει πια για τον Θεό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση. Στη ρύθμιση του ήχου η Δέσποινα Κουμπούρα και στο ποιηματάκι πάντα η μικρή Αφροδίτη. Γεια σας καλά μου παιδάκια! Σήμερα θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Όταν κάποιος μας κάνει κάτι καλό, τι λέτε? Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες ή αχάριστοι? Μαντεύω την απάντηση. Η ιστορία που θα σας πω λέγεται «Ευγνωμοσύνη ή αχαριστία». Η γιαγιά Ελένη ήρθε από το χωριό πριν λίγες μέρες και τα παιδιά δεν έχαναν ευκαιρία για να ακούσουν ένα παραμύθι, μια ιστορία που έλεγε τόσο ωραία και πάντα με κάποιο νόημα η γιαγιά. Να η ιστορία της. Ας την ακούσουμε όλοι. Εκεί στη μέση του δάσους, στα πυκνά κλαδιά ενός δέντρου, είχαν κάνει τη φωλίτσα τους δύο μικροί κοκκινολέμιδες και τη γέμισαν αυγουλάκια. Τα φύλαγαν με αγάπη, αλλά ανάμεσα στα δικά τους μικρά αυγουλάκια, πώς βρέθηκε και ένα μεγαλύτερο? Ούτε που το κατάλαβαν πώς έγινε. «Αχ, αυτή η κούκενα, η τεμπέλα, το είχε σύστημα. Κάθε άνοιξη, αντί να κουραστεί να φτιάξει φωλιά, άφηνε τα αυγουλάκια της σε ξένες φωλιές, χωρίς να την παίρνουν είδηση».
1: «Άντε τώρα, ποιος ετοιμάζει πιπίλες και μπιμπερό?» σκεφτόταν. «Μαζί με τα δικά τους θα μεγαλώσουν και τα δικά μου μωρά και εγώ θα τους τραγουδάω».
0: Και όπως πάντα, η κυρακούκενα άρχισε ξέγνιαστη το τραγούδι, δηλαδή τραγούδι να λέγεται το κούκου, κούκου, κούκου. Και ένα όμορφο πρωί, χαράματα ήταν, τσακ, τσακ, τσακ, έσπασαν τα μικρά αυγουλάκια και βγήκαν τέσσερα όμορφα κοκκινολεμάκια.
2: «Τι όμορφα παιδάκια, εμένα μοιάζουν», καμάρωσε ο μπαμπάς.
1: «Όχι, εμένα μοιάζουν», επέμεινε η μαμά.
0: Και τότε πρόσεξαν, καθώς δεν είχε ξημερώσει ακόμα καλά, και ένα άλλο πουλάκι πιο μεγάλο και μαυριδερό. Κοιτάχτηκαν περίεργα.
1: «Και αυτό ποιον μοιάζει?» αναρωτήθηκαν και οι δυο. «Τι σημασία έχει?» είπε η μαμά. «Παιδάκι μας κι αυτό, ψυχούλα. Πάμε, πάμε να τα φέρουμε να φάνε, είναι πεινασμένα».
0: Και πέταξαν οι δυο γονείς να φέρουν τροφή για τα πέντε πουλάκια τους. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα, αλλά πάντα προλάβαινε πρώτο το ανεδέστατο κουκάκι και άρπαζε το μεζέ. Και μεζέ στο μεζέ, χόντρινε το κουκάκι, ενώ τα καημένα τα υπόλοιπα πουλάκια έμειναν καχεκτικά. Ώσπου η φωλιά στένεψε για το κουκάκι και όλο τα στρίμωχνε τα μικρούλικα. Και ένα πρωί, χάραμα και πάλι, την ώρα που έλειπαν οι γονείς, στρίμωγμα στο στρίμωγμα, παφ, έπεσε κάτω το πιο μικρό κοκκινολεμάκι.
1: «Τσίου, τσίου»,
0: έκλαψε, αλλά κανείς δεν το άκουσε. Δοκίμασε τότε να πετάξει, αλλά αδύνατα τα φτεράκια του. Πέταξε λίγο ως το διπλανό θάμνο και έπεσε. Έκλαψε, έκλαψε και δοκίμασε πάλι. Και θάμνο στο θάμνο απομακρύθηκε από τη φωλίτσα του. Πεινασμένο και εξουθενωμένο το πήρε ο ύπνος πάνω σε κάτι χαμόκλαδα. Ξαφνικά ξύπνησε από ένα θόρυβο. Άνοιξε τα μικρά του ματάκια και είδε δύο άλλα μεγαλύτερα μάτια που το κοιτούσαν.
1: «Μαμά μου, τσίου τσίου», φώναξε το μικρό. «Θέλω τη μαμά μου, εσύ δεν είσαι η μαμά μου, ποια είσαι εσύ?»
0: Η φωνή που του απάντησε ήταν γλυκιά και ήταν της κυραλεπούς που τόση ώρα προσπαθούσε να το φτάσει για να το πάει μεζέ στο αλεπουδάκι της.
1: «Έλα μικρό μου, μη φοβάσαι, κατέβα λίγο παρακάτω, έλα στην αγκαλίτσα μου, εγώ θα είμαι η μανούλα σου τώρα». «Όχι,
2: «Τσίου τσίου, θέλω τη δικιά μου μανούλα», πείσμωσε το μικρό.
1: «Έλα μικρούλι, έξυπνο πουλάκι, θα σου δώσω φαγάκι, θα σε πάω στη φωλίτσα μου να παίξεις με το αλεπουδάκι μου», επέμεινε η αλεπού.
2: «Αλήθεια, πώς σε λένε?»
3: «Κλαψάκι με λένε και με φωνάζουν ψάκι, αλλά δεν στο λέω και ούτε έρχομαι στη φωλιά σου»,
1: είπε ο ψάκης και άρχισε να κλαίει. Η γιαγιά σταμάτησε τη διήγηση και κοίταξε τα εγγόνια της.
2: «Και μετά γιαγιά τι έγινε?» ρώτησε το μικρότερο το Ελενάκι, που κατάλαβε τον πόνο του κλαψάκι του Κοκκινολεμάκι.
1: «Εσύ τι λες να έγινε, Ελενάκι μου?» της απάντησε η γιαγιά.
2: «Εγώ λέω πως οι γονείς του βρήκαν τον κλαψάκι και τον έφεραν στη φωλίτσα τους και έπειτα έδιωξαν το ξένο πουλάκι γιατί ήταν αχάριστο», βρήκε επιτέλους τη λέξη η μικρή.
1: Η γιαγιά χαμογέλασε και συνέχισε. «Σωστά το είπες, Ελενάκι μου, αχάριστο. Και η αχαριστία βέβαια είναι κακό πράγμα. Όταν κάποιος μας ευεργετεί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη με την αγάπη μας, ε? Έτσι δεν πρέπει? Όμως, δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό στις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε εμάς τους ανθρώπους. Η μεγαλύτερη αχαριστία των ανθρώπων ήταν βέβαια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο έκανε μόνο καλό στους ανθρώπους, το ξέρετε φαντάζομαι από το σχολείο».
2: «Ναι γιαγιά», πετάχτηκε ο μεγαλύτερος ο Γιώργος, «ο Ιησούς με τους μαθητές του μιλούσε όμορφα στους ανθρώπους και τους βοηθούσε όλους. Θεράπευε αρρώστους, έδινε φως στους τυφλούς, ακόμα και νεκρούς ξανάφερνε στη ζωή».
1: «Μπράβο Γιώργο μου, βλέπετε παιδιά», συνέχισε η γιαγιά, «και το ευχαριστώ των ανθρώπων ποιο ήταν, την ξέρετε βέβαια την ιστορία, η αχαριστία στο μεγαλείο της. Γι' αυτό σας λέω ότι ευτυχώς που δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάποια πράξη και καρδιά για να νιώθουμε τον πόνο, τη λύπη ή και τη χαρά των συνανθρώπων μας. Και ακόμα περισσότερο, όταν κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, νιώθουμε ευγνώμονες. Το ευχαριστώ είναι μια λέξη που όταν τη λέμε με την καρδιά μας, έχει μεγάλη αξία για αυτόν που την ακούει. Αλλιώς είμαστε αχάριστοι, καταλάβατε παιδιά?»
2: «Ναι, σαν το κουκάκι της ιστορίας που φέρθηκε τόσο άσχημα στο μικρό πουλάκι και έδειξε αχαριστία στους γονείς που το φιλοξενούσαν», συμπλήρωσε το Ελενάκι.
1: Και ο μικρός ο Αντωνάκης που πήγαινε στην πρώτη τάξη, τόση ώρα άκουγε αμίλητος. Στο τέλος είπε με σπουδαίο ύφος:
2: «Εγώ γιαγιά νιώθω μεγάλη εγνωμοσύνη για τη δασκάλα μου που μου μαθαίνει γράμματα».
1: Τα παιδιά γέλασαν.
0: «Ευγνωμοσύνη λέγεται», τον διόρθωσε ο Γιώργος που πήγαινε στην πέμπτη τάξη.
2: «Ευγνωμοσύνη», επανέλαβε ο Αντωνάκης και συνέχισε. «Ναι και της το δείχνω κιόλας».
1: «Μπα, πώς?» ρώτησαν τα αδέρφια γελώντας.
0: «Να, όταν τρώω κρουασάν ή κουλούρι, κόβω το μισό και της λέω: ορίστε κυρία».
1: Και γέλασαν πάλι όλοι. «Μπράβο Αντωνάκη», είπε η γιαγιά συνεχίζοντας. «Βλέπετε παιδιά πόσο όμορφο είναι να δείχνουμε το ευχαριστώ μας αυτούς που πρέπει?»
0: Ξαφνικά χτύπησε η καμπάνα δυνατά και συνεχόμενα. «Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, Πεντηκοστή», είπε η γιαγιά κάνοντας το σταυρό της και τα μικρά την κοίταξαν με απορία. Ο Γιώργος όμως, που τα ήξερε από το σχολείο, εξήγησε στα αδέρφια του. 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι μαθητές του ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί και προσεύχονταν. Ξαφνικά ακούστηκε μια δυνατή βοή και τότε είδαν να κάθονται πάνω στα κεφάλια τους παράξενες φλόγες σαν πύρινες γλώσσες. Ήταν το Άγιο Πνεύμα
1: που έφερε αυτή τη μεγάλη αλλαγή πάνω τους. Οι μαθητές, γεμάτοι χαρά, βγήκαν έξω και άρχισαν να μιλούν για τον Χριστό σε διαφορετικές γλώσσες για να τους καταλαβαίνουν όλοι. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν και βαφτίστηκαν εκείνη τη μέρα. Ήταν το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων και θεωρείται η μέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία μας επειδή πίστεψαν και βαφτίστηκαν πολλοί άνθρωποι. «Μπράβο Γιώργο μου», είπε η γιαγιά συγκινημένη και τον αγκάλιασε, καθώς και τα άλλα εγγόνια της. Έτσι τους βρήκε η μαμά και ο μπαμπάς και χαμογέλασαν χαρούμενοι. Εδώ τελειώσαμε, παιδιά. Είδατε λοιπόν πως η ευγνωμοσύνη είναι μια σπουδαία αρετή. Γι' αυτό τη δίνουμε απλόχερα σε όλους όσους μας ευεργετούν. Με τις πράξεις μας βέβαια και με τη μικρή και όμορφη λέξη «ευχαριστώ» που δίνει χαρά σε αυτόν που την ακούει. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ως την επόμενη φορά, Αφροδιτάκη και Κωνσταντίνε μου, Καλλιοπίτσα, Μαρία Πορφυρία, Στελίτσα μου και τα 7 όμορφα αδερφάκια. Γεια σας παιδάκια! Γεια!
4: Ευγνωμοσύνη. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά. Σκέψου πως γίναν όλα αυτά με τόση καλοσύνη. Τα δάση, τα ψηλά βουνά, η μέρα που γλυκά περνά, της νύχτας η γαλήνη. Όλα τα αστέρια από ψηλά και το ποτάμι που κυλά, ήσυχα τα νερά του. Χρυσός ο ήλιος το πρωί που αγκαλιάζει όλη τη γη με τα χρυσά φτερά του. Και τα πουλιά στον ουρανό με το τραγούδι του στο αγνό δείχνουν εμπιστοσύνη στον πλάστη και δημιουργό. Σαν τα πουλάκια λέω κι εγώ, για όλα αυτά ευχαριστώ και νιώθω ευγνωμοσύνη.

0: Μανούλα, πες μου σε παρακαλώ, τι θα πει η Ειρήνη?
1: Παιδάκι μου, η Ειρήνη είναι το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε στον κόσμο.
0: Δηλαδή είναι χρυσάφι?
1: Όχι αγάπη μου, δεν είναι χρυσάφι. Αξίζει όμως περισσότερο από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Η ειρήνη είναι όταν όλοι οι λαοί του κόσμου είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και δεν κάνουν πόλεμο. Η ειρήνη είναι κάτι πολύ απλό, κάτι καθημερινό, που καταλαβαίνουμε δυστυχώς την αξία της μόνο όταν τη χάσουμε.
0: Το πρώτο που μου είπες για τον πόλεμο το κατάλαβα, αλλά το δεύτερο με μπέρδεψε.
1: Άκουσε τότε το τραγουδάκι και θα καταλάβεις.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα podcast της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης με όνομα Χωρίς Σημειώσεις. Φίλιππε, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας.
2: Μαζί μας, Βλάση, έχουμε τον μοναχό Παΐσιο Νεοσκητιώτη. Ο πατήρ Παΐσιος γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα, ενώ μεγάλωσε στο χωριό Στενό Τρυπόλεως. Τον πατήρ Παΐσιο διακρίνουν σπουδές στη νομική σχολή, σπουδές βασικής ψυχολογίας καθώς και δημοσιογραφίας. Ακόμα κατέχει μεταπτυχιακό πάνω στη νομική από τον Bristol της Αγγλίας. Για 5 έτη ασκεί τη νομική, ενώ το 1995 κήρυται μοναχός στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας. Λίγο αργότερα, το 2003, μεταβαίνει στο Άγιο Όρος. Έκτοτε, από εκεί, ασχολείται με τη μετάφραση και σύνταξη πολλών πνευματικών και θεολογικών βιβλίων. Πάτερ, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Θα μιλήσουμε σήμερα, Πάτερ, για την αγιότητα. Την αγιότητα ως στόχο ζωής του καθενός μας. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από εσάς και θα σας ζητήσουμε να μας πείτε πώς εσείς, έτσι, ενώ είχατε, θα λέγαμε, σαν νέος και τις σπουδές που προαναφέραμε και πολλές επιλογές και άλλους δρόμους να ακολουθήσετε, αποφασίσατε να στραφείτε στο μοναχισμό, στην αναζήτηση του Θεού και να θέσετε, θα λέγαμε, ένα διαφορετικό και όχι τόσο κοινότυπο στόχο για τη ζωή σας.
3: Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Χριστός στρέψει το πρόσωπό του προς εμάς, μετά όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ μηδαμινά και μικρά. Είτε είναι σπουδές, είτε προσωπική μας ζωή, δηλαδή είτε καταξίωση από την κοινωνία. Και όλα φαίνονται πολύ ελάχιστα απέναντι στον Χριστό. Θέλοντας να πιάσουμε αυτό που είναι ο Χριστός, δηλαδή, να πλησιάσουμε την θέωση και να ενωθούμε μαζί του. Όταν το σκεφτεί ο άνθρωπος και αφήσει την ψυχή του ελεύθερη, είναι πια μονόδρομος, δηλαδή θέλει να το γεμίσει μόνο η παρουσία του Θείου και ότι το περιβάλλει η Εκκλησία, από η ζωή, δηλαδή αλλάζει του ανθρώπου, και εγώ έτσι αισθάνθηκα, ας πούμε, ότι άλλαξε η ζωή μου και ήθελα να ζω μέσα μόνο σε αυτό το περιβάλλον, δεν μου έλεγε κάτι ο κόσμος, δηλαδή με άφηνε πολύ αδιάφορο.
2: Τι ήταν, δηλαδή, θα λέγατε, αυτό και πότε ίσως ήταν η στιγμή που νιώσατε όλη αυτή τη δύναμη?
3: Ναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί στο διάβα της ζωής μου, ψάχνοντας την πίστη, συνάντησα ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μου, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η συνάντησή μου μαζί του άλλαξε όλη μου τη ζωή και την άλλαξε συντριπτικά, γιατί έκανε μια στροφή 180 μοιρών. Μέχρι τότε ήμουν λίγο αδιάφορος απέναντι στην Εκκλησία. Μικρό παιδί πίστευα, ας πούμε, και από τους πούδρες και από τους γονείς. Είχα έτσι μια πίστη, χαλαρή βέβαια, αλλά πίστευα. Στην νεότητά μου λίγο ήθελα να απελευθερωθώ και να νιώθω έτσι λίγο μακριά από το Θεό, γιατί νόμιζα ότι με καταπίεζε. Πάντα τον είχα μέσα μου, απλά δεν το έλεγα δημόσια. Ας πούμε. Δημόσια έλεγα ότι δεν πιστεύω, ας πούμε, έτσι. Είχα κάποιες αμφιταλαντεύσεις. Και η συνάντησή μου με τον Άγιο Παΐσιο ήταν κάπως ευλογία από το Θεό, δηλαδή, γιατί επέτρεψε να τον γνωρίσω στη ζωή μου. Καθώς μέσα από την άρνησή μου αυτή του Θείου, ένας φίλος μου χάρισε ένα σταυρό και με προκάλεσε έτσι και του είπα δεν πιστεύω, ας πούμε, και έτσι κάπου διαφωνήσαμε και προκειμένου να ηρεμήσω λίγο τα πράγματα του είπα ότι θα πάω στον Γέροντα Παΐσιο στο Άγιο Όρος και αν με πείσει ότι υπάρχει Θεός θα αλλάξει η ζωή μου, ας πούμε, και θα το σεβαστώ. Αλλά δεν περίμενα ότι θα αλλάξει τόσο πολύ. Νόμιζα ότι απλά θα μπω στην Εκκλησία, αλλά όταν γνωρίζει το Θεό δεν υπάρχει φρένο, δυστυχώς. Καλό βέβαια για εμάς τους χριστιανούς, αλλά ο άλλος που είναι απ' έξω δεν μπορεί να το καταλάβει. Νομίζει ότι κάτι τρελαίνεσαι, ότι κάτι παθαίνεις, ας πούμε. Για εμάς όμως που βιώνουμε το Χριστό μέσα στην Εκκλησία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το βίωμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσκαιρο, μια συνάντηση με ένα γνωστό που ξεθυμαίνει μετά. Αφήνει τα σημάδια του και θέλει συνέχεια, ας πούμε, να είσαι απαγκεστρωμένος πάνω του. Και να παρεκκλίνεις πάλι, πάλι τι γυρνάς, δεν μπορείς να ξεφύγεις.
1: Άρα, Πάτερ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εντάξει, αφού είναι μοναχός αυτός, έχει ένα προβάδισμα. Γιατί όλοι θέλουμε να πιάσουμε υποτίθεται την αγιότητα.
3: Εγώ είμαι στη σύντομη εκκλησιαστική μου ζωή, δηλαδή 30 χρόνια σαν μοναχός και άλλα 9 που μπήκα στην εκκλησία, 39 χρόνια. Έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από λαϊκούς, δηλαδή πώς ζουν πνευματικά, και ας είμαι μοναχός. Και βάζω τον εαυτό μου απέναντι στο Θεό και βλέπω ότι πολλές φορές μερικοί λαϊκοί και μερικοί νέοι ζουν πολύ πιο αφοσιωμένα κοντά στο Χριστό από ότι εγώ δηλαδή. Και λέω γιατί εγώ να είμαι τόσο χαλαρός και να. Και λαϊκοί και με επαγγέλματα, ας πούμε, και δικηγόροι και πρώην συνάδελφοι δηλαδή. Έχω γνωρίσει μερικούς που ελέγχομαι. Λέω κοίταξε τη δουλειά τους πόσο ακριβής είναι και πόσο έτσι με πολύ οριοθετημένη σωστά εκκλησιαστική νοοτροπία, ας πούμε, αντιμετωπίζουν πολλά πνευματικά πράγματα που εγώ σαν μοναχός δεν ξέρω αν θα το έκανα, δηλαδή αν ήμουν στον κόσμο. Και...
1: Δηλαδή, αυτό που λένε ουσιαστικά ότι ένας μοναχός που πάει, ξέρω εγώ, στο Αγίο Όρος, όπως είστε εσείς για παράδειγμα, που έχει την ησυχία, που έχει τις ακολουθίες του και όλα αυτά, δεν έχει ένα πλεονέκτημα. Γιατί πολλοί στο μυαλό τους δέχονται ότι εντάξει,
3: αυτό είναι. Εμείς το πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι βοηθάει το περιβάλλον και βοηθάει και η ζωή μας. Δηλαδή, θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, θα διαβάσουμε πνευματικά βιβλία και θα συνέλθουμε λίγο ίσως πιο εύκολα και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε πολύ από αυτό το περιβάλλον. Τον κόσμο που ο λαϊκός που είναι έξω από ένα μοναστικό περιβάλλον δεν το βοηθάει το δικό του περιβάλλον της κοινωνίας. Αλλά αν είναι αποφασισμένος να ζήσει πνευματικά, πολλές φορές μπορεί να ζει πιο πνευματικά από ότι εμείς οι μοναχοί, γιατί τα πάθη είναι ίδια στον άνθρωπο. Η κοινοδοξία, η γαστρομαγία, η οργύμνηση, η κακία. Και σε εμάς δεν είναι ότι γίναμε μοναχοί, φορέσαμε το ράσο και αφήσαμε τα πάθη μας απ' έξω. Μακάρι να γινόταν αυτό. Γινόμαστε μοναχοί να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε αυτά τα πάθη μέσα από την κατεύθυνση αυτή που έχουμε πάρει. Αλλά τον ίδιο πόλεμο κάνει και ένας άνθρωπος έξω στον κόσμο. Και ίσως εκεί είναι και πιο μεγάλος ο μισθός του, γιατί είναι πιο μεγάλος ο αγώνας δηλαδή που δίνει.
2: Mm-hmm. Άρα, πατέρ, τα κριτήρια, ας πούμε, στο να πετύχει κάποιος αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό. Καταλαβαίνουμε δεν είναι ακριβώς τα ίδια για έναν μοναχό, για έναν λαϊκό που ζει στον κόσμο, γιατί είναι και το περιβάλλον διαφορετικό. Άρα έχει βάση η άποψη ότι η αγιότητα και ο δρόμος προς αυτή είναι κάτι εξατομικευμένο και διαφορετικό στον καθένα και ο Θεός αντιμετωπίζει τον κάθε φυσικά, ένα από εμάς.
3: Φυσικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Ένας άνθρωπος με δύσκολο χαρακτήρα μπορεί να φαίνεται δύσκολος και μακριά από την αγιότητα. Αλλά μπορεί όμως στο Θεό να έχει μια άλλη θέση, ας πούμε, απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Να σας αναφέρω παράδειγμα το γεροντικό, που λέει ότι κάποιος μοναχός ξημέρωνε Τετάρτη και προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι τυρί το οποίο ήταν πάνω στο τραπέζι. Και ένας μοναχός που πέναγε έξω από το παράθυρο, τον είδε και είπε: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», λέει, «που εγώ δεν κάνω αυτόν τον αγώνα, που μόνος μου είμαι πιο συνειδητοποιημένο σαν μοναχός και δεν έχω έτσι αυτόν τον πειρασμό να είμαι γαστρίμαρχος και τα λοιπά». Και κάθισε και περιέργεια να δει τι θα κάνει και περίμενε μία ώρα και πήγαινε στο κομμάτι του τυρί, ας πούμε, στο τραπέζι και έφευγε. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το παράδειγμα, γι' αυτό το θυμάμαι. Και λέει μετά από μία ώρα τελικά το έφαγε και λέει ο μοναχός στον έβλεπε, λέει: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», λέει, «που δεν είμαι έτσι», ας πούμε, και αυτά. Και το αποκαλύπτει ένας άγγελος ότι αυτός, λέει, «έχει πολύ μεγαλύτερο μισθό από σένα. Γιατί αυτός έχει το χαρακτήρα του και αγωνίζεται. Ενώ εσύ δεν κάνεις τίποτα. Έχεις αυτό τον ήπιο χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να αγωνιστείς». Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τον κάθε άνθρωπο που βλέπουμε στον κόσμο. Μπορεί εμείς να τον βλέπουμε σαν αποτυχημένο χριστιανό, αλλά όμως στα μάτια του Θεού να κάνει αγώνα προσωπικό και να είναι πολύ πιο αγωνιστής από εμάς. Δηλαδή, εμείς να έχουμε ένα ήπιο χαρακτήρα και να.
1: Πάντα μπορεί κάποιος να πει εδώ πέρα στον αντίποδο ότι ναι, εντάξει, μπορεί όντως να είναι πιο δύσκολο για τον λαϊκό κτλ. Αλλά όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι που έχουμε είναι όλοι. Οι περισσότεροι είναι μοναχοί. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος και πολλοί άλλοι.
3: Ναι, γιατί συνήθως ο λαϊκός όταν βλέπει ράσο, έτσι απαγγιστώνει, γιατί το ράσο εκπροσωπεί το Θεό. Δεν είναι εύκολο να απευθυνθεί σε ένα λαϊκό, γιατί μπορεί να έχει πλανηθεί και να λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις αυτός τι πλανημένο. Δεν είναι έτσι. Όμως η ζωή μας και εμάς των μοναχών ελέγχεται από τη ζωή των λαϊκών. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει ένας. Δεν είναι ακόμη αγιοκαταταγμένος. Ο Γέροντας Χατζηφλουρέτζος, ας πούμε, στην Κύπρο, ο οποίος έζησε έγγαμος με 10 παιδιά. Εγώ διαβάζω το βιβλίο του, έτυχε να συντάξω, ας πούμε, εκεί πέρα το βιβλίο κτλ. Με στοιχεία που μου έδωσε κάποιος αδερφός. Και λέγουν πάρα πολύ. Και λέω, αυτός έτσι στον κόσμο με 10 παιδιά και ήταν αφοσιωμένο στο Θεό, έβλεπε μόνο το Θεό μπροστά, τίποτα άλλο, την οικογένειά του, τα 10 παιδιά. Εγώ έχω ένα προορισμό να ζω μόνο για το Θεό και πιάνω τον εαυτό μου να είναι λυπής. Δηλαδή να βλέπω ότι δεν ζει μόνο για το Θεό, ας πούμε. Οπότε δεν σημαίνει. Και άλλες φορές έχει τύχει να ελεγχθεί. Ας πούμε, έρχονται άνθρωποι, συζητάμε μαζί και μου λένε πράγματα τα οποία. Πολλές φορές συγκινούμε, γιατί βλέπω ότι εγώ απέναντί τους έχω πολύ ψυχρή αγάπη για το Θεό, έτσι πεπατημένη. Δεν έχω αυτό το ζήλο και τη θυσία που κάνουν αυτοί.
2: Πάτερ, θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είπατε ότι ασχοληθήκατε με τη σύνδεξη του βιβλίου για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγιοκατατεχθεί, αλλά για όσους έχετε ασχοληθείτε για σύνδεξη βιβλίων, είτε έχετε συναστραφεί μαζί τους, έτσι με αγίους της Εκκλησίας μας, τι έχετε να παρατηρήσετε απάνω τους, το οποίο τους αλλάζει επίπεδο, τους ανεβάζει, τους δίνει αυτό, ας πούμε, το στίγμα της αγιότητας, και πώς γίνεται αντιληπτό τότε τόσο από εσάς όσο και από τους άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί έχουν έτσι κάποια σχέση με την Εκκλησία είτε όχι.
3: Κοιτάξτε, ως προς αναφορά τους μοναχούς έτσι αγίους, ίσως είναι η άσκηση πολλές φορές η οποία δίνει ένα προβάδισμα προς την αγιότητα. Ως προς τους περισσότερους Αγίους όμως, ο κοινός παρονομαστής νομίζω ότι είναι η ταπεινοφροσύνη που έχουν και η αγάπη για τον πλησίον. Δεν νομίζω ότι τους ξεχωρίζει κάτι άλλο. Έχουν πολύ δοτική αγάπη για τον πλησίον. Πάρτε, ας πούμε, τον Γέροντα Προφύριο, τον Άγιο Προφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο του Τσαλίκη. Δίναν τον εαυτό τους για τον πλησίον, δηλαδή. Και τώρα μην γελιόμαστε, η αγιότητα δεν περνάει από ένα παραθυράκι άσχετο ή ουδέτερο ή θα πω ορθολογιστικά θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα γίνω Άγιος. Περνάει μέσα από τον συνάνθρωπο. Είτε αυτός είναι συνάνθρωπος στη δουλειά μας και θα τον ανεκτούμε, θα τον υπομείνουμε, θα τον βοηθήσουμε. Είτε είναι στο οικογενειακό μας περιβάλλον, ένα σύντροφος, ένα παιδί το οποίο είναι δύσκολο κτλ. Το οποίο πάλι θα κάνουμε το ίδιο, θα τον ανεκτούμε, θα τον βοηθήσουμε. Θα προσευχόμαστε.
2: Καταλαβαίνετε όταν συναντούσετε κάποιον Άγιο ότι αυτός.
3: Όταν επέτρεπε η χάρη του Θεού, το καταλάβαινα. Ας πούμε, γνώρισα πολλούς Αγίους και γι' αυτό θα δώσω μεγάλο λόγο στο Θεό, γιατί θα έπρεπε να ζω σαν Άγιος, δηλαδή να είμαι εγώ ο ίδιος Άγιος, αλλά δεν είμαι. Πέρα από τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος μου άλλαξε τη ζωή μου και έχει αναφορά η ζωή μου συνέχεια σε αυτόν. Δηλαδή τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Έχω μια πνευματική επικοινωνία, χωρίς να το καταλαβαίνω και βλέπω, με φύλαξε από εκείνο, με προστάτευσε από εκεί. Συνέχεια μου δείχνει την παρουσία του με ένα αλφα τρόπο. Δεν ξέρω κι εγώ ακόμη γιατί, βέβαια, δεν έχει αγανακτήσει και δεν έχει απομακρυνθεί. Αλλά και άλλους που γνώρισα τυχαία, ας πούμε, είχα περάσει μια φορά λαϊκός από την Πολυκλινική και τότε είχα μπει στην εκκλησία και είχα μια τάξη τότε που δυστυχώς δεν την έχω τώρα σαν μοναχός. Όταν έμπαινα σε μια εκκλησία, γινόταν μια ακολουθία, περίμενα μέχρι να τελειώσει. Έτσι είχα, δηλαδή όταν βρήκα την εκκλησία τόσο πολύ γοητεύτηκα από αυτό που παρουσιάζει ο Χριστός και δίνει στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, που με άλλαξε τελείως μέσα μου και ήθελα έτσι να το χορτάσω. Και όπου έμπαινα σε εκκλησία μέσα και η ακολουθία, δεν έφευγα μα δεν τελειώσε η ακολουθία. Έτσι πέρασα από την Πολυκλινική, τότε είχε φύγει ο Άγιος Πορφύριος από εκεί, αλλά για κάποιο λόγο είχε πάει και ίσως για εξετάσεις, δεν ξέρω τα λοιπά, και είχαν ευχέλιο, είχε παπαφό της ευχέλιο. Τώρα καταλαβαίνω το ιστορικό, δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τότε, ας πούμε. Και μπήκα μέσα και έκανε ευχέλιο. Ο Άγιος Πορφύριος διάβασε και αργά κιόλας, ας πούμε, και άντε, λέω, πότε θα τελειώσει, και μέσα με μηχανολογισμούς και τέτοια, βιαζόμουν και κάπου θέλω να πάω και αυτά. Και λέω, όχι, αφού έχω αυτή την τάξη, το έχω πει στο Θεό ότι θα κάθομαι, θα κάτσω, ας πούμε. Και έκατσα και στο τέλος πέρασα με σταυρός, ήταν τρεις ιερείς, τελευταίος ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Και όταν έφτασα μπροστά του, άρχισε να γελάει με ένα χαμόγελο, έτσι ουράνιο και αυτά. Και δεν με σταύρωνε, εντάξει, πριν με σταυρώσει, αλλά δεν αγανακτούσα κιόλας. Αλλά σταμάτησε ο χρόνος. Ήθελα κι εγώ να κάτσω μπροστά του, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το εκφράσω, ούτε να καταλάβω, ας πούμε, τι γίνεται. Εκ των υστέρων, μετά από τα φωτογραφίες και διάβασα, λέω: κοίταξε, να δεις, συνάντησα τον Άγιο Πορφύριο χωρίς να το καταλάβω. Και πόσες φορές, βέβαια, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Θεού ότι κάποιος είναι. Εκ των υστέρων, τότε κατάλαβα ότι κάτι όμορφο ήταν, κάτι γαλήνιο, κάτι ουράνιο, ας το πούμε, αλλά δεν καταλάβαινα τι ήταν πολύ. Πολλές φορές νιώθουμε χάρη μέσα στην εκκλησία και μπορούμε να έχουμε σύγχυση, να μην αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι γίνεται.
4: Πάντα τώρα αυτό που είπατε για το ουσιαστικά, για τον Άγιο Πορφύριο, πώς τον ουσιαστικά αντιληφθήκατε κατά μία έννοια. Γιατί πολλοί κόσμοι σκέφτεται ότι θα σκεφτεί Άγιος Παΐσιος ή οποιοδήποτε Άγιο. Και θα πει κάτι ίσως πολλοί που δεν έχουν διαβάσει είτε που δεν έχουν σχέση, θα πει εντάξει, κάποιο απρόσωπο μοναχό, ο οποίο ήταν πολύ σοφό ή οτιδήποτε. Άρα παίζει ρόλο η πνευματική κατάσταση του καθενό, να το πω, ή το τι βλέπει ο Θεός τον καθένα, για το πώς θα δει τον άνθρωπο.
3: Οι χάρες του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να υπάρχει προαίρεση. Δεν μπορεί να πάει ο Θεός. Ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από την ελευθερία του απέναντι στον Θεό. Ο Θεός δεν παραβιάζει αυτή την ελευθερία και εξαρτάται από την προαίρεση του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με την προαίρεσή του, να γευτεί και το Θείο. Αν δεν έχει όμως προαίρεση, τι να γευτεί? Ο Ιούδας δεν ήταν μέσα αποστόλος. Δεν κατάλαβε ότι ήταν Θεός όμως. Τα παραδείγματα τα έχουμε μέσα από την Εκκλησία. Ο Λύση ήταν στο Σταυρό και αμέσως κατάλαβε ότι ήταν Θεός. Δηλαδή του πληροφορήθηκε, γιατί είχε καλή προαίρεση προφανώς.
4: Δηλαδή, γιατί πολλοί και συζητήσεις και πολλές φορές και με συμφοιτητές μου και γενικά που λένε εντάξει, ο Άγιος Παΐσιος, α, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Γιατί πλέον έχει γίνει και λίγο της μόδας, κάποιοι να τα χρησιμοποιούν σαν στιχάκια για αυτοβελτίωση, χωρίς να ξέρουν ποιος το έχει πει. Και όταν πολλές φορές κάνω κουβέντα και τους λέω αυτό, λέω είναι από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, λέω της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και μου κάνει αλήθεια και του λέω ναι. Και το αντιλαμβάνονται σαν κάτι σοφό. Α, εντάξει, αυτός ήταν πολύ σοφός ή το οτιδήποτε. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω δει κάποιον να ψάχνει περισσότερο την Ορθόδοξη πίστη και οτιδήποτε. Και μετά έρχεται αυτό, ότι είναι η πνευματική κατάσταση του καθενός.
3: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει μυστηριακή ζωή, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα. Ή να έχει έστω την προαίρεση, δηλαδή. Εγώ όταν πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μπορεί να θεωρούσα έτσι τον εαυτό μου εκτός εκκλησίας, δεν είχα μυστηριακή ζωή, αλλά είχα την προαίρεση, ψαχνόμουν. Ήθελα να βρω το Θεό, δηλαδή, τον ήθελα να το βρω. Και δοξάζω το Θεό που δεν μ' άφησε, που δεν έμπλεξα σε άλλα μονοπάτια και να παραδρομήσω, δηλαδή. Αλλά είχα όμως αυτή την αναζήτηση του Θείου, την είχα μέσα μου.
4: Γιατί πολλοί λένε, κυρίως νέοι, και αυτά λένε ότι αναζητώ την αλήθεια. Χωρίς να είναι με κακή διάθεση, γι' αυτό το λέω. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι δεν πιστεύω, ότι δεν υπάρχει, αλλά για να πιστώ θέλω να δω και κάτι.
3: Αν αναζητούν την αλήθεια, ας τρέξουν τότε σε μια κοντινή εκκλησία, να γευτούν για τα μυστήρια, γιατί η αλήθεια είναι δίπλα τους. Αν δεν τη βλέπουν, μπορεί οι ίδιοι να αισθάνονται ικανοποιημένοι που την ψάχνουν κάπου αλλού. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα δώσουν λόγο στο Θεό, γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι γεμάτη από εκκλησίες και γεμάτη από μοναστήρια. Δεν δικαιολογούμαστε απέναντι στο Θεό να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Ας ψάξουμε αυτή την αλήθεια, και άμα δεν μας γεμίσει αυτή η αλήθεια, τότε ας ψάξουμε σε άλλους δρόμους να βρούμε άλλη αλήθεια. Και να σας πω και κάτι άλλο που λέγανε παλιά, ας πούμε, οι γεροντάδες έτσι με πολύ σοφία και αγάπη. Είναι ότι ζεις 6 μήνες σαν χριστιανός ορθόδοξος και άμα δεν βρεις τον Χριστό, τότε και εμείς δεν θα είμαστε χριστιανοί, δηλαδή. Γιατί είναι δύσκολο να γευτείς τον Χριστό και να μην σε αγγίξει ο Χριστός. Ή θα πεις ψέματα, ή είχες κακή προαίρεση από την αρχή και δεν δέχτηκες ποτέ τίποτα.
2: Λένε επίσης ότι αν όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ζούσαν όπως θα έπρεπε να ζούσαν κατά το Ευαγγέλιο, τότε δεν θα υπήρχαν έτσι και άπιστοι και άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας.
3: Ναι, να σας πω όμως και κάτι που λέει ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή, αφού τον αναφέρουμε συνέχεια και έχουμε και σε αυτόν αναφορά. Λέει, αντί να βελτιώσει όλο τον κόσμο και τους ορθόδοξους χριστιανούς, βελτίωσε τον εαυτό σου και ένα μέρος του κόσμου βελτιώθηκε. Και αφού είναι και αυτοί οι περισσότεροι βαφτισμένοι, να ζήσουν σαν ορθόδοξοι χριστιανοί αυτοί. Και αμέσως ένα μέρος της Εκκλησίας βελτιώθηκε. Μην περιμένουμε να βελτιωθεί όλη η Εκκλησία για να.
2: Εκτός από εμάς.
3: Ναι.
2: Αναφερθήκαμε στην προαίρεση. Θα ήθελα λίγο να σταθώ μια στιγμή. Είναι έμφυτη η προαίρεση, Πάτερ? Υπάρχει, ας πούμε, θα λέγαμε, κάποιος που είτε γεννήθηκε σε ένα καλό περιβάλλον, είτε δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, έχει αυτό το μικρό προβάδισμα από κάποιον άλλον? Γιατί δώσαμε πολύ βάση στην προαίρεση.
3: Αν πούμε ότι ήταν έμφυτη, τότε δεν θα υπήρχε ελευθερία στον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι έμφυτη. Η προαίρεση καλλιεργείται. Δηλαδή, βέβαια, φυσικά παίζει και το περιβάλλον. Αλλά ο Θεός θα κρίνει ανάλογα τον κάθε άνθρωπο με ό,τι προσλήμματα έχει.
2: Άρα έτσι και καταλήγουμε και στη δικαιοσύνη.
4: Πάντα αυτό που λένε, εγώ το σκέφτομαι τώρα και σε αναφορά πάλι με τον Άγιο Παΐσιο. Μου έρχεται και εμένα.
3: Είπα, δεν θα μιλήσω τώρα που για τον Άγιο Παΐσιο.
4: σαν παράδειγμα, δηλαδή βλέπουμε που το προβάλλεται και ο βίος του και στην τηλεόραση και τα λοιπά, ότι ήταν από μια οικογένεια με πολλά αδέρφια, αν θυμάμαι καλά. Δεν θα μπορούσε να πει κάποιος εκεί ότι από τα 8-9 αδέρφια πόσο ήταν, δεν τον διάλεξε ο Θεός? Και αν τον διάλεξε, εκεί δεν αναιρείται η ελευθερία του σαν άνθρωπος?
3: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η ευχή του Αγίου Αρσενίου, ας πούμε, που τον προώθησε έτσι, που ευχόταν δηλαδή. αλλά ξεχώριζε. Εντάξει, πολλοί λένε, ας πούμε, και σε ύμνους Αγίων διαβάζουν και στον Άγιο Σάββα και στον Άγιο Ευθύμιο ότι υγειασμένος από κοιλίας Μητρός, ας πούμε, και στον Άγιο Άγιος Νικόλαος, ας πούμε, νύστευε Τετάρτη και Παρασκευή το γάλα από τη μητέρα του, δεν θύλαζε όταν ήταν νήπιο, ας πούμε, ναι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η παράδοση στην Εκκλησία μας. Τώρα δεν μπορώ να μπω και στο σχέδιο του Θεού, δηλαδή, να δω πώς λειτουργεί. Αλλά μια πνευματική οικογένεια, φυσικό είναι και κάποιο παιδί να αφιερωθεί στο Θεό, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο...
4: Πολλοί από εμάς, ξέρω εγώ, γίνονται χριστιανοί, είτε μαθαίνουν τη χριστιανική παιδεία, την ορθόδοξη χριστιανική παιδεία, από τους γονείς μας και το οτιδήποτε. Υπάρχει πιθανότητα κάποιος να γνωρίσει σίγουρα τον Χριστό μέσω κάποιου, μέσω φίλου του οτιδήποτε, αλλά μαζί με έναν φίλο του ή αν κάποιος παντρευτεί πιο ειδικά, να φτάσει στην αγιότητα με τη βοήθεια του άλλου, ή είναι ένας αγώνας ατομικός? Δηλαδή εγώ προσωπικά, εγώ σαν Βλάσης, έχω την οικογένειά μου που λέει ο λόγος, έχω τη σύζυγό μου, αλλά θα γιάσω μόνο εγώ. Δεν μπορώ να γιάσω με τη σύζυγο και τα παιδιά. Ή πάει όλοι μαζί, βοηθάει ένας τον άλλον?
3: Αν συνεργάζονται, αυτό είναι και το πνεύμα, ας πούμε, το συλλογικό της ασκήσεως, δηλαδή. Αν συνεργάζονται, είναι πνευματικοί και ο ένας σύντροφος και ο άλλος, τότε βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή, και μπορεί και οι δύο να καταξιώθουν την αγιότητα. Εγώ είχα ένα ζευγάρι φίλων μου γνωστών που έχουν κοιμηθεί τώρα, οι οποίοι και οι δύο ήταν πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Και ο ένας συμβάδιζε με τον άλλο και συνηγορούσε, ας πούμε, στην πνευματική ζωή του άλλου. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιο εύκολος ο αγώνας, και αυτό, ας πούμε, ήταν και μια σκέψη ότι σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο βοηθάει πάρα πολύ το να ζει μέσα στο ενοριακό περιβάλλον ή σε ένα θρησκευόμενο οικογενειακό περιβάλλον ή σε μια ομάδα αδερφών, ώστε να μπορεί να στηρίζονται και να βοηθούνται μαζί. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία η συλλογικότητα στην πνευματική ζωή.
4: Εάν χάσουμε αυτό το στήριγμα, να το πω έτσι, δηλαδή ξεκινάω με ένα φίλο μου στην προκειμένη περίπτωση και λέμε θέλουμε να ζήσουμε και να φτάσουμε, αν μπορέσουμε, την αγιότητα. Εάν ένας από τους δύο παρεκκλίνει, φύγει για οποιοδήποτε λόγο, μετά θα είναι κακό, να το πω έτσι, αν όλος ο αγώνας μας είχε στηριχθεί σε αυτόν, ή συνεχίζουμε μόνοι μας και τον αφήνουμε?
3: Τον αγώνα πρέπει να το στηρίζουμε στο Θεό πάνω απ' όλα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ο άλλος, το ότι μας είναι συνοδοιπόρος και μας και συμβαδίζει και συνηγορεί στον αγώνα μας, είναι πολύ θετικό. Αλλά σίγουρα όμως κατά μονάδα θα μας κρίνει ο Θεός, και αυτή η άσκηση, η προσπάθεια που κάνουμε, είναι του καθενός μοναδική. Δεν είναι συλλογική, δεν θα πει και οι δύο, ας πούμε, επειδή κάνετε. Γιατί η ψυχή του καθενός είναι ξεχωριστή. Ο ένας μπορεί να νιώθει υπερηφάνεια, ο άλλος να μην νιώθει, ας πούμε, να μην έχει καινοδοξία μέσα του. Δεν θα μας κρίνει μαζί και τους δύο ο Θεός το ίδιο. Θα μπει στην ατομικότητα, γιατί αυτή η σχέση είναι καθαρά ατομική απέναντι στο Θεό.
2: Ωραία, θα βιαστούμε λοιπόν από την ατομική αυτή σχέση, Πάτερ, για τη συνέχεια. Να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά, θα θέλαμε. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε όλους αυτούς τους αγώνες των Αγίων, των μοναχών κυρίως, αλλά και όλων των υπολείπων Αγίων, και πολλές φορές στεκόμαστε είτε με θαυμασμό, είτε στεκόμαστε νιώθοντας μικροί απέναντί τους. Αυτό το προσέγγιστο της προσπάθειάς τους, τελικά πώς θα το μετατρέψουμε σε δύναμη και όθηση για εμάς?
3: Κοιτάξτε να δείτε, και οι Άγιοι ήταν άνθρωποι και είχαν ανθρώπινες καταστάσεις. Απλά εμείς, όταν γράφουμε το βίο τους, παραλείπουμε τα ανθρώπινα, γιατί δεν έχουν να βοηθήσουν κάτι στο τρία της ψυχής, και φαίνονται όλα τέλεια. Έχω μια εμπειρία από ένα γέροντα στην Μονή Τιμή Προδρόμου στη Στεμνίτσα, στην Τρίπολη. Επειδή ήμουν στο μοναστήρι του Νικολάου Βαρσών, σε ένα άλλο μοναστήρι, και έπαιρνα ευλογία μια φορά το χρόνο και πήγαινα και τον έβλεπα. Έτσι, μέχρι νομίζω το 103, ο Γεροθεόκτητος ήταν πνευματικός άνθρωπος πολύ. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Τριχώστε σε μένα. Πηγαίνετε εκεί στο βουνό, έχετε έναν Άγιο». Και δυστυχώς Τρίπολη έχει και ένα χωριό βουνό, και όλοι τον μπερδεύουν. Νομίζω ότι ήταν ο παπάς, ο οποίος ήταν και αυτός απλός άνθρωπος και αρετής. Αλλά εννοούσε, μετά όταν κοιμήθηκε, καταλάβανε ότι εννοούσε τον Γεροθεόκτητο, δηλαδή, ο οποίος ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος και αρετής άνθρωπος. Και του έλεγα, γέροντα, ήταν 25 χρόνια υποτακτικός του Αγίου Φιλόθεου Ζερβάκου. Και του έλεγα, γέροντα, πέστε μας κάτι για το γέροντα Φιλόθεο, ας πούμε, και αυτά. Μου λέει, βρε, να σου πω κάτι πρακτικό, λέει. Στην αρχή βγάλανε ένα βίο και είχαν και τα ανθρώπινα κουσούρια μέσα, οι μοναχές και αυτά, και έτσι πολύ έπαιρνα παρηγοριά. Λέω, να αφού άγιασε ο γεροντάς μου, θα γιάσω κι εγώ. Μετά στη δεύτερη έκδοση τα παραλείψανε, λέει, και λέω, ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε καθόλου, λέει, γιατί έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που είχα ζήσει. και στους Αγίους αποσύρεται η χάρη του Θεού και έχουν ανθρώπινες στιγμές πολλές φορές. Απλά η προσπάθειά τους ήταν τόσο πολύ έντονη και δεμένη με το Θεό που δεν το βλέπουμε όταν είναι στα τελευταία στάδια, δηλαδή όταν πλησιάζει πολύ το Θεό και έχουν αποκτήσει αυτή τη θέωση. Δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε αυτή την αδυναμία την ανθρώπινη που βλέπουμε σε εμάς, ας πούμε.
4: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν παρουσιάζουμε εξ ολοκλήρου έναν Άγιο, όλη την προσωπικότητα. Για παράδειγμα, ένας Άγιος ήταν πολύ σοφός, αλλά μια δυναμία ήταν ότι είχε πολλά νεύρα. Αυτό θα ήταν παρηγοριά, θα ήταν. Γιατί πολλοί μπορεί να το χρησιμοποιούσαν και σαν. Πώς το λένε, σαν ασφάλεια. Α, εντάξει, αφού το είχε αυτός ολόκληρος Άγιος, εγώ εντάξει, δικαιολογούμε. Γιατί είμαστε εύκολοι να πέσουμε σε δικαιολογίες.
3: Κοιτάξτε, θα είμαστε πιο ειλικρινείς στην αποτύπωση του βίου ενός Αγίου. Απλά. Δεν βοηθάει πολύ τον άνθρωπο όταν βλέπουμε και τις αδυναμίες των Αγίων, γιατί είχαμε την πίστη μας στο Θεό και λέγαμε αυτός ήταν Άγιος, αφού νευρίαζε, ας πούμε. Yeah. Ναι, γιατί ήταν Άγιος αυτό. Δηλαδή, ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα για τη Μαρία την Ψηλή από την Κύπρο, η οποία είχε ένα μαρτυρικό βίο λόγω του ότι μεγάλωνε συνέχεια, γιγαντισμό, ας πούμε, και μεγάλωνε συνέχεια. Και κάπου εκεί μέσα λέει ότι έπαθε. Πώς να το θυμηθώ ακριβώς πώς το λέει. Ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα λόγω των φαρμάκων που έπαιρνε. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν, αφού γιατί είναι μια σύγχρονη Αγία. Κάποια στιγμή θα υιοκατατακτεί, δηλαδή φαίνεται το βίωσε ότι ήταν αφοσιωμένη, ας πούμε, στο Θεό κτλ. Και λέω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και λέω, κοίταξε, αποσύρθηκε η χάρη του Θεού και ένιωθε μια άσχημη κατάσταση που δεν έχει σχέση με τη θέωση. Μόνο και μόνο, ίσως προφανώς για να μην πέσει σε περηφάνεια και αυτά. Και το γράφουν στο βίο του, στο βίο της μέσα. Και αυτό έτσι μου έδωσε θάρρος, δηλαδή, γιατί λέω, εκεί φάνηκε όλος ο αγώνας της Αγίας, ας πούμε, ότι ενώ έτυχε το ένα, τύχαινε το άλλο, και όμως σε αυτές τις ανθρώπινες καταστάσεις που θα μπορούσε ο καθένας να τις κουβαλάει για να υποφέρει, δεν είχε, ας πούμε, αντίδραση άσχημη, απλά το δέχτηκε σαν σταυρό από το Θεό και συνέχισε την πορεία της, την πνευματική.
4: Πάτερ, αφορμή με αυτό που τώρα που είπατε, πολλοί θα πούνε ότι, όχι πολλοί, βλέπουμε μάλλον σε αρκετούς βίους Αγίων ότι ο τάδε Άγιος είχε αυτή την αρρώστια, ο τάδε είχε αυτή τη δυσκολία. Ο Θεός επιτρέπει να έχουν μια ασθένεια, μια δυσκολία ή και οι ίδιοι πολλές φορές το ζητούν. Και αν το ζητούν, αυτό δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο παράδοξο, περίεργο, οτιδήποτε.
3: Ναι, καλό είναι να μην το ζητάμε για να μην βάζουμε σε δοκιμασία το Θεό. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Αυτοί όταν έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση θεώσεως που ζουν συνέχεια με το Θεό, δεν είναι για τίποτα για αυτούς από ότι να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Και εκεί είναι η θυσιαστική τους αγιαστική αγάπη απέναντι στον πλησίον. Από ό,τι ξέρω προσωπικά, χωρίς να το έχω βεβαιώσει, αλλά προφανώς έτσι είναι, ακούγεται ότι ο Άγιος Παΐσιος ζήτησε να πάρει τον καρκίνο από μια γυναίκα που είχε παιδιά για να ζήσει αυτή, ή έναν άντρα, δεν θυμάμαι, για να ζήσει αυτή και να μπορέσει να στηρίξει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και ο Θεός το δέχτηκε. Τώρα ο Θεός τι θα πει, ότι είναι εγωιστής και δέχτηκε. Αλλά είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση θεώσεως που δεν έπεφτε, ούτε δοκίμαζε το Θεό, ούτε την πίστη, ας πούμε. Ενώ εμείς δεν είμαστε αυτή τη καταστάσεως για να μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο.
4: Έχει δηλαδή. Θα μπορούσε κάποιος να πει τώρα μετά από αυτό ότι άρα η αγιότητα σίγουρα θα έχει μετά από ένα σημείο και ύστερα αρρώστιες, κακουχίες και οτιδήποτε.
3: Και τι είναι για τον Άγιο αυτό, εδώ οι μάρτυρες πηγαίνουν στο μαρτύριο. Τους κόβανε τον Άγιο Ιάκωβο τον Πέρι, τον κόψαν κομματάκια, ας πούμε. Λέει και στο το δοξαστικό του σαν το κλαδάκι από το αμπέλι, ας πούμε, το κομματιάσανε, ας πούμε.
2: Ήταν, πάτερ, το μαρτύριο στην παλιά εποχή ήταν, θα λέγαμε, μια πλεονεκτική ευκαιρία κάποιο χωρίς πολλά-πολλά να αγιάσει. Το σαν τη διαστολή με σήμερα.
3: Οι πατέρες λένε ότι οι Άγιοι εκείνης εποχής θα ζηλεύανε εμάς σήμερα. Και εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και το λέω για όλους και για τους λαϊκούς και για τους μοναχούς. Είναι τόσο αντίθετη κοινωνία απέναντι στον ηθικό χριστιανικό νόμο που με λίγη προσπάθεια, αν όχι να αγιάσουμε, τουλάχιστον μπορούμε να σωθούμε. Είναι μια μεγάλη ευκολία που μας δίνει ο Θεός. Γιατί είμαστε ουδοίτες άνθρωποι. Βλέπετε, είναι μια δαιμονική κοινωνία απ' έξω. Εγώ που περνάω σαν ασοφόρος, έτσι πολλές φορές στενοχωριέμαι στον δρόμο. Βλέπω, φεύγω 7 η ώρα το πρωί να πάω την Κυριακή στην εκκλησία, ότι να βγαίνω έξω και βλέπω τα παιδάκια μαραμένα, ας πούμε, γυρνάνε από τα κέντρα διασκέδασης και με κοιτάνε έτσι λίγο απογοητευμένα. Ας πούμε, εντάξει, πού πάει τώρα ο πάτερ, ας πούμε, και αυτά. Και αυτά θλίβονται που με βλέπουν εμένα, σου λέει, εντάξει, τώρα τι κάνει ο ασοφόρος, ας πούμε, και αυτά. Και εγώ θλίβομαι που βλέπω αυτά. Αλλά το άσχημο είναι ότι εμείς πάμε καμιά φορά σε μια αγρυπνία και μετά πετάει η ψυχή μας. Δεν θέλουμε ούτε να ξεκουραστούμε τίποτα. Και αυτά γυρνάνε από ένα κέντρο διασκέδασης που υποτίθεται ότι θα διασκεδάζανε και θα περνάγανε καλά. Και είναι σκοτωμένα, μαραμένα, ας πούμε, τα βλέπεις και τα λυπάσαι όπως γυρνάνε.
4: Άρα, πάντως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι παλαιότερα, ναι, μεν υπήρχε το μαρτύριο, υπήρχαν άλλες δυσκολίες, αλλά μπορεί να μην έχουμε διωγμούς σίγουρα ή κάποιες σφαγές, να το πούμε έτσι, αλλά είναι κυρίως στη συνείδηση και στον τρόπο ζωής, κατά μία
3: έννοια. Αυτό είναι. Η σημερινή σύγχρονη ζωή του χριστιανού είναι μαρτύριο συνειδήσεως, όπως και του μοναχού και του λαϊκού. Και βλέπετε ότι μέσα και κινείται όλη του ζωή, δηλαδή θα πρέπει να ανεχθεί και το συνάδελφο στη δουλειά, αν τον προσβάλλει, αν δεν δουλεύει ως αυτός. Αλλά ο χριστιανός πρέπει να κάνει το ευαγγελικό, δηλαδή να κάνει αυτό που είναι σύμφωνο με τη συνείδησή του, όπως ο Θεός το έχει υποδείξει. Και να εργαστεί καθώς πρέπει και να βοηθήσει τον άλλον και να τον αγαπήσει. Αυτή την εντολή έχουμε. Δηλαδή, αν κάτσει ο χριστιανός διαβάσει την επί του όρους ομιλία, στο κατά Λουκά, το έκτο νομίζω κεφάλαιο είναι, και στο κατά Ματθαίον, πέμπτο, έκτο, έβδομο. Αν τα βάλει κάτω, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Εκεί μέσα είναι όλος ο ευαγγελικός νόμος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
2: Κάντε μας, Πάτερ, και για το τέλος ένα σχόλιο σχετικά με τη φοιτητική περίοδο ενός ανθρώπου, στην οποία βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή και πολλοί άλλοι επίσης. Πολλές φορές η απόφαση τύπου όλα ή τίποτα, η οποία είναι και αγιότητα μια τέτοια απόφαση, μας δυσκολεύει στο να συνδυάσουμε και εμείς την καθημερινότητά μας και μας αποπροσανατολίζει. Κάντε μας ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
3: Νομίζω ότι όταν ο φοιτητής ή ο νέος ή ο άνθρωπος γενικά βρει το Χριστό, πραγματικά όμως το βρει, δεν μιλάει τίποτα άλλο στην ψυχή του για οτιδήποτε άλλο, είτε αυτό είναι κοινωνική ζωή, είτε είναι διασκέδαση, οτιδήποτε. Επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι σε παραδείγματα, θα αναφερθώ σε ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Όταν πήγα στο μεταπτυχιακό στην Αγγλία, ο πνευματικός μου έλεγε: ανησυχώ πολύ, λέει, αν θα συνεχίσει να έχει πνευματική ζωή κτλ. Λέω, Γέροντα, θέλω να το κάνω όλο αυτό το βήμα και θέλω να εύχεστε κι εσείς.

0: τρόπους. Είναι το πόσο ζεις αφιερωμένος απέναντι στον Χριστό. Γιατί μπορεί να είσαι μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα και να είσαι ο Λότ και μπορεί να είσαι σε ένα μοναστικό περιβάλλον και να είσαι ο Ιούδας, ας πούμε.
1: Πολύ σωστό. Πολύ ωραίο. Οπότε, εν κατακλείδη, να συνοψίσουμε, Βλάση, ότι οι Άγιοι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια θέσανε το στόχο της αγιότητας πάνω απ' όλα, ότι η αγιότητα περνάει μέσα από τον συνάνθρωπο, ειδικά σήμερα, και θα έλεγα ένα ακόμα, πως όσοι οι άνθρωποι, τόσοι και οι δρόμοι προς την αγιότητα.
2: Συμφωνώ. Εγώ προσωπικά θέλω να μιλήσω.
0: Εύχομαι σας κάλυψε και ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Να υπενθυμίσουμε, Μαρία, ότι είναι ο πατήρ Αθανάσιος Τσιμενίδης, στρατιωτικός ιερέας και η πρεσβυτέρα, θεολόγος και φιλόλογος Μαρία Τασιούλη, που αρμενίζουμε μαζί σε αυτήν την προσπάθεια να ψηλαφίσουμε το παρελθόν μέσα από το παρόν, νοηματοδοτώντας το μέλλον.
1: Να πούμε και δύο λόγια έτσι πνευματικά για τη μεγάλη πνευματική σημασία της μέρας της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή, Πατέρα Αθανάσιε, είναι η ημέρα ίδρυσης, η μέρα που γεννάται η Εκκλησία ως σώμα στον κόσμο. Αυτή λοιπόν τη μέρα, τη γενέθλια ημέρα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτό το οποίο θα πορευτεί και θα χαριτώνει την πορεία του κόσμου. Είναι το Άγιο Πνεύμα που καθιστά τον άνθρωπο Άγιο Πνευματικό. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που θα δώσει ουσία, νόημα, περιεχόμενο, πορεία, πνοή σε όλους τους βίους των Αγίων. Εκείνη την ημέρα λοιπόν στην Εκκλησία ακούγονται, διαβάζονται οι ευχές και είναι η μέρα της γονικλησίας. Τι θα πει «γονατίζω»? Γονατίζω κάμπτω τη δύναμή μου, σκύβω, γιατί μόνο σκύβοντας μπορώ να ταινίσω. Κάμπτω και σκύβω, γιατί λιγοστεύω το βόλεμά μου, αδειάζω το εγώ μου, όχι δουλικά, αλλά το αδειάζω θυσιαστικά, ταπεινά, αρχοντικά και με αξιοπρέπεια. Πού να βρούμε άραγε, σκέφτομαι καμιά φορά, τέτοιες ψυχές σήμερα, στο σχολείο, στα οικογενειακά περιβάλλοντά μας, στην κοινωνία? Ποια πρότυπα? Όλοι μας, για όλους, βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη, θα έλεγα μια εμπόλεμη ανθρώπινη σχέση, αυτό που ονομάζουμε bullying, ένα παράπονο υψώνεται από όλους. Ακριβώς γιατί δεν ζούμε αυτό το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι θυσία, είναι η βίωση της χαράς, είναι η ευχαριστία. Όταν η ευχαριστία δίνει νόημα και περιεχόμενο, όχι ευχαριστία με την έννοια της μικρής αυτοικανοποίησης, γιατί και η ζωή έχει χαρές κοσμικές, έχει χαρές πνευματικές, αλλά αυτές οι χαρές, Πατέρα Αθανάσιε, είναι στιγμιαίες χαρές. Την όντως χαρά, τη δίνει το Άγιο Πνεύμα, η καρπή του Αγίου Πνεύματος, αναφέρει η Καινή Διαθήκη, η χαρά, η αγάπη, η ευχαριστία, η μακροθυμία, η ταπείνωση, η επιή και η πραότητα. Όταν λοιπόν τον Θεό δεν τον ζω μέσα μου εσωτερικά, τότε λοιπόν το ανευχάριστο, το καταθλιπτικό, το ανοημάτιστο γενικά στη ζωή, και έλεγε ο πατήρ έτσι Στρατηγόπουλος με μια μεγάλη φυσιογνωμία, έτσι ιερατική φυσιογνωμία, έλεγε ότι αν δεν πιστεύουμε πως τα γόνατα των πολλών θα αλλάξουν αυτόν τον τόπο, αυτόν τον κόσμο, τότε δεν μπορούμε να ανήκουμε σε αυτόν τον τόπο. Τα γόνατα με την έννοια όχι της δουλοπρέπειας, όχι της δουλικής υποταγής του συμβιβασμού, αλλά τα γόνατα σαν υπέρβαση, τα γόνατα ως θυσία, τα γόνατα ως προσφορά. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως, πού να βρούμε καμιά φορά στην τάξη, λέγαμε πολλά για την ταπείνωση, για τον άνθρωπο της θυσίας, τον αγιοπνευματικό, και τα παιδιά στην αδράνεια έλεγα πολλές φορές, Κύριε, όλα αυτά μας ξεκουράζουν, μας αναπαύουν εσωτερικά, αλλά δεν τα βλέπουμε, δεν τα ζούμε. Δεν βλέπουμε αυτόν τον πνευματικό, ποιοτικό, αγιοπνευματικό τρόπο ζωής. Τιμούμε λοιπόν τη μέρα της Πεντηκοστής, τιμώντας λοιπόν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι το πρόσωπο αυτό που συνέχει την ιστορία του κόσμου και είναι το πρόσωπο το οποίο αυτό το πρόσωπο χαρίτωσε και έκανε Αγίους. Και αυτός ο κόσμος μας, αν ακόμα εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει, Πατέρα Αθανάσιε, είναι γιατί υπάρχουν κάποιες αφανείς ψυχές, ταπεινές ψυχές, οι οποίες ζουν στο περιθώριο της ζωής, είναι οι Άγιες ψυχές.
0: Και γι' αυτό και ο κόσμος, όταν δεν θα υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος ή της αγάπης, αυτό θα είναι το φοβερό την εποχή του Αντιχρίστου.
1: Όχι
0: ότι ούτε η πείνα, ούτε αυτά, ούτε οι απειλές. Θα είναι ότι όταν δεν θα η ψύχραση, αυτή το αχαρίτωτο, θα φέρει έναν κόσμο καταθλίψεως. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαριτώνει, που κάνει το νερό αγιασμό, που κάνει το πρόσφορο, το ψωμάκι, που το κάνει σώμα Χριστού, που κάνει το κρασί αίμα Χριστού, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, αναμνηστικά ή συναισθηματικά, αλλά κυριολεκτικά, είναι αυτό που κάνει το ζευγάρι να μην έχει καμιά συγγενική πλέον σχέση μεταξύ, αλλά να είναι δύο άνθρωποι με μία έκφραση, δηλαδή να είναι δύο προσωπικότητες αλλά ένα σώμα, μια ενιαία οντότητα που βαπτίζεται το παιδί και επαλήφεται των προπατορικών αποτελεσμάτων, του προπατορικού αμαρτήματος, όχι σαν ευθύνη αλλά σαν συνέπεια. Είναι λοιπόν αυτό που χρείεται κάποιος και γίνεται ο ιερέας, ο απλός, γίνεται αγιάζει, γίνεται πολλές φορές προφήτης, δάσκαλος, ακόμη και χωρίς να το θέλει. Είναι η παρουσία αυτή του Αγίου Πνεύματος και είναι όπως και η παρουσία του Χριστού, που είναι και επειδή είναι και το ψυχοσάββατο, mm-hmm. που λέμε για τις ψυχές, που είναι οι ψυχές. Οι ψυχές όλες, και των δικαιωμένων και των κολασμένων.
1: Για ποιο λόγο πρώτης Πεντηκοστής πάντα?
0: Γιατί είναι, θυμόμαστε όλη την Εκκλησία, έτσι, σε όλη την ενότητά της, η οποία δεν είναι ορατό φάσμα mm-hmm. μόνο, είναι και το αόρατο. Αλλά και όλες οι ψυχές βρίσκονται μαζί με τον Χριστό. Είναι όλες, όλες. Και μην παραξενεύει αυτό που λέω. Απλώς είναι όπως το αποτυπώνει μία εικόνα, αν δεν απατώμε, νομίζω είναι στα Μετέωρα, είναι ο Χριστός ποτάμι αγαλίασης για τους δικαίους και ποτάμι φωτιάς για τους κολασμένους. Είναι η ίδια παρουσία. Αυτός όμως που πόθησε, αναζήτησε τον Χριστό και με τα λάθη του, τα πάθη του, τις πτώσεις του, που πιάστηκε από το Σταυρό όμως και σηκώθηκε, αυτός βλέπει τον Χριστό ως ποτάμι αγαλιάσεως, και αυτός όμως ο οποίος τον απόθησε, τον έδιωξε μακριά του, που δεν τον ήθελε, βλέπει πάλι τον Χριστό, αλλά η παρουσία αυτού που δεν επιθυμεί γίνεται γι' αυτό να φωτιά πυραναλίσκων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι η ίδια η παρουσία, χωρίς να ψάχνουμε τι είναι το ένα που είναι το άλλο. Και να πούμε βέβαια ότι επειδή σε αυτές τις ημέρες δεν έχει καμιά σχέση η Πεντηκοστή με τους Πεντηκοστιανούς.
1: Ναι.
0: Όταν οι Απόστολοι μίλησαν γλώσσες, τους κατάλαβε το ακροατήριο για να μεταφέρουν το λόγο του Θεού. Και δεν μίλησαν εκστασιασμένοι, μίλησαν με πλήρη συνειδητότητα και λογική. Σε αυτές τις λεγόμενες, διότι δεν είναι εκκλησίες, είναι χώροι. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν των Πεντηκοστιανών, όπου ο καθένας σε έκσταση, άρα χωρίς να, να είναι λογική λατρεία, είναι, βρίσκεται σε μια εκτός εαυτού, σε μια έκσταση λοιπόν, όταν μιλάει ακαταλαβίστηκες για τους ακροατές γλώσσες. Αν μιλάει γιαπωνέζικα σε ελληνικό ακροατήριο, ποιος θα τον καταλάβει?
1: Νόημα.
0: Αυτό θυμίζει περισσότερο Βαβέλ mm-hmm. παρά Πεντηκοστή. Αυτό ας το θυμούνται όλοι αυτοί για τις ξενοκίνητες όλες αυτές παραφιάδες αιρέσεις και οικονομικά υποστηριζόμενες, οι οποίες διευκολύνουν. Σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, υπάρχουν αλλοιείς αυτών των ψευδοπεντηκοστιανών, οι οποίοι πληρώνουν λογαριασμούς, ασφάλιστρα, τα έξοδα της υγείας, και ο άνθρωπος που έχει ανάγκη αλλά δεν γνωρίζει, εύκολα συμπαρασύρεται σε όλες αυτές τις παγιδεύσεις. Η Πεντηκοστή, θα έλεγα Μαρία, δεν είναι ημέρα, είναι ημέρα παρουσιάσεως της καινής, της καινοδιαθηκικής εκκλησίας, διότι η εκκλησία προαιωνίως υπάρχει στην Θεία Βούληση. Δεν είναι κάτι που εμφανίζεται το 50-60,
1: ξεκινά
0: από τότε. Υπάρχει πάντοτε, και εκκλησία υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη με τις μορφές των προτυπώσεων, ακόμα και κυβωτός της Διαθήκης, ο ναός του Σολομώντα κτλ. Και γίνεται πλέον στην Καινή Διαθήκη, δίδεται, είναι η μεταφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ακούσατε, αγαπητοί μου ακροατές, τον πατέρα Αθανάσιο Τσιμενίδη, στρατικό ιερέα, και την πρεσβυτέρα Μαρία Τασιούλη, θεολόγο φιλόλογο.
1: Καλό σε όλο αυτό το δρόμο. Φωτισμό.
0: Βέβαια, Μαρία.
1: Να ευχηθούμε λοιπόν καλό αγιοπνευματικό φωτισμό, με τη διδαχή και το μήνυμα της ιστορίας, η γνώση να κάνει τον άνθρωπο πιο κρατεό, πιο δυνατό, με πιο συνειδητή και σαφή πρόταξη ζωής, και αυτή είναι η πρόταξη ζωής μπολιασμένη με το Άγιο Πνεύμα, να ζούμε χαριτωμένη, ευχαριστιακά χαριτωμένη, καλή κατά Θεό ζωή. Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας ακροατές,
0: για όλο αυτό το πνευματικό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς.
1: Για αυτή τη φιλόξενη γωνιά που με αυτή τη συνομιλία και με αυτό το αρμένισμα φτάνει κάθε φωνή στο κάθε σπιτικό και να είναι, ελπίζω, μια παρηγοριά στους χαλιπούς καιρούς.
0: Να είμαστε πάντοτε χαριτωμένοι, πάντοτε να ζούμε αγιοπνευματικά κοντά και μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σύγχρονο θεραπευτήριο, να μην φοβόμαστε εξωτερικούς εχθρούς, ούτε εσωτερικούς, όταν έχουμε ελπίδα στο Χριστό, να είσαστε βέβαιοι, όπως λέμε πάντα, θα νικήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Να είστε καλά, καλή πορεία μέσα στην Πεντηκοστή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Ιησού.
1: Ποιος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός? Ποιος είναι σε Αυτόν ο Θεός και ποιος ο άνθρωπος? Πώς γνωρίζεται ο Θεός στον Θεάνθρωπο και πώς ο άνθρωπος? Τι δόρισε σε εμάς τους ανθρώπους ο Θεός εν το Θεάνθρωπο? Όλα αυτά τα φανερώνει σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Μας αποκαλύπτει δηλαδή όλη την αλήθεια για Αυτόν, για τον Θεό εν αυτό και για τον άνθρωπο και για το τι χάρισε σε εμάς με όλα αυτά. Αυτό επίσης απείρως ξεπερνά κάθε τι που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί είδαν και τα αυτιά άκουσαν και η καρδιά του ανθρώπου αισθάνθηκε ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα μας εισάγει σε όλα τα μυστήρια του Θεανθρώπου Χριστού. Μας αποκαλύπτει το βάθος της Θείας του Αγάπης. Μας αποκαλύπτει το νόημα της σωτηρίας. Μας αποκαλύπτει τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος βλέπει μόνο εξωτερικά τον Χριστό. Με το Άγιο Πνεύμα όμως, εισέρχεται στο μυστήριο του Χριστού. Βλέπει τον Θεό που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του κόσμου. Βλέπει την άπειρη φιλανθρωπία του Θεού. Βλέπει τη δόξα που κρύβεται μέσα στην ταπείνωση. Και ανακαλύπτει ότι η ζωή του ανθρώπου βρίσκει το αληθινό της νόημα μόνο μέσα στη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα είναι ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας. Οδηγεί τους πιστούς σε όλη την αλήθεια. Φωτίζει το νου. Θερμαίνει την καρδιά. Ενισχύει τη θέληση. Και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει όχι απλώς με τη λογική, αλλά με ολόκληρη την ύπαρξή του το μυστήριο του Θεού. Αυτή είναι η δωρεά της Πεντηκοστής. Αυτή είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Χριστό όχι ως μια ιστορική μορφή του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή παρουσία που φωτίζει και μεταμορφώνει τη ζωή μας.
2: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Διαρκής Πεντηκοστή. Μέρος πρώτο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος δεύτερο. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας.
1: Με την ένσαρκη ζωή του στη γη, ο Θεάνθρωπος εγκαθίδρυσε το θεανθρώπινο σώμα του, την Εκκλησία, και με αυτήν προετοιμάζει τον γήινο κόσμο για την έλευση, τη ζωή και τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ως ψυχής αυτού του σώματος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας και για πάντα παρέμεινε σε αυτό ως υπανζωοποιός ψυχή του. Αυτό το ορατό θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας συγκροτούν οι Άγιοι Απόστολοι με την πίστη τους στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Και η κάθοδος και ολόκληρη η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας προέρχεται από τον Θεάνθρωπο και εξαιτίας του Θεάνθρωπου. Κάθε τι στη θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας προήλθε από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τελικά, όλα συνοψίζονται και υπάρχουν μέσα στη θεανθρωπότητα. Ακόμη και η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος φανερώνεται πάντοτε σε σχέση με το έργο του Θεανθρώπου. Κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο είναι αχώριστη από το θεανθρώπινο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Η Πεντηκοστή, με όλες τις αιώνιες δωρεές της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Πνεύματος, θεμελίωσε την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, την Εκκλησία της Αγίας Αποστολικής Πίστεως, της Αγίας Αποστολικής Παραδόσεως, της Αγίας Αποστολικής Ιεραρχίας και γενικά κάθε τι το αποστολικό το οποίο είναι συγχρόνος και θεανθρώπινο. Η Αγία εκείνη πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή δεν έπαψε ποτέ. Συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με την ανίποτη πληρότητα των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν θυμάται απλώς την Πεντηκοστή. Ζει την Πεντηκοστή και γίνεται σε κάθε εποχή μία διαρκής Πεντηκοστή για τον κόσμο.
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής Πεντηκοστή. Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Μέρος δεύτερο. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η γέννηση της Εκκλησίας. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλείου Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως, επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, μέρος τρίτο. Το Άγιο Πνεύμα ως ψυχή της Εκκλησίας.
1: Η Αγία Πνευματική ημέρα που άρχισε με την Πεντηκοστή αδιάκοπα συνεχίζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ανίποτη πληρότητα όλων των θείων δωρεών και των ζωοποιών δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Κάθε τι στην Εκκλησία υπάρχει ένα Αγίο Πνεύματι, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Όταν ο ιερεύς θυμιάζει μέσα στο ναό και παρακαλεί τον Κύριο Ιησού Χριστό να καταπέμψει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν τελείται ένα ιερό μυστήριο, όταν επαναλαμβάνεται το ανέκφραστο θαύμα της Πεντηκοστής στη ζωή της Εκκλησίας, παντού και πάντοτε φανερώνεται η ίδια αλήθεια, ότι ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας συγκροτείται εν το Αγίο Πνεύματι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι με το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Από την αρχή ακόμη της θεανθρώπινης οικονομίας της σωτηρίας, το Άγιο Πνεύμα συνδέθηκε με το θεμέλιο της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, κάθε ιερό μυστήριο και κάθε θεία αρετή είναι μία αγιοπνευματική πραγματικότητα. Μέσα από αυτά έρχεται σε εμάς το Άγιο Πνεύμα και κατοικεί μέσα μας. Κατέρχεται αληθινά και ουσιαστικά με όλες τις θεϊκές και ζωοποιές ενεργειές Του. Αυτό είναι ο πλούτος της θεότητας. Αυτό είναι το πλήρωμα της χάριτος. Αυτό είναι η ζωή κάθε υπάρξεως. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Με το Άγιο Πνεύμα ζούμε εν Χριστώ και ο Χριστός ζει μέσα μας. Γι' αυτό και όλη η ζωή της Εκκλησίας, σε όλες τις αναρρύθμιτες θεανθρώπινες πραγματικότητές της, οδηγείται και ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι πάντοτε το Πνεύμα του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή διακηρύσει: «Εάν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει σε Αυτόν». Και γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος, μοιημένος βαθιά στο μυστήριο της Εκκλησίας, διακηρύσει το χαρμόσυνο μήνυμα: «Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού».
0: Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαρκής πεντηκοστή Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, τρίτο και τελευταίο μέρος. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου, Αχιλλίου Φωνή. Ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα Του και το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Το Πνεύμα το Άγιο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού.

πάμε τώρα 31 του μηνός, γιορτάζει ένας πολύ γενναίος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, χριστιανός, ο Ερμίας, ο άνθρωπος του Ερμή. Ήταν στα κόμμανα της Καπαδοκίας, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, λένε οι ιστορικοί. Η Καπαδοκία είχε τελείως εξελληνιστεί, ένεκα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτό και από εκεί μεγάλοι ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και θεολόγος και τόσοι άλλοι. Και μέχρι σήμερα η Καπαδοκία φιλοξενεί κρυπτοχριστιανούς αμέτρητους. Και ας γίνει κάτι με την Τουρκία, να δείτε πόσοι κρυπτοχριστιανοί θα ξεπεταχθούν και πόσοι θα φανούν πια ότι είναι γενναία παλικάρια του Χριστού που ήταν στο σταυρό του κρυφού σχολείου και του κρυπτοχριστιανισμού. Εκεί λοιπόν ήταν στρατιώτης ο Ερμίας και ομολογούσε την ιδιότητά του σε όλους, αλλά ήταν τόσο γενναίος, τόσο ευγενικός, τόσο υπέροχος που κανείς δεν τολμούσε να του βάλει χέρι. Και όταν γέρασε πια και λευκάνθηκαν τα μαλλιά του, και τότε ομολογούσε με περισσότερη έτσι πίστη την αγάπη του στον Χριστό. Και κάποιος ανόητος εκεί στα χρόνια του Αντωνίνου, του Ευσεβούς, 161 μετά Χριστόν, στο δεύτερο αιώνα, ονόματι Σεβαστιανός Ανθύπατος, συνέλαβε τον Ερμία και τον οδήγησε στο μαρτύριο κατευθείαν και του είπε: τόσα χρόνια βρε μας βασανείς με την πίστη σου και τη ζωή σου, δεν μπορούμε να σε βλέπουμε, είσαι βαρύς και βλεπόμενος. Και άρχισαν τα βασανιστήρια και λέει του συναξάριου, του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το δέρμα, του ξερίζωσαν τα δόντια, τον ρίξαν σε καμίνι, σώζεται θαυματουργικός, πίνει δηλητήριο, δεν παθαίνει τίποτα, και αυτός που του έδωσε το δηλητήριο δωρολάτρης, μόλις είδε το θαύμα, επίστεψε και του κόψε ο Ανθύπατος το λαιμό και έγινε μάρτης. Νέα βασανιστήρια, να μην σας τα λέω, τα γράφω, τα έχω εδώ, τα λέει και το συναξάριο, να τα αφήσουμε. Και στο τέλος πια αυτόν έκανε μια πληγή, τον κρέμασαν κατά κέφαλα επί τρεις ημέρες, μήπως βάλει μυαλό. Και στο τέλος εκείνος με θαυμαστή γαλήνη και υπομονή άντεχε όλους τους δρυμύτατους και φοβερότατους πόνους με τη χάρη του Χριστού. Και αφού εξευτέλησε και τον Ανθύπατο και τα είδωλα και τα ψέματα και τα πάντα και τα βασανιστήρια, του απέκοψαν την τιμία κεφαλή και ανέβηκε στον Παράδεισο. Σήμερα δεν έχουμε διωγμούς με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχουμε τις ανίατες ασθένειες που λειτουργούν όπως λειτουργούσαν οι Νέρονες και οι Καλλιγούλες και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και σήμερα γεμίζει ο Παράδεισος με τους νεομάρτυρες των ανιάτων ασθενειών. Να πούμε ότι είναι και ευλογία αυτό. Είναι και ευλογία αυτό. Γιατί με όλα αυτά ο Χριστός μας ετοιμάζει για τον Παράδεισο και για τη Βασιλεία Του.

0: για να μελετώ τις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, δεύτερο μέρος. Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που δεν υπακούνε στο θέλημά σου και μιλούν εις βάρος μου. Εγώ όμως τους αγνοώ. Για μένα είναι μεγάλη απόλαυση το να εντρυφώ και να εμβαθύνω στις εντολές σου. Αυτές είναι για μένα οι σύμβουλοι της ζωής μου. Και όταν το βάρος του πόνου και της λύπης με γονατίζουν, στα λόγια και στις υποσχέσεις σου ελπίζω. Όλα τα λάθη της ζωής μου σου τα εξομολογήθηκα, Κύριε, και με συγχώρεσες. Έλα λοιπόν και δίδαξέ με πάλι τα δικαιώματά σου. Συνέτησέ με για να βαδίζω στον δρόμο των εντολών σου. Κάποιες φορές, Κύριε, έχει ακεφιά η ψυχή μου. Ατονεί και νιστάζει. Δεν έχει όρεξη για μελέτη και προσευχή. Εσύ όμως ξεσήκωσέ με, δώσ' μου την βεβαιότητα ότι θα ανταμυφθώ μελετώντας τον λόγο σου. Μην επιτρέψεις, Κύριε, να συμπεριφέρομαι αμαρτωλά και άδικα, απαρνούμενος τις ωφέλειες που προκύπτουν μελετώντας το λόγο σου. Αγάπησα και διάλεξα τον δρόμο της αληθείας και δεν θέλω με κανένα τρόπο να ξεχάσω τις συμβουλές σου. Έχω προσκοληθεί με όλη μου την καρδιά στις συμβουλές σου. Μην επιτρέψεις να φθαρεί η ψυχή μου εφαρμόζοντας ανθρώπινες και μάταιες συμβουλές. Φύλαξέ με, Κύριε, κάθε φορά που απαλλάσσεις την καρδιά μου από τις στεναχώριες, τότε με περισσότερο ζήλο αγωνίζομαι και εφαρμόζω τις εντολές σου. Ρύθμισε τη ζωή μου σύμφωνα με το θέλημά σου και εγώ θα προσπαθήσω με ζήλο να πειθαρχήσω. Δώσ' μου σύνεση να εξερευνώ τα βαθύτερα νοήματα του νόμου σου και με όλη μου την καρδιά να τα εφαρμόζω. Οδήγησέ με, Κύριε, στο μονοπάτι των εντολών σου. Σε αυτό θέλω πολύ να περπατήσω. Στρέψε τις επιθυμίες της καρδιάς μου στα λόγια τα δικά σου και όχι στην πλεονεξία. Απομάκρυνε τα μάτια μου από την ματαιότητα αυτού του κόσμου. Βάλε βαθιά μέσα στην καρδιά μου τα λόγια σου, ώστε να θρονιαστεί μέσα μου ο φόβος μήπως παραβώ τον νόμο σου και σε χάσω από τη ζωή μου. Αμήν.
1: Δώσει, Κύριε, και ευθύε εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων το λόγιον σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκε ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα

θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην, κρίνον την κρίσιν μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν, η εκτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα. Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου. Όσο ευρίσκον σκύλα πολλά, αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, τον δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα, εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή σου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσάτω η δέησής μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με, εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, ευθέξε το η καρδία μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη, γενές το ηχείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο.
1: Επηρεάζουν τα μυστήρια, η ηθική ποιότητα, ο τρόπος της ζωής, το εσωτερικό φρόνημα του λειτουργού ιερέως. Είμαστε στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλία γνωρίζουμε από γεωργικές δουλειές, έτσι. Αν θέλουμε να ποτίσουμε ένα χωράφι, παλιότερα οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τα αυλάκια, έτσι. Φέρναν νερό με αυλάκια και πότιζαν το χωράφι. Τώρα εμείς φέρνουμε νερό με σωλήνες. Και έρχεται ο σωλήνας και ποτίζει το χωράφι και πάει το νερό στο φυτό που το έχει ανάγκη. Ποια η διαφορά του αυλακιού?

0: από το Σολίνα, το αυλάκι πίνει και το ίδιο νερό. Ο Σολίνας δεν πίνει, απλά διοχετεύει το νερό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιερείς. Οι ιερείς που έχουν πνευματική ζωή, που είναι άξιοι της αποστολής των, που έχουν συνέστηση του τι είναι, που προσεύχονται, που προσέχουν στη ζωή τους, μοιάζουν με το αυλάκι, που μεταφέρει το νερό, αλλά πίνει και το ίδιο. Μεταδίδει τη χάρη, αλλά λούζεται και αυτό τη χάρη. Οι άλλοι, που ενδεχομένως να είναι αμελείς, που ενδεχομένως να μην προσέχουν, που ενδεχομένως να προβληματίζουν ή και να σκανδαλίζουν ακόμη, μεταφέρουν και αυτή νερό. Ξεδιψά ο λαός και από αυτούς. Κυκλοφορεί η χάρις. Ισχύουν τα μυστήρια. Απλά οι ίδιοι μένουν ξερικοί. Δεν ποτίζονται. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα. Γι' αυτό και είπα στην αρχή και επιμένω και λέω, προσέξτε πόσο σοφά δομημένη είναι η λατρεία μας, έτσι ώστε να μην φαίνεται ποτέ το πρόσωπο του Επισκόπου ή του Ιερέως. Να φαίνεται το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία μέσα από μια εμπειρία 21 αιώνων γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξουν πτώσεις και Αγίων. Και σας θυμίζω την εικονογράφηση της κλίμακας του Ιωάννη. Η κλίμακα του Ιωάννη είναι ένα βιβλίο για το πώς μπορεί κάποιος να ζήσει την πνευματική ζωή και μάλιστα στην ασκητική εκδοχή της ως μοναχός. Εκεί λοιπόν έχει 30 σκαλοπάτια, 33. Τα ανεβαίνει ένα-ένα. Έχουμε περιστατικά περιπτώσεις που ο άλλος ανέβηκε στην κορυφή της κλίμακας, έφτασε σε μεγάλο σημείο αρετής και όμως έπεσε. Είναι ανθρώπινο. Όσο είμαστε εν ζωή, ο διάβολος θα μας πολεμά. Και πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον να μην πέφτουμε. Να μην μας καταπιεί ο διάβολος. Να μην μας νικήσει στην πολεμική του αυτή. Άνθρωποι είμαστε. Και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύουμε.
1: Αχιλλείου φωνή. 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: «Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ένα άλλο μικρό δοκίμιο έχει τίτλο «Ο φόβος που ακινητοποιεί». Στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, ονομάζεται το φως, που είναι η ζωή των ανθρώπων. Όταν ο άνθρωπος κυριαρχείται από το φόβο του ασυνειδίτου, του σκοτεινού, του αγνώστου μέσα του, δεν ζει, γιατί δεν έχει μέσα του το φως, τον ήλιο της δικαιοσύνης, που είναι η ζωή των ανθρώπων. Πόσο η πίστη έχει εισχωρήσει βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, στη λαϊκή μας παράδοση. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που, όπως μου εκμυστηρεύτηκε φίλος αναγνώστης, του έλεγε η γιαγιά του, ότι αν συνεχίσει να φοβάται τόσο πολύ, στο τέλος θα ξεχάσει να ζει. Ο φόβος που κυριαρχεί μέσα μας μέσω του αγνώστου είναι ο φόβος του ασυνειδίτου, όταν δεν γνωρίζουμε τι φοβερά πράγματα θα συμβούν και γιατί. Ασυνείδητο είναι το άγνωστο που κυριαρχεί μέσα μας με το φόβο που παγώνει το αίμα μας και μας ακινητοποιεί. Οι αρχαίοι προγονείς μας στη μυθολογία τους προσωποποίησαν το φόβο του ασυνείδητου. Το σύμβολο του ασυνείδητου είναι το υγρό στοιχείο και ειδικότερα η θάλασσα που λέγεται και αλός ή πόντος. Εξουσιαστής και εξουσιάστρια το φόβο που μας προκαλεί το άγνωστο είναι ο φοβερός Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας και η φοβερή Μέδουσα. Ποσειδώνας είναι το όνομα της Μέδουσας στον ασυνικό τύπο. Οι Ισπανοί που είναι απόγονοι των αρχαίων Φωκαέων ονομάζουν το φόβο Μιέδο από το όνομα της Μέδουσας. Τέγκο Μιέδο θα πει «έχω φόβο, φοβάμαι». Οι γοργόνες, μία από τις οποίες ήταν η Μέδουσα, ήταν φοβερές στην όψη. Είχαν χρυσά φτερά και χάλκινα χέρια, ισχυρούς χαβλιόδοντες όπως οι κάπροι και φίδια στο κεφάλι που τυλίγονταν σαν ζώνη γύρω στο σώμα. Όποιος αντίκριζε τη φοβερή όψη τους, έχανε την αναπνοή του και γινόταν εκεί που στεκόταν πέτρα. Το χαρακτηριστικό λοιπόν στοιχείο του φόβου που μας προκαλεί το αρνητικό ασυνείδητό μας είναι η ακινητοποίηση. Ο φόβος αυτός μπορεί να ακινητοποιήσει ένα άτομο και ολόκληρο λαό. Ο φόβος του αγνώστου που υπάρχει μέσα μας και μας καταδυναστεύει. Αναρωτήθηκες, ευγενική αναγνώστη, γιατί ξεφύτρωσαν αυτή την εποχή τόσοι πολλοί πρόθυμοι αναμεταδότες του φόβου, τι σκοπό έχουν. Γιατί χρησιμοποιούν το φόβο που ακινητοποιεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακινητοποιήσεις κάποιον. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να του μεταδίδεις το φόβο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην μας ακινητοποιεί ο φόβος? Το αντίδοτο είναι ο τρόπος που κοιτάζουμε αυτό που μας φοβίζει. Να μην το κοιτάζουμε μέσα από τις δικές μας δυνάμεις, αλλά να το κοιτάζουμε μέσα από τις δυνάμεις του Κυρίου Ιησού. Δεν φοβούμαστε γιατί είμαστε δυνατοί, αλλά γιατί είναι δυνατός αυτός που μας αγαπάει. «Έβλεπα μπροστά μου πάντα τον Κύριό μου», γράφει ο Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό του, «για να μην σαλευθώ». Ο Κύριος μας προστατεύει από το αρνητικό ασυνείδητο, από την κυριαρχία του σκότους μέσα μας. Πρέπει να μιλάμε για το φόβο, για άλλα πράγματα πλην του φόβου του Θεού. Δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου τους απλούς ανθρώπους να μιλούν για το φόβο για άλλα πράγματα πλην του φόβου του Θεού. Τι να φοβηθώ, άμα τα έχεις καλά με το Θεό, δεν φοβάσαι τίποτα, μου είπε ένας βενζινάς στις 6 ώρα το πρωί. Στη Φιλοκαλία, στις 63 περιπτώσεις φόβο, μόνο η μία αναφέρεται στο φόβο για άλλα πράγματα. Όλες οι άλλες αναφέρονται στο φόβο του Θεού. Κάποιος συγγραφέας γράφει για τους φόβους τα εξής. Αν συγκεντρώσετε όλες τις φοβερές σκέψεις που υπάρχουν στο μυαλό του μέσου ανθρώπου, τις εξετάσετε αντικειμενικά και προσπαθήσετε να τις αξιολογήσετε πόσο τον ωφέλησαν, θα ανακαλύψετε ότι όλες οι φοβερές σκέψεις, όχι απλά μερικές, είναι άχρηστες. Δεν προσφέρουν τίποτα απολύτως. Μηδέν ιστοπηλίκων. Η τέχνη και η επιστήμη σε συνεργασία με την τεχνολογία, το εμπόριο και τη βιομηχανία εκμεταλλεύεται στο έπακρο το φόβο. Πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτήν την εκμετάλλευση ή να εμποδίσουμε το φόβο και την απελπισία που οδηγεί στην αυτοκτονία. Ο φόβος δεν συνεκτίσθη με τη φύση του ανθρώπου. Ο φόβος είναι ένα από τα γνωρίσματα της άλογης φύσης των ζώων, η οποία κάλυψε τη θεία εικόνα του ανθρώπου. Μετά την παράβαση έγινε φανερή στον άνθρωπο η των αλόγων ζώων ομοίωση. Γράφει η Φιλοκαλία στο δεύτερο τόμο σελίδα 102.

Το δανεικό ρούχο, αγαπητοί ακροατές, ποτέ δεν εφαρμόζει καλά. Είναι καλύτερα να μπαλώνεις το παλιό σου φόρεμα, παρά να δανείζεσαι άλλο φόρεμα. Ο ενθουσιασμός είναι η μέθη της λογικής. Επίσης, ο ενθουσιασμός είναι ο πυρετός της λογικής. Ο ενθουσιασμός μοιάζει με τον άνθρωπο που περπατά μέσα στην ομίχλη. Κάθε τι που είναι πολύ κοντά του το βλέπει καθαρά, αλλά πιο πέρα υπάρχει αντάρα και πλάνη και σύγχυση. Ο ενθουσιασμός είναι ένα λουλούδι της νεότητος που η απογοήτευση είναι ο καρπός του. Ο ενθουσιασμός μας ανεβάζει πολλές φορές μέχρι τρίτου ουρανού για να μας ρίξει στην άβυσσο. Τα ωραιότερα έργα του ποιητή είναι εκείνα που γράφει με ενθουσιασμό και θεία έμπνευση. Η εναντίωση μπορεί να πικράνει τον ενθουσιώδη, αλλά δεν τον μεταβάλλει. Καμιά μεγάλη πράξη δεν έγινε χωρίς ενθουσιασμό. Μόνον ο ενθουσιασμός που ρυθμίζεται από το λογικό είναι πραγματική δημιουργική δύναμη. Ο πιο χρεοκοπημένος σε αυτή τη ζωή είναι εκείνος που έχασε τον ενθουσιασμό του. Επίσης, ποτέ δεν μπορείς να ανάψεις μια φωτιά στην καρδιά των άλλων, αν προηγουμένως εσύ δεν φλέγεσαι από την ίδια τη φωτιά. Την επιτυχία, εκτός από την εργατικότητα, την βοηθά και ο ενθουσιασμός. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα. Η εγκατάληψη του ενθουσιασμού, ρητιδώνει την ψυχή. Ο άνθρωπος που ποτέ δεν μπορεί να θυμώσει με το κακό, συνήθως δεν ενθουσιάζεται για το καλό. Οι ενθουσιώδεις συνονοούνται αμέσως. Αλίμονο πόσο ελαττώνεται ο ενθουσιασμός, όσο αυξάνεται η πείρα.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Bullying. Η καλοσύνη πρέπει να διδάσκεται από νωρίς. Όλο και συχνότερα ακούμε και διαβάζουμε για παιδιά που αυτοκτονούν αφού έχουν υποφέρει απίστευτα από το bullying των συνομιλίκων τους. Πολλές φορές, γονείς και δάσκαλοι αγνοούν το πρόβλημα, το προσπερνούν με την καινότοπη παρατήρηση «παιδιά είναι» ή και τα παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ σκληρά. Η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε από πολύ νωρίς να διδάξουμε στα παιδιά μας την καλοσύνη και να τα ενθαρρύνουμε να είναι ευαίσθητα μπροστά στη δοκιμασία των άλλων παιδιών. Στα πιο μικρά μπορούμε να μάθουμε πόσο σημαντικό είναι να μοιράζονται τα παιχνίδια τους και να μην απορρίπτουν κανένα συμμαθητή τους. Ακόμη και το πιο μικρό παιδί μπορεί να μάθει να μεταχειρίζεται τους άλλους όπως θα ήθελε να μεταχειρίζονται το ίδιο. Αγωνίστηκα, μας λέγει ένας γέροντας, και εγώ στα νιάτα μου με την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις, περιστρεφόμενος γύρω από αυτά που θεωρούσα αποτυχίες και γύρω από την απόγνωσή μου, μέχρι που βρέθηκε μία καθηγήτρια στο Λύκειο που με πήρε κάτω από τις φτερούγες της και με βοήθησε να γίνω πρωταθλητής λόγου. Πίστεψε σε μένα, μόνη αυτή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθεί κάποιος να απλώσει το χέρι σε ένα παιδί που υποφέρει ή να μάθει κάθε παιδί από τους γονείς του πόση σημασία έχει να φερθεί με καλοσύνη σε ένα συμμαθητή που τον εκφοβίζουν, να βρει το θάρρος να τον υπερασπιστεί ή να τον πάρει στην παρέα του. Όλα τα παιδιά είναι θαυμαστά δώρα του Θεού, πλάσματα ευπροσάρμοστα και ανοιχτά, έτοιμα να μάθουν από τους ενηλίκους γονείς, δασκάλους, ποιμένες, γείτονες. Εξαρτώνται ολότελα από εμάς για να τους προσφέρουμε ψυχική άνεση, στήριξη και προσπάθεια. Ο Θεός μας ανέθεσε να τα προφυλάξουμε και περιμένει από εμάς να πάρουμε πολύ στα σοβαρά την ευθύνη αυτή. Τα παιδιά είναι το μέλλον της πατρίδας μας, της εκκλησίας μας και του κόσμου μας και πρέπει να διδαχθούν την αξία της καλοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Τα παιδιά που ανατρέφονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού θα μεγαλώσουν κατά τον ίδιο τρόπο τα δικά τους παιδιά. Ας μην περάσουμε τις αμαρτίες και τις αποτυχίες της δικής μας γενιάς στις γενιές που ακολουθούν. Οι αρχές που θα τους μεταδώσουμε ας έχουν ως σήμα κατά τεθέν την ειρήνη, την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία. Κυρίως όμως, ας ανταλλάξουμε στα παιδιά μας την αγάπη που προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός σε μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχοι 12 έως 25. Ο Ιησούς εκδιώκει από τον ναό τους εμπόρους. Συνεχίζουμε με το κοινωνικό θέμα, η αταξία και η εφταξία στο ναό. Και ξεκινάμε με την αταξία. Πρόβατα, βόδια, περιστέρια, κολυβιστές είχαν μεταβάλει την εκκλησία τότε σε οίκο εμπορίου, εμπορικό κατάστημα, μαγαζί, πανηγύρι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα. Και ας αρχίσουμε από τον εαυτό μας. Από Θεού άρχεστε. Υπάρχουν κληρικοί, ψάλτε, νεοκόροι, επίτροποι, οι οποίοι βλέπουν την Εκκλησία μόνο οικονομικώς. Και βλέπουμε ιερείς να σκανδαλίζουν τον κόσμο με την φιλαργυρία τους. Οι ιεροψάλτες να μην βλέπουν παρά μόνο αυξήσεις μισθών. Επιτρόπους να μετρούν χρήματα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και του Κηρύγματος, ώστε καθόλου να μην ωφελούνται από τη Θεία Λειτουργία, να περιφέρουν δίσκους κατά την μετουσίωση των τιμίων δώρων. Βλέπετε νεοκόρους, οι οποίοι νομίζουν την Εκκλησία ως μαγαζί και τίποτα περισσότερο, διότι συνηθίζουν με τα ιερά και τους ιερείς. Ακούτε μερικούς ψάλτες να ψάλουν και να μην έχουν καμία συνείδηση αν μπορούν, αν έχουν τη δυνατότητα να ψάλουν. Αυτοί βελάζουν σαν τα πρόβατα, μουγκρίζουν σαν τα βόδια. Ούτε αυτοί νιώθουν τίποτα, ούτε άλλοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάτι από τα λόγια τους. Βλέπετε λαϊκούς να μεταβάλουν τους επιτρόπους σε κολυβιστές. Κολυβιστής είναι ο σαράφης, αυτός που ανταλλάσσει μικρά νομίσματα. Ανταλλάσσοντας κατά τη Θεία Λειτουργία κέρματα, δίνοντας κεριά σε διάφορες στιγμές της Θείας Λειτουργίας. Βλέπετε μερικούς λαϊκούς να συνοθούνται σαν τα πρόβατα κατά τη διανομή του αντίδωρου. Κατά την έξοδο ή την είσοδο σπρώχνονται και διαπληκτίζονται, βρίζουν και βρίζονται κατά τη στιγμή κατά την οποία πρόκειται να λάβουν τη Θεία Κοινωνία. Βλέπετε άλλους να καταλαμβάνουν το κάθισμα, να στρογγυλοκάθονται αδιαφορώντας, πολλές φορές νέοι και νέες και υγιείς, για τους γύρω όρθιους, ηλικιωμένους και ασθενείς. είναι αμόνοι στο κάθισμά τους, καρφωμένοι, ακίνητοι και βαρείς σαν τα βόδια. Άλλοι δεν είναι ούτε βόδια, ούτε πρόβατα. Ούτε γι' αυτός ο ναός του Κυρίου είναι οίκος εμπορίου, αλλά το μυαλό τους είναι γεμάτο περιστέρια. Όπως το περιστέρι κρόζει, έτσι και μερικοί ψιθυρίζουν. Όπως το περιστέρι πτερυγίζει και πετά από εδώ και από εκεί, έτσι και ο νους αυτών φεύγει από τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι μπαίνουν στην εκκλησία και συγκεντρώνονται στους εαυτούς τους όταν τελειώσει η εκκλησία. Αν τους ρωτήσεις τι Ευαγγέλιο ακούστηκε, ποιος Απόστολος διαβάστηκε, θα δυσκολευτούν να σου απαντήσουν. Άλλοι έρχονται μόνο για το κήρυγμα. Εκτός του ότι αυτό είναι ατέλεια, διότι δείχνουν ότι δεν τους θέλει, δεν τους έλκει η Θεία Μυσταγωγία. Τόσα άλλα ιερά ψαλσίματα κατανυκτικά, αλλά και κατά την ώρα του κηρύγματος ο νους γίνεται πάλι περιστέρι. Ωραία αυτά. Αυτά κάνουν για τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τον γαμπρό μου. Να ήταν εδώ να τα ακούει. Όταν βγαίνουν έξω, συναντούν κάποιον άλλον. «Σήμερα το κήρυγμα ήταν για σένα, έχασες». «Όχι. Ο ναός ούτε οίκος εμπορίου είναι. Ούτε σε αυτό βόδια, ούτε πρόβατα, ούτε περιστέρια πρέπει να υπάρχουν. Αλλά συντριβή. Πώς? Με την ευταξία». Η ευταξία είναι η καλή τάξη, η πειθαρχία. Ας δούμε λοιπόν την ευταξία. Κατά το Ευαγγέλιο, ο Κύριος ποιήσας φραγγέλιον εξχοινίον. Έτσι και εμείς έχουμε ανάγκη από 2-3 σχοινιά για να κάνουμε φραγγέλιο εναντίον αυτών που ατακτούν. Τα 2-3 αυτά σκηνιά του φραγγελίου μας είναι η προσευχή, η συμβουλή, η προσοχή. Προσευχή για τους ιερείς που είναι άτακτοι. Συμβουλή για τους γνωστούς μας, επιτρόπους και νεοκόρους και ψάλτες. Προσοχή για τον εαυτό μας όταν φταίμε. Μάλιστα, προσευχή. Πόσοι από εμάς δεν έχετε γίνει ιεροκατήγοροι για τις αταξίες των ιερέων? Τι βγαίνει με αυτό? Τίποτα άλλο παρά ψυχική βλάβη. Πολλοί αισθάνονται την ορμή να τους συμβουλεύσουν τους ιερείς. Δεν το απορρίπτω αυτό, αλλά σε ρωτώ, ποιο είναι ισχυρότερο για έναν ανώτερό σου? Η σοφή συμβουλή σου ή η κατανυκτική προσευχή? Ασφαλώς η προσευχή σου είναι όχι μόνο δυνατότερη αλλά και αρμοδιότερη για τον ιερέα σου. Επομένως, να μην υποτιμούμε την προσευχή και λαχταρούμε μέχρι σε ελέγχου και ύβρεως πολλές φορές τη συμβουλή. Αυτό είναι ψυχική αδυναμία και όχι δύναμης. Αλλά μαζί με την προσευχή για τους ανωτέρους πρέπει να έχουμε και τη συμβουλή για τους ίσους προς εμάς. Είναι γνωστός σου ο ψάλτης, ο νεοκόρος, ο επίτροπος, οι οποίοι άλλοι από ζήλο, άλλοι από άγνοια χρησιμοποιούν την ώρα του κηρύγματος, της Θείας Λειτουργίας κλπ. Μία φιλική σύσταση είναι προτιμότερη από την κατάκριση που γίνεται από πίσω του σε άλλους. Το κυριότερο όμως όλων είναι η προσοχή για τον εαυτό σου. Γιατί βιάζεσαι και για ζήτημα χρόνου το πολύ 20 λεπτών συνοστίζεσαι σαν το πρόβατο κατά τη διανομή του αντιθώρου και της θείας κοινωνίας? Γιατί καρφώνεσαι στο κάθισμα και δεν ξεκουράζεις και μια άλλη δίπλα σου? Είσαι ασθενής? Δεν έχω αντίρρηση. Εάν όμως δεν είσαι, τι θέλεις και πηγαίνεις στις αγρυπνίες και δεν αγωνίζεσαι κατά του ύπνου, αλλά σαν το πρόβατο κοιμάσαι? Αγρυπνία είναι αυτή. Όταν αυτοί που πρόκειται να αγρυπνήσουν φέρνουν μαζί τους καφέ και μπρίκια για τη νύχτα. Γιατί εσύ αναγκάζεις τον επίτροπο να σου γίνεται κολυβιστής, αλλάζοντας κατά τη θεία λειτουργία κεριά και χρήματα? Αλλά κι εσύ που γίνεται το μυαλό σου περιστέρι και φεύγει, πόσο πρέπει να προσέχεις? Γιατί ψιθυρίζεις και μιλάς στην εκκλησία? Γιατί λύνεις και κάνεις συνοικέσια? Και εσύ ο οποίος το κήρυγμα το ακούς για άλλους και όχι για τον εαυτό σου, πόσο δυστυχής είσαι? Τότε θα ωφεληθείς όταν κατανοηγείς. Τότε κατανοήσεσαι όταν το κήρυγμα το εφαρμόζεις στον εαυτό σου. Ωφελείσαι όχι όταν κρίνεις το κήρυγμα και ενθουσιάζεσαι, αλλά όταν κρίνεσαι, κατακρίνεσαι ακούγοντάς το και ταπεινώνεσαι. Ο ενθουσιασμός, όσο μεγάλος και αν είναι, εάν μείνει ενθουσιασμός, δεν ωφελεί. Η ταπείνωσης οικοδομεί. Αυτή θα σε κάνει καλύτερο, θα σε απαλλάξει. Ο ενθουσιασμός είναι φούντομα. Τρομερότατο και διδακτικότατο παράδειγμα ευλάβειας σε ιερούς χώρους είναι το πάθημα του Οζά στην εποχή του Δαβίδ, το οποίο έχει ως εξής. Ο Δαβίδ θέλησε να μεταφέρει την κυβωτό της Διαθήκης, το αγιότατο αυτό αντικείμενο, στην πρωτεύουσα του βασιλείου του, στην Ιερουσαλήμ. Για αυτόν τον σκοπό συγκεντρώνει 70.000 άνδρες και τοποθετεί την κυβωτό αυτή σε καινούρια άμαξα, την οποία έσυραν 2 βόδια. Διόρισε δε ως οδηγούς αμαξιλάτες τον Οζά και τους 2 αδερφούς του, οι οποίοι ήσαν λαϊκοί. Ενώ λοιπόν η λιτανία προχωρεί με ύμνους και οδές, όταν έφτασαν σε κάποιο ανώμαλο έδαφος, τα βόδια που έσερναν την άμαξα γλιστρούν και η κυβωτός κινδυνεύει να ανατραπεί. Ο Οζά τόλμησε να απλώσει το χέρι του για να κρατήσει την κυβωτό. Αυτός όμως ήταν λαϊκός και απαγορευόταν να αγγίξει την κυβωτό. Γι' αυτό εθυμώθη οργή Κύριος και έπεσε αυτόν εκεί. Πέθανε δηλαδή επί τόπου. Ο Δαβίδ ένιωσε μεγάλη έκπληξη και από φόβο δεν θέλησε να μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ την κυβωτό άλλος εκτός από τους Λεβίτες και τους ιερείς που ήταν ορισμένοι από τον νόμο. Πόσο ευλαβέστεροι πρέπει να είμαστε εμείς όταν βρισκόμαστε στο ναό όπου θυσιάζεται ο αμνός του Θεού. Να η αταξία στο ναό και η διόρθωσή της. Ας διορθωθούμε. Προχωρούμε στην ανάλυση των Ευαγγελίων. Συνομιλία του Ιησού με τον Νικόδημο. Ιωάννης, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 10. Κατά την εορτή του πρώτου Πάσχα, του δημόσιου βίου του Κυρίου μας. Ο Κύριος, μένοντας στην Ιερουσαλήμ και ίσως στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ήρθε σε συνομιλία με τον Νικόδημο. Η συνομιλία αυτή αποτελείται πρώτον από διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο, στίχη 1 έως 10, και μονόλογο του Ιησού, στίχη 11 έως 21. Ο διάλογος έχει ως εξής: «Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων». Ο άνθρωπος δηλαδή αυτός ονομαζόταν Νικόδημος, ανήκε στην αίρεση, τη λέξη αίρεση την έχει μέσα σε εισαγωγικά, την τάξη των Φαρισαίων και ήταν άρχοντας των Ιουδαίων, δηλαδή μέλος του μεγάλου Ιουδαϊκού Συνεδρίου. Ο εν λόγω αυτός Νικόδημος, μαζί με άλλους αξιωματούχους, βλέποντας τα θαύματα του Ιησού, πίστευαν στη Θεία του Αποστολή. Επιθυμώντας λοιπόν ο Νικόδημος να συναντήσει τον Χριστό, φοβούμενος όμως να μην γίνει αποσυνάγωγος, να μην τον διώξουν από τη συναγωγή, ήρθε προς αυτόν νυκτός. Ήρθε δηλαδή προς το φως, την ώρα που ήταν σκοτάδι το βράδυ. Ερχόμενος λοιπόν και μετά το συνηθισμένο χαιρετισμό, λέγει στον Ιησού: «Ραβή, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος. Ουδείς γαρδίνατε ταύτα τα σημεία ποιήν, άσι ποιείς, εάν μη ή ο Θεός μεταυτού». «Διδάσκαλε», λέγει ο Νικόδημος, «γνωρίζουμε», από αυτό το «γνωρίζουμε» που είπε, που χρησιμοποίησε δηλαδή τον πληθυντικό, φαίνεται ότι είχε και άλλους συναδέρφους ομόφρονες. Γνωρίζουμε ότι αν και στερείσαι πιστοποιητικών τα οποία σου ζήτησαν πριν από λίγο οι συνάδελφοί μου, εν τούτης έχεις θεία αποστολή, διότι τα θαύματα τα οποία κάνεις κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τα κάνει αν δεν ήταν ο Θεός μαζί του. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: «Αμήν, αμήν, λέγωσι, με κάθε κατηγορηματικότητα σας βεβαιώνω, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την βασιλείαν του Θεού». Ότι αν δεν αναγεννηθεί κάποιος με τη Θεία Βοήθεια, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού. Εδώ, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος, και θα συνεχίσουμε την επομένη φορά τη συνομιλία του Ιησού Χριστού με τον Νικόδημο. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.

Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέλησιν των χιλέων αυτού ουκαι στέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Υψώθητη Κύριεν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντάσι αλληλούια. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει τόσου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές.

μεταξύ του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα αγίινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα τέσσερα κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ένα πάθος, αδελφοί μου, που έρχεται να μπει και προσπαθεί να εισέλθει μέσα στις καρδιές, μέσα στην καρδιά αυτών των ανθρώπων, όλων μας που αγωνιζόμαστε πνευματικά, είναι το πάθος της δειλίας. Ναι, η δειλία όλοι το ξέρουμε ότι είναι το αντίθετο της γενναιότητος, είναι το αντίθετο της ανδρείας, του ανδρείου φρονήματος. Η δειλία, θα λέγαμε, είναι η πέμπτη φάλαγγα που έρχεται να καταλάβει την ψυχή, να την παραλύσει, να διαλύσει τις δυνάμεις της. Και όλοι γνωρίζουμε ότι εν καιρό πολέμου, όταν πέσει η δειλία μέσα σε ένα στρατόπεδο, τότε θα το τρέψει σε φυγή και θα το διαλύσει. Γι' αυτό το πάθος, λοιπόν, το τόσο δυνατό, το τόσο ύπουλο, για το οποίο δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι σπουδαίο, δεν το πιάνει η αντίληψή μας, δεν το αισθανόμαστε, το προσπερνάμε, έρχεται ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στο 20ο σκαλοπατάκι της Κλίμακος, τον 20ο του λόγο, περί δειλίας, να μας πει κάποια πράγματα για αυτό το πάθος, το οποίο ίσως το αγνοούμε, αδελφοί μου. Διότι όταν η δειλία καταλάβει την ψυχή του ανθρώπου, τότε τον κάνει να στρέψει τα νότα του προς τον Θεό. Τον στρέφει προς τον κόσμο, τον σπρώχνει να αμαρτήσει, τον σπρώχνει να ακολουθήσει το πνεύμα του κόσμου, την οτροπία του κόσμου. Εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης έρχεται και μας λέγει ότι η δειλία είναι ένα ήθος, κατάσταση δηλαδή της ψυχής, που χαρακτηρίζει λίγο πολύ όλους μας, και επειδή μπαίνει μέσα στην ζωή του ανθρώπου και μάλιστα σε κρίσιμες στιγμές της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης έρχεται να αφιερώσει αυτόν τον λόγο για αυτήν. Η Αγία Γραφή πάλι, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αναφέρονται έντονα σε αυτό το θέμα και μάλιστα επιπλήττει τους δειλούς ανθρώπους. Αλήθεια όμως, αδελφοί μου, η δειλία από πού προέρχεται? Πολλοί νομίζουμε ότι προέρχεται απ' έξω, σαν προσβολή. Ίσως επειδή οι αφορμές μέσα από τις οποίες φαίνεται η δειλία είναι διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Αδελφοί μου, η δειλία είναι ένα εσωτερικό φαινόμενο. Το σπέρμα της δειλίας είναι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται παρά να δοθούν οι ανάλογες προϋποθέσεις, τα διάφορα ερεθίσματα, για να αναπτυχθεί αυτό το φοβερό φυτό, θα λέγαμε, της δειλίας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και αν χρονίσει εκεί μέσα στην ψυχή, τότε δίδει αρκετούς και πάρα πολύ πικρούς καρπούς, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, μην νομίσουμε ότι εκείνο που θα κάνει τους δαίμονες να στραφούν εναντίον μας είναι κάποιοι έρημοι τόποι ή το σκοτάδι. Εκείνο που δημιουργεί την δειλία είναι, λέγει, η ακαρπία της ψυχής. Δεν έχει καρπούς, δεν υπάρχουν τα δέντρα των αρετών και εισέρχεται, φυτρώνει. Όταν η ψυχή δεν έχει καρπούς, τότε την καταλαμβάνουν οι δαίμονες και έρχονται και φυτεύουν μέσα στην ψυχή το φυτό της δειλίας. Ή ακόμα ευδοκιμεί το φυτό της δειλίας, όπως εξάλλου και τα φυτά, αναθάλουν, θα δούμε, όταν δεν τα πνίγουν κάποια άλλα, κάποια ψηλότερα, κάποια πιο δυνατά, όταν δεν τα σκεπάζουν άλλα φυτά και μπορούν να παίρνουν ήλιο, να παίρνουν φως, να αναπνέουν. Έτσι λοιπόν και το φυτό της δειλίας αναθάλει, δυναμώνει όταν δεν το πνίγουν τα δέντρα των αρετών. Και όχι απλά τα δέντρα των αρετών, είναι πολλούς καρπούς. Όταν υπάρχουν καρποί αρετών, έρχονται και πνίγουν αυτό το φυτό της δειλίας, το οποίο έρχονται οι δαίμονες να σπείρουν μέσα στην ψυχή του της δειλίας, μέσα στην ψυχή μας, αδελφοί. Πρώτον είναι η ολιγοπιστία, η απιστία. Θυμηθείτε τους μαθητές τώρα εδώ του Ιησού Χριστού μέσα στο πλοίο. Μέσα στην κακοκαιρία ήταν κυριευμένοι από την δειλία. Ξυπνούν τότε, θυμηθείτε, τον Κύριο και του λέγουν, «Κύριε, διδάσκαλε, θα πάμε χαμένοι, πνιγόμαστε». Και ο Κύριος, αφού επέβαλε την γαλήνη στα νερά, γυρίζει και τους λέει,
ολιγόπιστοι. Γιατί δηλιάσατε, γιατί είσαστε δειλοί? Τους απεκάλεσε δειλούς, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει ο Κύριος και ποια είναι η αιτία της δειλίας, που είναι η ολιγοπιστία. Αλλά και μια άλλη φορά που ο Κύριος, αδελφοί μου, εμφανίστηκε να περπατά πάνω στα κύματα, όπως ενθυμίστε, και είπε στον Πέτρο, έλα προς τα δω, και άρχισε ο Πέτρος να περπατά πάνω στα κύματα, κάποια στιγμή κάποιο κύμα τον χτυπάει και ο Πέτρος τάχασε, δειλίασε, και του λέγει ο Κύριος, γιατί τάχασες ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες? Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, πως η απιστία, η ολιγοπιστία οδηγούν τον άνθρωπο στην δειλία σε διάφορα θέματα και ιδιαίτερα σε θέματα ζωής. Ο άπιστος φοβάται, ο πιστός λέγει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής και δεν φοβάται τίποτα, γιατί νιώθει ότι περπατά, ζει μέσα στην αγκαλιά του Θεού, μέσα στην παλάμη του Ιησού Χριστού. Η πίστη λοιπόν διώχνει μακριά τον φόβο και την δειλία, αδελφοί μου. Δεύτερο αίτιο που αναθάλει, που ζωηρεύει το φυτό της δειλίας, το πάθος μέσα μας, είναι η διψυχία. Ο δίψυχος βέβαια άνθρωπος είναι και ο λιγόπιστος. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, λέγει «Δίψυχος ανήρ είναι ακατάστατος άνθρωπος σε όλους τους τομείς της ζωής του». Η ακαταστασία του διψύχου γίνεται παραθυράκι, αδελφοί μου, για να τον πλήξει η δειλία, για να εισέλθει το σποράκι να φυτρώσει. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σιράχ, βρίσκουμε το εξής. Αλίμονο, λέγει, στις δειλές καρδιές και στα χέρια τα παραλελειμμένα και στον αμαρτωλό που περπατά ταυτόχρονα σε δυο μονοπάτια. Δυο μονοπάτια είναι εκείνος ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, αλλά ξαφνικά όταν πληγεί από ένα απρόσμενο γεγονός, τότε τον βλέπουμε, λόγω της ολιγοπιστίας φυσικά, να στρέφεται και προς το μονοπάτι του διαβόλου. Ας ρίξουμε μια ματιά και στα άστρα, ας δούμε λίγο και τις γραμμές στην παλάμη τι λένε, το κοκαλάκι του κόκορα και χίλια δυο άλλα κουτά, χαζά, άπιστα, ολιγόπιστα πράγματα. Ζητάει ο άνθρωπος, ο δίψυχος που περπατά και από εδώ και από εκεί σε δυο μονοπάτια, ζητάει από τον Θεό αρχικά την βοήθειά του. Ο Θεός όμως, για λόγους παιδαγωγικούς, δεν του την δίνει εκείνη τη στιγμή που το ζητάει. Τότε ο άνθρωπος, που δυστυχώς και ιδιαίτερα σήμερα έχουμε μάθει εξαιτίας του πολιτισμού και του εγωκεντρισμού να πατάμε ένα κουμπί και τα πάντα να γίνονται, τότε ο άνθρωπος αμέσως καταλαμβάνεται από δειλία, από φόβο. Λοιπόν, τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, πού θα πάω, τι θα μου συμβεί, και αμέσως τρέχει προς τις ποικίλες πόρτες του διαβόλου, που είναι η μαγεία, τα χαρτιά, καφετζούδες, την ποικίλη αίρεση, ναι, και σε χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία είναι μακριά του Θεού. Και αυτό γιατί δεν έχει πίστη στον Θεό, γιατί δεν έχει λίγο υπομονή για να του δείξει ο Θεός πώς να κινηθεί. Και τρέχει λοιπόν στα μονοπάτια και στις πόρτες του διαβόλου, τι, για να βουρευτεί, για να ικανοποιηθεί, για να πάρει απάντηση τώρα που το εγώ του τώρα το θέλει. Και αν τελικά και από εκεί δεν κατόρθωσε τίποτα, τότε βλέπουμε γυρίζει πάλι στην πόρτα του Θεού, να πάρω να κάνω και κανένα ευχέλαιο, να πάρω να διαβάσω τόσες φορές επί τόσες μέρες την ευχή του τάδε Αγίου, την προσευχή του τάδε Αγίου, να πάρω και το ένα, να κάνω και το άλλο, όλα τα πάντα να κάνω για τροσόφια, πνευματικά, εντός εισαγωγικών, ανέξοδα όμως, ανώδυνα, ακοπίαστα, χωρίς εγώ να σκύψω το κεφάλι, να πάω στο πνευματικό, να καθαρίσω τον εαυτό μου, να αποκτήσω ταπείνωση για να έρθει η χάρις, η βοήθεια, ο φωτισμός από τον Θεό.
Ακατάστατος δηλαδή άνθρωπος, όπως λέγει η Σοφία Σιράχ. Και αυτή η ακαταστασία οδηγεί, αδελφοί μου, στην δειλία, η οποία προέρχεται από, τι είπαμε, από την ολιγοπιστία. Τρίτο γεγονός, τρίτη αφορμή για να αναπτυχθεί το φυτό της δειλίας είναι η αφοβία του Θεού, όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν φοβάται τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν φοβάται τον Θεό, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και φοβάται την κτήση. Ενώ όταν φοβάται τον Θεό, δεν φοβάται τίποτα. Ας γίνεται ό,τι θέλει γύρω του. Ας βρίσκεται ολομόναχος μέσα στη ζούγκλα, σε ένα άγριο μέρος. Νιώθει, ζει, υπάρχει μέσα στην παρουσία του Θεού. Άρα δεν φοβάται τίποτα. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν φοβάται τον Θεό, εκείνος φοβάται και ένα παραμικρό θρόισμα ενός φίλου που θα ακούσει δίπλα του. Τον άνθρωπο που φοβάται τον Θεό, αδελφοί μου, τον βλέπουμε στην μορφή των Αγίων, στην ζωή των Αγίων, που βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους ασκητές να φτάνουν να γίνονται φίλοι με τα ζώα, με τα άγρια ζώα, που θα το βλέπαμε και θα το βάζαμε στα πόδια. Και φτάνουν ακόμα αυτά τα άγρια ζώα, τα φοβερά, να γίνονται και βοηθοί τους. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και μας λέγει, εκείνος που γίνεται δούλος του Θεού, τότε αυτός μόνον τον Θεό φοβάται, λέγει, και τίποτα άλλο. Εκείνος που δεν φοβάται τον Θεό είναι, θα λέγαμε, αθεόφοβος. Αυτός φοβάται και τη σκιά του την ίδια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Αλήθεια, θα έχουμε δει ανθρώπους που, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, φοβούνται τον ίσκιο τους και τρέμουν. Στον 13ο ψαλμό, αδελφοί μου, διαβάζουμε, εκεί λέγει εδηλίασαν φόβων ο ούκιν φόβος. Σαν ειρωνία φαίνεται βέβαια αυτός ο στίχος για εκείνον που θέλει να κάνει το παλικάρι δηλαδή, αλλά χωρίς πίστη, χωρίς φόβο προς τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι εδηλίασαν, φοβήθηκαν από φόβο, εκεί ακριβώς λέγει που δεν υπάρχει τίποτα για να φοβηθούν. Δεν υπάρχει το παραμικρό που να είναι φοβερό και άσχημο. Αυτό θα λέγαμε είναι μια τιμωρία του ανθρώπου για την αθεοφοβία του, αδελφοί. Ο άνθρωπος, αναπτύσσοντας τον πολιτισμό του, εκεί μέσα στην αλαζονία του, τον κομπασμό του, σιγά σιγά άρχισε να αισθάνεται φόβο από αυτά τα ίδια του τα έργα. Διότι αυτός ο ίδιος ο τεχνικός πολιτισμός, αυτή η ίδια η μηχανή και τα έργα του, αυτές οι ίδιες οι εφευρέσεις, δημιουργούν στον ίδιο τον άνθρωπο που τις εφεύρε, που τις δημιούργησε, δημιουργούν φόβο, ανασφάλεια δημιουργούν. Φτάσαμε να πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, αυτό φτάσαμε να πούμε σήμερα, γιατί έχουμε ποικίλες γνώσεις και δυνατότητες. Ανακαλύψαμε την πυρηνική ενέργεια επί παραδείγματι. Μόλις όμως φτάσαμε στο πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα και χαρήκαμε γιατί πετύχαμε ότι μπορούμε να έχουμε επί παραδείγματι φθηνό ρεύμα, αμέσως μας κατέλαβε φόβος της καταστροφής από πιθανό ατύχημα αυτού του δικού μας αλαζονικού δημιουργήματος. Στη Σοφία Σιράχ λέγει, εκείνος που πραγματικά φοβάται τον Θεό δεν θα προσκυνήσει τίποτα άλλο, ούτε θα δειλιάσει από κάτι, διότι η ελπίδα του είναι μόνος αυτός ο Θεός. Μία τέταρτη, θα λέγαμε, αφορμή, αδελφοί, που φέρνει την δειλία πάλι στην ψυχή του ανθρώπου είναι η αυτοπεποίθηση. Εγωισμός πάλι, έλλειψη πίστεως πάλι, εμπιστοσύνη στον Θεό. Είναι κάτι που θα το δούμε σήμερα στην εποχή μας, μας το προσφέρουν, μας το σερβίρουν από παντού. Σου λέγει, ντύσου έτσι, αντιθείς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, αν έχεις αυτές τις κινήσεις, αυτόν τον τρόπο ομιλίας, αυτήν την παρουσία, τότε θα ξέρεις, θα τονιστεί η αυτοπεποίθησή σου. Αλλά τελικά αυτή η αυτοπεποίθηση φτάνει, την οποία οι άλλοι, το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα, ο κόσμος σήμερα μας το προτείνει. Αυτή η αυτοπεποίθηση χωρίς Θεό φτάνει να είναι καταστροφικό για τον άνθρωπο. Και μάλιστα
Δεν το θέλει ο Θεός, διότι δείχνει αλαζονία, διότι δεν αποκτά ο άνθρωπος ταπείνωση, αλλά φτάνει να αυτοκαταστρέφεται εκτυπώντας τον εαυτό του, το κεφάλι του, να το πούμε απλά, εδώ και από εκεί στις ποικίλες δυσκολίες τις οποίες προσπαθεί να τις προσπεράσει μόνος του, χωρίς τον Θεό. Η πεποίθησή μας, εμπιστοσύνη, καμάρι μας λοιπόν, πρέπει να είναι μόνο ο Θεός και όχι ο εαυτός μας. Δεν είναι δυνατόν να ρίξουμε τις ελπίδες μας, την εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας ή τις ικανότητές μας, αδελφοί. Ο Απόστολος Πέτρος πίστευε στην αγάπη του και στην πίστη του στον Ιησού Χριστό. Είχε αυτοπεποίθηση. «Κι αν όλοι λέγει σ' αρνηθούν, Χριστέ μου, διδάσκαλε, εγώ ποτέ». Αυτοπεποίθηση ο Απόστολος Πέτρος, ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Και την ίδια μέρα, τι έγινε, αρνήθηκε τον Χριστό. Και μάλιστα μπροστά σε μια παιδίσκη, σε ένα κοριτσάκι, σε κάποιους δούλους. Δεν ήταν κάτι σημαντικό που θα φοβότανε για να αναγκαστεί να αρνηθεί τον Χριστό. Ένα κοριτσάκι τον ρώτησε. Δεν ήρθε δηλαδή σε μια δύσκολη θέση για να αρνηθεί τον Χριστό, να έχει μια δικαιολογία. Και ο προφήτης Ηλίας πάλι, θα δούμε, είδε την νίκη που είχε κάνει πάνω στο βουνό, όπου φάνηκε ο αληθινός Θεός με την θυσία του, την οποία πρόσφερε και κατατρόπωσε τους αθέους. Και η ψυχή του πρέπει να έπαθε κάτι το ανθρώπινο, δηλαδή υπερηφανεύτηκε. Απέκτησε, θα λέγαμε, αυτοπεποίθηση. «Α, τι πέτυχα, να το, εξαφανίστηκαν οι άλλοι, κατατροπώθηκαν». Και μόλις άκουσε ότι η βασίλισσα Ιεζάβελ, ενθυμίστε το περιστατικό, ήθελε να τον σκοτώσει, τότε το έβαλε στα πόδια. Έτρεχε και έφευγε από τόπο σε τόπο. Χιλιόμετρα ολόκληρα δίνησε ο προφήτης Ηλίας. Από τι? Από φόβο. Και όταν έφτασε κάτω στην έρημο, στο όρος Χορίβ, του λέγει ο Θεός: «Μπα, Ηλία, πώς βρέθηκες εδώ?» Απόρησε, έδειξε με ειρωνικό τρόπο ο Θεός την απορία του. «Πώς και από εδώ», πώς λέμε σε μερικούς. Και εκεί τιμωρήθηκε ήπια βέβαια από τον Θεό, να καταλάβει το λάθος του από την αυτοπεποίθησή του, να καταλάβει ότι ό,τι πέτυχες, άνθρωπέ μου, είναι από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι συνεχίζει και λέει: «Η ψυχή που έχει πεποίθηση στον εαυτό της, τότε ακόμη και τους θορύβους και τις σκιές των δημιουργημάτων του φοβάται. Φυσάει αράκι», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «κουνιέται η πόρτα», θα λέγαμε απλά, «και μας καταλαμβάνει φόβος». Θα λέγαμε πάλι, που το σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης, ένα κράκ, ένα κλωναράκι εκεί που βαδίζουμε ακούγεται, γιατί πατήσαμε ένα κλωναράκι και έσπασε και τότε τρομοκρατούμαστε, τρομάζουμε. Δεν είναι, αδελφοί μου, τίποτα άλλο παρά ο καρπός της αυτοπεποίθησής μας. Και ένα τέταρτο, μια τέταρτη αιτία που αναθάλει, που δίνει ζωντάνια στο φυτό αυτό το πάθος της δειλίας, είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία, αδελφοί μου. Βέβαια, η αυτοπεποίθηση, όπως είπαμε, είναι παιδί της υπερηφάνειας. Εν τούτης, η υπερηφάνεια είναι ένα βασικό στοιχείο, θα λέγαμε, αδελφοί, που φέρνει δειλία, φόβο στην ψυχή μας.

αγνοούντα τα έθνη Κύριε, την του Παναγίου Πνεύματος εν της Αποστόλη Σου γενωμένην δύναμην, την εναλλαγήν των γλωσσών μέθην είναι ενόμιζον. Ημείς δε στηριχθέντες υπ' αυτών, απαύστος ούτω λέγομεν. Το Πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλησα φημών, δεόμεθα φιλάνθρωπε. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών.

Αχιλλείου φωνή. Όταν σε επισκεφθεί ένας θεοφόρος άνθρωπος, τότε όλα ηρεμούν μέσα σου και γύρω σου γίνονται όλα παράδεισος.

στο ανατολικό άκρο της οροσύρας του Τροοδούς και σε υψόμετρο 870 μέτρων βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Η ιερά, βασιλική και σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας του Μαχαιρά είναι μία από τις 5 σταυροπηγιακές μονές της Εκκλησίας της Κύπρου. Είναι χτισμένη σε μία όμορφη, κατάφυτη από πεύκα βουνοπλαγιά που καταλήγει στον Χήμαρο Παιδιαίο.

0: Θεοφιλέστατε, ξεκινώντας αυτήν τη συνέντευξη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας στο μοναστήρι της Παναγίας Μαχαιρά. Είναι ένα αρχαίο μοναστήρι, μετρά 8 αιώνες ζωής και έχει πολύ μεγάλη ιστορία στο πέρασμα του χρόνου. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια λόγια για να γνωρίσουμε την ιστορία του?
1: Η ιστορία της Ιεράς Μονής Μαχαιρά ξεκινά από τα μέσα του 12ου αιώνα. Τα μέσα αυτά του 12ου αιώνα, γύρω στο 1150, δύο ασκητές από την Παλαιστίνη, ο Άγιος Νεόφυτος και ο Άγιος Ιγνάτιος, έρχονται στην Κύπρο. Ερχόμενοι στην Κύπρο, καταρχάς, όπως λέει η παράδοση, εγκαταστάθηκαν στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου. Εκεί στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου υπήρχε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στην περιοχή Κουτσοβέντης. Αφού εγκαταστάθηκαν εκεί, κάποια στιγμή άρχισαν να βλέπουν σε αυτόν την περιοχή του Τροόδους κάποιον παράξενο φως, το οποίο είναι συνεχιζόταν για πολλές μέρες. Και ξεκίνησαν οι δύο αυτοί ασκητές, αφού ήταν και φιλοξενούμενοι εκεί στο μοναστήρι, να έρθουν να δουν εδώ τι ήταν αυτόν το φως που έβλεπαν. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος, διότι υπήρχε πυκνό δάσος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να τους λέει: «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τα βάτα». Αφού βρήκαν μπροστά τους ένα μαχαίρι, έκοψαν τα βάτα και βρήκαν ένα σπήλαιο. Μέσα στο σπήλαιο βρήκαν μια εικόνα, η οποία ήταν εικόνα της Παναγίας μας, που έφεραν την επιγραφή «Η Αγιοσορίτισσα».

Η εικόνα της Παναγίας μας που έχει την επιγραφή Αγίου Σωρίτισσα βρισκόταν πάνω από την Αγία Σωρό στον Ιερό Ναό Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Λεγόταν Αγίου Σωρίτισσα διότι υπήρχαν εκεί τα ενδύματα της Παναγίας, η Αγία Σωρός, η οποία είχε το Μαφόριον και την Αισθήτα. Πριν να βρουν την εικόνα της Παναγίας, είχαν ακούσει τη φωνή της Παναγίας και τους είπε πάρτε το μαχαίρι, το οποίο βρήκαν μπροστά τους. Λόγω αυτού του μαχαιριού που είχαν βρει, μετονόμασαν την εικόνα από Αγίου Σωρίτισσα σε μαχαιριώτισσα. Μάλιστα, προλάβαμε παλαιούς πατέρες της Μονής, οι οποίοι τώρα έχουν κοιμηθεί και μας έλεγαν ότι μέχρι την εποχή της Αγγλοκρατίας υπήρχε αυτό το μαχαίρι κρεμασμένο στην εικόνα της Παναγίας. Κατά την περίοδο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59 και κάνοντας τις έρευνες οι Εγγλέζοι για να ανακαλύψουν τον Γρηγόριο Ναυξεντίου, πήραν αυτό το μαχαίρι. Οι πατέρες έκαναν διαβήματα στην Βασίλισσα της Αγγλίας να επιστραφεί, αλλά δυστυχώς δεν επιστραφήκε.

ένας ασκητής, άγνωστος σε εμάς, την εποχή της οικονομαχίας την εφυγάδευσε από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο για να την γλιτώσει. Ακολούθως έφτασε σε αυτόν τον χώρο, εγκαταστάθηκε εδώ και με τα παρέλευση κάποιων χρόνων χάθηκαν τα ίχνη του, κοιμήθηκε και δεν γνωρίζει κανένας την ύπαρξή ούτε του ιδίου, ούτε και της εικόνας που βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο. Μέσα από το θαύμα το οποίο έκανε η Παναγία, που έδειξε εκείνον το φως και κάλεσε τους δύο με έναν παράξενο μυστηριώδη τρόπο, οι δύο ασκητές λοιπόν ερχόμενοι σε αυτόν τον χώρο το θεώρησαν μια ευλογία της Παναγίας μας. Επειδή άρχισαν να έρχονται κοντά τους και άλλοι άνθρωποι που ήθελαν να γίνουν μοναχοί, η ανάγκη για να χτιστεί έναν ίδρυμα, ένα μοναστήρι, ήταν επιταχτική. Την εποχή εκείνη βασίλευε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, Μανουήλ I ο Κομνηνός και η Κύπρος ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τότε οι δύο πατέρες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, παρακάλεσαν τον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας έδωσε τη γη, έδωσε τα χρήματα και έδωσε και τα προνόμια για να χτιστεί το μοναστήρι.

0: Θεοφιλέστατε, το μοναστήρι στο πέρασμα του χρόνου έχει υποστεί αρκετές καταστροφές, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές να διακόψουν την πορεία του.
1: Παρόλο που επέρασε πολλές καταστροφές, δύο φορές κάηκε, η μία το 1530, 21 Αυγούστου, ήταν μέσα στο καλοκαίρι, και υπάρχει μία, πάνω σε μία πέτρα, μία γραπτή αναφορά ότι κάηκε το μοναστήρι τελείως και εκλείτωσε η εικόνα. Και αυτό ήταν 21 Αυγούστου. Το μοναστήρι ξαναχτίστηκε και η επόμενη φορά που κάηκε ήταν το 1892 και κάηκε τελείως. Πρόλαβαν οι πατέρες με κίνδυνο της ζωής τους, έσωσαν την εικόνα της Παναγίας μας και κάποια άλλες εικόνες όπου διασώζονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής, και αποτεφρώθηκε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα όλο το μοναστήρι. Ήταν ένα ατύχημα. Μέσα στο μοναστήρι υπήρχε το κυροπήγιο, τους έφυγε η φωτιά, το μοναστήρι ήταν παλαιό, διοχετεύτηκε μέσα στα ξύλινα δοκάρια και κατέρευσε τελείως το μοναστήρι.

μοναστήρι πέρασε, όπως και όλη η Κύπρος, από πολλούς κατακτητές. Και οι κατακτητές έθελαν το συμφέρον τους και το όφελος τους. Έφτασε το μοναστήρι μας κατά τον 18ο αιώνα σε τελείαν αθλίαν κατάσταση. Πριν από αυτό, είχε περάσει ακόμα μια δυσκολία όλη η Κύπρος και το μοναστήρι, και ήταν η εποχή της Λατινοκρατίας.

0: Η περίοδος της Λατινοκρατίας, με πρώτους τους Φράγκους και έπειτα τους ενετούς κατακτητές, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για το λαό και την Εκκλησία της Κύπρου. Οι Φράγκοι δεν αρκέστηκαν μόνο στο να υποβιβάσουν τους Κυπρίους στην τάξη των δουλοπαρίκων, αλλά προσπάθησαν να τους υποδουλώσουν και πνευματικά. Ίδρυσαν Λατινική Εκκλησία στην Κύπρο και εξαπέλυσαν κατά μέτωπο επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η περίοδος της Λατινοκρατίας τελειώνει με την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κατήχαν το νησί για 3 αιώνες. Τους Τούρκους κατακτητές διαδέχθηκαν οι Άγγλοι επικειοκράτες όταν κατά το έτος 1878 αγόρασαν το νησί από τους Τούρκους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η Μονή συνδέθηκε με τον απελευθερωτικό αγώνα εξαιτίας του οπλαρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου. Στους χώρους της Μονής έβρισκε συχνά καταφύγιο. Κατόπιν προδοσίας εντοπίστηκε στο κρεσφυγετό του, το οποίο βρισκόταν κοντά στο μοναστήρι. Μετά από πολλή ώρη μάχη και αφού έχασαν οι Άγγλοι κάθε ελπίδα να τον συλλάβουν ζωντανό, περιέλουσαν το κρυσφύγετο με βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό. Έμεινε στην ιστορία ως ο σταυραετός του Μαχαιρά. Θεοφιλέστατε, ο επισκέπτης προσκυνητής που θα έρθει στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, τι θα δει?
1: Εισερχόμενος της πύλης της Μονής, το πρώτο που θα αντικρίσει είναι ένα μεγάλο χτίριο με σαμαρωτή σκέπη. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος είναι κημητηριακός ναός και είναι ίσως ο πρώτος και μοναδικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά στην Κύπρο.

ακολούθως εισερχόμενος μέσα στο παλαιόν χτίριο της Μονής, θα κατευθυνθεί στο καθολικό. Το καθολικό της Μονής είναι ο κεντρικός ναός αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Η εσωτερική διαμόρφωση του καθολικού συνάδει με τα καθολικά του Αγίου Όρους, τα παλαιά καθολικά.

θα δει την Παναγία μας. Αν είναι ορθόδοξος ευλαβής προσκυνητής, θα την προσκυνήσει. Και έχουμε πολλές φορές, ειδικά ομάδες Ρώσων προσκυνητών, όπου στέκονται στην ουρά να κάνουν τις μετάνοιες τους, να προσκυνήσουν την Παναγία, να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

0: είπα, των αρχαίων κοινοβίων, τα οποία διασώθηκαν διαμέσου των αιώνων στο Άγιον Όρος. Θεοφιλέστατε, το μοναστήρι αυτό παλαιότερα ήταν άβατο για τις γυναίκες. Μέχρι πότε διατηρήθηκε ο θεσμός αυτός και για ποιο λόγο διεκόπη?
1: Το μοναστήρι από την ίδρυση του ήταν άβατο για τις γυναίκες, αλλά οι Άγιοι Πατέρες τότε είχαν οικοδομήσει έναν χτίριο έξω από το μοναστήρι όπου φιλοξενούσαν τις γυναίκες. Και έχουμε ιστορικές αναφορές όπου φιλοξενούσαν γυναίκες τόσο της υψηλής κοινωνίας, βασίλισσες και αρχόντισσες, όσο και άλλες απλές γυναίκες που έρχονταν επίσκεψη μαζί με τους συζύγους τους. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η ανάγκη επιβίωσης και η ανάγκη πνευματικής στήριξης του κόσμου, όλων των ανθρώπων, ανάγκασαν τους πατέρες να ανοίξουν το μοναστήρι και να υποστηρίξουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες και στις ανάγκες επιβίωσης και στις ανάγκες διασφάλισης της πίστεως. Το μοναστήρι παρέχει βοήθεια και στήριξη στους ανθρώπους τόσο οικονομική όσο και πνευματική, ανεξαιρέτως. Αυτή είναι η παράδοση στην οποία επαναλάβαμε και αυτόν συνεχίζουμε σήμερα.
0: Αυτό που τραβά τον κόσμο σε αυτό το μοναστήρι?
1: Η χάρη της Παναγίας. Διάφοροι άνθρωποι μας είπαν ότι όταν έρχονται εδώ στο μοναστήρι αισθάνονται πολύ διαφορετικά. Αισθάνονται ανάλαφροι, οι ανησυχίες τους και τα προβλήματα τους αισθάνονται ότι τους φεύγουν, ξεκουράζονται, βρίσκουν παρηγοριά, έρχονται εδώ στην Παναγία, προσκυνούν την Παναγία, η Παναγία στέλνει τις χάριτες της και τις ευλογίες της όλων τον κόσμο. Έχει κάνει διάφορα θαύματα και πολλά θαύματα

0: Εάν κοιτάξουμε δε και την εικόνα της Παναγίας μας, θα δούμε το πρόσωπο της να είναι τόσο γλυκή και να έχει έναν ελαφρό μυδίαμα και μία παρηγοριά μέσα στα μάτια της προς εμάς, να μας την εκπέμπει. Και είναι έτοιμη να ακούσει και είναι έτοιμη να μεταβιβάσει τις παρακλήσεις, τις ηκεσίες, τις ανάγκες του κάθε ενός και του λαού ολόκληρου. Και αυτό είναι που ελκύει τον κόσμο.
1: Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη ανησυχία και αγωνία του κόσμου σήμερα?
0: Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένα μεγάλο κενό που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του. Και παρόλο που προσπαθεί αυτό το κενό να το καλύψει με χίλιους άλλους δύο τρόπους, εκείνο που του χρειάζεται είναι ο Χριστός, ο Θεός και η Παναγία. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή η οποία κατακλείζεται από την αθεία και η αθεία δημιουργεί πολλά άλλα παρεπόμενα. Ο άνθρωπος ψάχνει τον εαυτό του και ψάχνει να ικανοποιήσει τις εσωτερικές του αναζητήσεις. Οι εσωτερικές αναζητήσεις είναι εκείνο το οποίο τον παρακινεί. Πλην όμως χάνεται μέσα στα αδιέξοδα της καθημερινότητας και μέσα στα αδιέξοδα που προσφέρει το λεγόμενο marketing του σημερινού κόσμου. Ο άνθρωπος όταν πλησιάσει στον Θεό, τούτε βρίσκει εκείνον που ζητά. Εάν ανατρέξουμε στους προγόνους μας, θα δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν φτωχοί σε υλικά αγαθά. Ήταν κουρασμένοι από την καθημερινότητα, διότι έπρεπε να καλλιεργήσουν την γη και έπρεπε να αγωνιστούν για τον επιούσιο. Είχαν πολλά παιδιά και έπρεπε να τα θρέψουν και δεν είχαν τα προστοζήν. Όμως ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ψυχολογικά, διότι η σχέση τους με την Εκκλησία ήταν αυτόν το οποίο τους έδινε έμπνευση, τους έδινε παρηγοριά, τους έδινε κουράγιο, τους έδινε την δύναμη να προχωρήσουν. Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο κάθε ένας

άνθρωπος είναι να επανασυνδεθεί με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, να ασχοληθεί με τη σχέση του με τον Χριστό και τότε θα βρει νόημα στη ζωή του σε όλα τα επίπεδα και με όλα όσα κάνει.

άθεος πραγματικά δεν υπάρχει. Όλοι κάτι πιστεύουν. Απλώς άθεος το χρησιμοποιούμε για να λέμε ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Όμως ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, εκείνον που ζητά και εκείνον που χρειάζεται είναι τον Θεό. Ο Θεός κατά τη φύση του είναι απρόσιτος, αλλά επειδή μας αγαπά έγινε για μας άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός, Θεός Ον, γίνεται άνθρωπος και μας καλεί. Ελάτε κοντά μου να σας αναπαύσω. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και μας καλεί. Πόσο σε μας εναπόκειται να κάνουμε μία κίνηση, να στρέψουμε το νου μας και την καρδία μας προς αυτό και να τον επικαλεστούμε. Ο Χριστός είναι πάρα πολύ κοντά στους ανθρώπους, περισσότερο και από την αναπνοή τους. Εκείνο που χρειάζονται είναι απλώς να αποφασίσουν οι άνθρωποι ότι θέλουν. Και τότε θα συναντήσουν τον Χριστό και θα δουν ότι είναι πολύ κοντά στην αναπνοή τους, πολύ κοντά στον ίδιο τον εαυτό τους. Απλώς τον αγνοούσαν. Τον έχουμε μέσα μας, τον έχουμε στο είναι μας. Και πότε τον έχουμε λάβει και είναι στο είναι μας και είναι μέσα μας? Με το βάπτισμα. Από τότε που γεννηθήκαμε, τον έχουμε μέσα μας. Τι όμως χρειάζεται είναι να στρέψουμε προς αυτό και να το πούμε «Κύριε». Και πριν προλάβουμε να πούμε το «Κάπα» στο «Κύριε», θα μας πει «Είμαι εδώ». «Ιδού είμαι εγώ».

πρώτος ήχος που ακούσαμε ήταν οι προειδοποιήσεις. Χτύπησαν οι μεγάλες καμπάνες προειδοποιητικά, ενημερώνουν τους πατέρες ότι περίπου σε μισή ώρα θα ξεκινήσει η αγρυπνία. Απόψε έχουμε αγρυπνία. Αγρυπνία είναι νυχτερινή ακολουθία η οποία περιλαμβάνει τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

ενέργειες όλοι εκ των αξίως αυτών μεταλαμβάνουν, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, της Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιος ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, είναι επί του φοβερού βήματός σου, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών,

0: η δεύτερη είναι λίγο κλειστό, λίγο ανοιχτό και η τρίτη είναι στο ανοιχτό πρόγραμμα. Στην αρχή ξεκινήσαμε να δεχόμαστε γύρω στα 25 παιδιά. Τώρα περίπου γύρω στα 40 παιδιά, αγόρια και κορίτσια δεχόμαστε στη θεραπευτική κοινότητα. Η δε επιτυχία του προγράμματος είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι μία πρωτότυπη κίνηση.
0: Κοιτάξτε, η εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Η αγάπη προς τον πλησίον δεν έχει όρια. Δεν περιορίζεται ούτε στην εντολή που έδωσε ο Θεός, ούτε και στην ίδια την αγάπη του Θεού προς εμάς κατά το παράδειγμα του επί του Σταυρού. Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό για όλους ανεξαιρέτως. Οπότε και εμείς δεν είπαμε ότι με αυτό το θέμα δεν μας ενδιαφέρει. Υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο είδαμε ότι θα μπορούσαμε ή αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, το ευλόγησε η Παναγία, έγινε και με τη βοήθεια της Παναγίας πραγματικά είναι ένα θαύμα ότι μέχρι σήμερα συνεχίζει την πορεία του.

0: Η Αγία Σκευή είναι ένα πρόγραμμα κλειστού χαρακτήρα, στεγνό, το οποίο απευθύνεται σε μακροχρόνιους χρήστες ναρκωτικών. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να τους υπηρετήσει στην προσπάθειά τους για απεξάρτηση. Αν πούμε ότι η Αγία Σκευή ήταν ένα σχολείο, θα είχαμε τρεις τάξεις. Εδώ έχουμε τρεις ομάδες. Επιτυχάνοντας τους στόχους της κάθε ομάδας του θεραπευτικού συμβουλίου της, θα περάσει μέσα από μια διαδικασία αλλαγής, η οποία θα τον οδηγήσει, τελειώνοντας το κλειστό πρόγραμμα, στο στάδιο της επανένταξης. Και ο στόχος, ο απότερος στόχος, είναι να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν μέλη της κοινωνίας όπως λειτουργεί οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Το πρόγραμμα για τις γυναίκες μπορεί να φιλοξενήσει και τα παιδιά τους, διότι επιστημονικά φαίνεται ότι είναι ένα δυνατό κίνητρο όταν μια μητέρα έχει το παιδί της μαζί της.
1: Αν μπορούσαμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε μια εικόνα του πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό, γιατί τα άτομα που έρχονται εδώ δεν είναι ότι συμμετέχουν απλά σε ένα πρόγραμμα, απασχολούν το χρόνο τους δημιουργικά. Μέσω ποιων δραστηριοτήτων?
0: Επειδή το πρόγραμμα μας είναι κλειστού τύπου, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μένουν εδώ όλο το 24ωρο. Οπότε υπάρχει ένα αυστηρό πρόγραμμα με την έννοια του δομημένου. Κάθε λεπτό της ημέρας είναι αφιερωμένο σε συγκεκριμένη αποστολή. Στο κέντρο του προγράμματος είναι οι ομάδες θεραπείας. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κάθονται κύκλο με τους θεραπευτές και αγγίζουν τα διάφορα θέματα ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται. Οι υπόλοιπες ώρες τώρα έξω από την ομάδα θεραπείας, οι οποίες είναι και πολλές, εκεί καλούμαστε να τους απασχολήσουμε ουσιαστικά, θεραπευτικά. Οπότε έχουμε αναπτύξει δράση στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα άριστο εργαλείο εργασιοθεραπείας. Υπάρχουν διάφοροι τομείς. Ασχολούμαστε με τα βιολογικά προϊόντα. Η οργανική καλλιέργεια είναι κάτι που συνάδει με αυτό που κάνουμε. Προωθεί τον τρόπο ζωής ο οποίος είναι απαλλαγμένος από βλαβερές ουσίες. Οπότε συνάδει αρμονικά με αυτό που κάνουμε, την προσπάθεια για απεξάρτηση. Είτε είναι το βιολογικό μας αυγό, εκτρέφουμε βιολογικό αυγό,

0: Το αρτοποιό μας, το οποίο παράγει διάφορα οργανικά ψωμιά, και συσκευάζουμε μια ποικιλία προϊόντων ξηράς τροφής, την οποία εισάγουμε και συσκευάζουμε σε μικρές συσκευασίες και τοποθετούμε όλα αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Οπότε βάζουμε τα μέλη της κοινότητας μέσα σε έναν εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο διότι οι περισσότεροι από τα παιδιά αυτά δεν έχουν εμπειρία στο χώρο εργασίας.
1: Η τοπική κοινωνία, η κοινωνία της Κύπρου, πώς δέχτηκε αυτή την πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής Μαχαιρά?
0: Αγκαλιάζει το έργο. Μας αγκαλιάζει ο κόσμος. Αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα προϊόντα μας. Πολλά προϊόντα μας τα αγοράζει ο κόσμος διότι είναι της Αγίας Σκέψης. Μπορεί να μην μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει βιολογικά προϊόντα, αλλά επειδή είναι της Αγίας Σκέψης μπαίνει στη διαδικασία. Οπότε νιώθουμε καλά. Είναι αγώνας όλων μας η προσπάθεια για απεξάρτηση.
1: Το γεγονός ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Μαχαιρά δεν σημαίνει ότι οι πατέρες της Μονής έχουν σταθεί απέναντι. Είναι μέσα στην Αγία Σκέπη, συναναστρέφονται με τα παιδιά και μάλιστα έρχονται και μου είπατε μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα.
0: Έτσι είναι. Το μοναστήρι είναι δίπλα μας. Είμαστε γέννημα του μοναστήριου και είναι δίπλα μας. Δεν έκανε το έργο και το άφησε και απομακρύνθηκε. Είναι δίπλα μας στην καθημερινότητα μας, έμπρακτα, ουσιαστικά. Όντως, ένας από τους πατέρες έρχεται μια φορά την εβδομάδα εδώ για εξομολόγηση. Φυσικά εδώ να κάνω μια παρέθεση και να πω ότι το στοιχείο της Εκκλησίας, που φυσικά και υπάρχει διότι είμαστε έργο της Εκκλησίας, το στοιχείο όμως αυτό είναι το μόνο στοιχείο του προγράμματος το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. Όσοι όλοι επιλέξουν θα πάνε για εξομολόγηση. Η εμπειρία μας τώρα από εκεί και πέρα λέει ότι οι περισσότεροι κάνουν την επιλογή. Την έχουν ανάγκη. Θα πω στον ψυχολόγο τα διάφορα που έχουν περάσει, αλλά ο ψυχολόγος δεν μπορεί να τους απαλλάξει από το βάρος της συνείδησης τους. Ο πνευματικός μπορεί. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ τον πατέρα Σιλουανό, ο οποίος έρχεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην κοινότητα και ο οποίος είναι ένα ενεργό μέλος της θεραπευτικής ομάδας. Είναι απαραίτητος, τον θέλουμε και τον χρειαζόμαστε.

0: Μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Σκέπη, πέρα από μια θεραπευτική κοινότητα, είναι μια κοινότητα αγάπης και ελπίδας.
1: Η Αγία Σκέπη είναι μια εναλλακτική οικογένεια. Είναι μια οικογένεια και είναι το σπίτι όλων αυτών των παιδιών.
0: Το μήνυμα που βγαίνει μέσα από την Αγία Σκέπη ποιο είναι?
1: Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει σωτηρία. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι μέσα στη χρήση και νιώθουν ότι είναι καταδικασμένα, ότι δεν υπάρχει λύση στο φαινομενικά διέξοδο των ναρκωτικών. Υπάρχει όμως λύση και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε τα παιδιά που έχουν περάσει από το πρόγραμμα, το έχουν ολοκληρώσει, είναι καθαροί και είναι μακριά από τη χρήση εδώ και πολλά χρόνια. Αυτές είναι οι αποδείξεις και η επαλήθευση του προγράμματος. Και αυτά τα παιδιά ακυρώνουν την οποιαδήποτε λαθασμένη εντύπωση ότι τα ναρκωτικά είναι αδιέξοδο. Άρα λοιπόν υπάρχει το φως και το φως είναι πιο δυνατόν από το σκότος και το φως διαλύει το σκότος. Οπότε είμαστε εδώ σαν μια πρόταση για όποιον βρίσκεται στο σκοτάδι.

Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε για τη ζωή του Αγίου μετά την Ανάστασή του είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια που έζησε ένιωθε διαρκώς μια πίκρα στο στόμα του. Ένιωθε την πίκρα του θανάτου, διότι ο Άγιος είχε πεθάνει προτού ο Χριστός με το Σταυρό του και την Ανάστασή του ελευθερώσει τους ανθρώπους από το θάνατο και από τον Άδη και να μας δώσει και την αιώνια ζωή. Και έτσι αυτή η πίκρα το συνόδευε σε όλη τη ζωή του. Και για να γλυκάνει το στόμα του, διότι όποιες τροφές γευόταν, του φαίνονταν πικρές. Και έτσι έβαζε μέλι απάνω. Δηλαδή ανακάτευε όλες τις τροφές με μέλι. Επειδή είχε την ευλογία αυτή να τον λυτρώσει ο Κύριος με την ανάστηση του από το θάνατο, για να νιώθει ταπείνωση, να μην υπερηφανευτεί γι' αυτό, ότι είχε την ευλογία να αυτήν από τον Χριστό και να νιώσει έστω και λογισμό υπερηφανίας, θυμόταν διαρκώς το θάνατο, η πίκρα εκείνη που ήγεθε στο στόμα του. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται, διότι η μνήμη του θανάτου είναι μία αρετή, μία πνευματική καλλιέργεια που κάνουν και οι ασκητές στα σερήμους για να ταπεινώνονται τον λογισμό τους, ότι ο άνθρωπος είναι παροδικός και δεν έχει και τίποτα να υπερηφανευθεί. Λέγεται ότι η Παναγία μας αγαπούσε υπερβολικά τον Άγιο Λάζαρο και ήθελε να έρθει να το δει εδώ στην Λάρνακα τότε που έγινε επίσκοπος, όταν οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας περνώντας από την Κύπρο τον έκαναν πρώτον επίσκοπον Κητίου. Και η Παναγία του κέντησε με τα ίδια τα χέρια της ένα ομοφόριο που φοράνε οι αρχιερείς και επιμάνικα που φοράνε οι ιερείς και οι αρχιερείς και ήρθε στην Κύπρο μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αλλά ερχόμενοι στο νησί, θαλασσοταραχή τους μετέφερε στο Άγιον Όρος. Αυτή η παράδοση είναι πάρα πολύ ζωντανή στο Άγιον Όρος. Και εκεί όταν έφτασαν στο Άγιον Όρος, ακούστηκε φωνή που έλεγε στην Παναγία, «Μητέρα, ο τόπος αυτός είναι δικό σου, στο δωρίζω και να έχει την ευλογία και τις πρεσβείες σου». Και η Παναγία μας ευλόγησε το μέρος του Άγιον Όρος να γεμίσει από μοναχούς και με την ευλογία του Θεού και ήρθε μετά στην Κύπρο.

0: κόσμος γνωρίζει ότι εδώ βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Λαζάρου?
1: Ναι, ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Είναι πολύ γνωστό στο λαδικό χώρο. Δηλαδή το αναφέρω και το συναξάρι του Αγίου. Αν διαβάσουμε το συναξάρι του Τριωδίου, αναφέρεται πως ήρθε στην Κύπρο και εδώ στην Κύπρο ο Άγιος έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Είναι μαρτυρημένο και το δέχεται όλη η Ορθοδοξία αυτό.

Βρισκόμαστε στο μέρος όπου είναι ο τάφος του Αγίου Λαζάρου και είναι και η δεύτερη Λάρνακα που βρέθηκε μετά την πυρκαγιά του 1972. Η Λάρνακα που βρέθηκε ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα με μέρος των Αγίων Λειψάνων, εκείνα τα οποία άφησε στη Λάρνακα εδώ ο Λέωνος ο Φως, τα λείψανα αυτά είναι λείψανα του Αγίου Λαζάρου, διότι δεν ήταν δυνατόν ο Λέωνος ο Φως να μεταφέρει τα λείψανα όλα στην Κωνσταντινούπολη και να χτίσει εδώ ένα τόσο υπέροχο ναό, τόσο μεγαλοπρεπή, και τον έχει άδειο. Ασφαλώς άφησε τα λείψανα αυτά εδώ, και επειδή τότε η Κύπρος εμαστιζόταν από αραβικές επιτρομές, τα έκρυψε και τα έβαλε ακριβώς εδώ κάτω από την Αγία Τράπεζα. Εδώ στην Λάρνακα υπάρχει μία τρύπα, εκεί λέει η παράδοση ότι έβγαινε μύρον από τα λείψανα του Αγίου, και εδώ και η Λάρνακα που ήταν τα λείψανα μέσα, το χρώμα της, του μαρμάρου πάνω είναι κυτρινοπό, σαν είναι έτοιμο να βγάλει μύρο. Και κάτι που το είδαμε και εμείς προ δεκαετίας περίπου, στον εσπερνό του Αγίου Λαζάρου, εμυρόβλησε η Λάρνακα.

0: Εδώ στην πλευρά υπάρχει μια επιγραφή που αρχικά διαβαζόταν ως φιλίου. Δεν είναι φιλίου, είναι φιλισσού που γράφει, φίλος του Ιησού. Είναι σύντμηση των δύο λέξεων, φίλος και Ιησούς. Με τα αλείψανα αυτά έχει πάρα πολύ μεγαλώσει η φήμη του Αγίου και έχουν πολλαπλασιαστεί επισκέπτες. Χιλιάδες επισκέπτες έρχονται εδώ στον ναό μας και με πολλή ευλάβεια. Ιδίως οι Ρώσοι ευλαβούνται πάρα πολύ τον Άγιο Λάζαρο και έρχονται εδώ και μπορεί να περιμένουν ουρές, προσκυνούν, κάνουν μετάνοιες, γράφουν πάνω σε χαρτάκια ευχές και τις πετάνε από εκεί. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ μεγάλος ο θαυμασμός των ξένων που έρχονται εδώ στον Αγιο Λάζαρο. Εντυπωσιάζονται ότι μερικοί μιλούν με τέτοιο θαυμασμό και λέμε εμείς, καλά, εμείς το συνηθίσαμε, δεν νιώθουμε το δέος που νιώθουν αυτοί οι ξένοι. Ίσως δεν βλέπουν στη χώρα τους, ιδίως οι καθολικοί, όλοι αυτοί, αυτή τη μεγαλοπρέπεια με την απλότητα που συνδυάζει εδώ ο ναός του Αγιο Λαζάρου. Είναι ένας συνδυασμός μοναδικός. Συνδυάζει μεγαλοπρέπεια και απλότητα.
1: Ο ναός σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ορθόδοξα προσκυνήματα στον κόσμο.
0: Ο Άγιος Λάζαρος είναι για μας ένα μήνυμα ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείψει. Ότι ο Άγιος, ο οποίος είναι το τάφος του και ο ίδιος σύμφωνα της Αναστάσεως, θα φέρει την Ανάσταση πάλι στο νησί.

Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι απαλό και τρυφερό, σαν τον ολόλευκο αφρό που παίζει στα κρογιάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι δροσιά της χαραυγής. Πάνω σε λούλουδα πηγής, πανθούν αγάλι-αγάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, αγγελικός ανασασμός, που μου το χάρισε ο Θεός μες στη γλυκιά σου αγκάλι.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε λαΐ, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί συν Αγίω Πνεύματι. Πατήρ γάρ αχρόνος εγέννησεν Υιόν συναίδιον και σύνθρονον, και Πνεύμα Άγιον είναι το Πατρί, συν Υιώ δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διηού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαυόμενον, τριάς Αγία, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρ ημάς έσωσε.

Αχιλλείου φωνή. Γιατί η προσευχή είναι η σπονδυλική στήλη, η λιδία λίθος της πνευματικής ζωής και της σχέσης με τον Θεό? Διότι η προσευχή είναι ταυτόχρονα μια στιγμή απόλυτης μοναξιάς και απόλυτης παρουσίας. Δηλαδή ο άνθρωπος στέκει μόνος του μπροστά στον Θεό, χωρίς τον θόρυβο που περιέχει η καθημερινότητά του. Χωρίς όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν άλοθή του, να γίνουν δεκανίκια του, να γίνουν προσωπία του μέσα στην καθημερινότητα. Στέκεται μόνος και γυμνός απέναντι στον Θεό και απέναντι στον εαυτό του. Αλλά και στιγμή απόλυτης παρουσίας, διότι ακριβώς τότε μπορεί κανείς να προσεγγίσει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού περισσότερο. Αν η προσευχή δεν λειτουργεί στους περισσότερους πιστούς όπως θα ήθελαν, είναι επειδή έχουν πρόβλημα όχι με τον Θεό, αλλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή, πολλοί πιστοί σταματούν την προσευχή πολύ σύντομα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, ενώ βρίσκονται ακόμη στον προθάλαμο της προσευχής, πρώτου περάσουν παραμέσα, διότι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν πρόλαβαν να συναντήσουν το Θεό για να πούν ότι τρόμαξαν, φοβήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, βαρέθηκαν και σταμάτησαν. Πρόβλημα κυρίως είναι ότι τρομάζουν με την ενατένιση του εαυτού τους. Οπότε έτσι χάνουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα ενδότερα και να συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως ό,τι και αν ανακαλύπταμε στον εαυτό μας όταν μένουμε μόνοι και δεν το αντέχουμε, ο Χριστός το ξέρει ήδη πολύ πριν εμείς το ανακαλύψουμε και έχει κατέβει στον άδη της ψυχής μας και είναι ήδη εκεί. Αυτό είναι η Εισάδου κάθοδος που γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι αυτό που συνέβη μόνο μία φορά. Είναι η διαρκής αιώνια Εισάδου κάθοδος στις ψυχές των ανθρώπων πριν καν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι έχουν έναν άδη μέσα τους ο καθένας. Εάν αυτό το είχαμε εμπεδώσει και αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι με αυτά που είδε συνεχίζει να μας αγαπάει το ίδιο. Και τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς κάτι από τη δική του στάση και το δικό του ήθος. Να μπορούμε δηλαδή να αντέξουμε τον άδη μας, να αντέξουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια πολύ διαφορετική πια να περάσουμε στο κυρίο στάδιο της προσευχής πολύ διαφορετικά, διότι θα είμαστε πολύ πιο ταπεινοί και ευγνώμονες απέναντί του. Και φυσικά τότε θα μπορούσαμε να αντέχουμε περισσότερο και τον άλλον άνθρωπο με τον δικό του άδη. Ένας τρόπος που έχουν εφευρεί οι άνθρωποι κατά καιρούς να αποφεύγουν αυτά τα δύο στάδια, δηλαδή να βρεθούν με τον εαυτό τους και με τον Θεό, είναι να προσεύχονται μπροστά σε καθρέφτη. Όχι κυριολεκτικό καθρέφτη, αλλά σαν αυτό που έκανε ο Φαρισαίος. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι σαν αυτόν και εκείνον και τον άλλον». Στην πραγματικότητα, έτσι ούτε τον εαυτό του συναντάει, ούτε φυσικά τον Θεό. Απευθύνεται σε μία έννοια Θεός. Δεν υπάρχει πρόσωπο Θεού εκεί. Δεν υπάρχει πρόσωπο κανενός. Το δωμάτιο του Φαρισαίου είναι γεμάτο καθρέφτες. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, μόνο ο εαυτός του και μάλιστα το είδωλο του εαυτού του. Γιατί τον εαυτό σου δεν θα τον δεις έξω στον καθρέφτη, θα τον δεις μέσα σου. Αυτός κοιτάζει έξω, το είδωλο, το προσωπείο.
Βλέπεις τον καθρέφτη το προσωπείο που φοράει και το θαυμάζει, διότι είναι πράγματι ωραία η μάσκα που φόρεσε. Αλλά αν κοιτούσε μέσα του, θα έβλεπε θάνατο και ερημιά. Μπορεί να μην φτάνει κάποιος στο σημείο του Φαρισαίου, στο ακραίο παράδειγμα που έλεγε και φωναχτά «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον». Μπορεί να μην φτάνουμε σε αυτή την ικτρή κατάσταση, ίσως γι' αυτό όμως να δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε πως υπάρχει ένα φαρισαϊκό στοιχείο μέσα μας, πως υπάρχουν καθρέφτες που έχουμε στήσει. Καθρέφτες δηλαδή που μας μιλούν για την δίθεν ανωτερότητά μας απέναντι σε άλλους. Καθρέφτες οι οποίοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ναι, αυτό το πρόσωπο που έδειξα σήμερα στη δουλειά είναι το πραγματικό μου πρόσωπο.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Η δυναμική της χαρισματικής ταπείνωσης στον Όσιο Σοφρόνιο. Η δυναμική της επίγνωσης της κτιστότητας του ανθρώπου και της ολοένα αυξανόμενης ευγνωμοσύνης μας, που αποδίδει όλα τα καλά στον Θεό, αντίκειται στην υπερηφάνεια που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στο Θεό. Με την τέλεια ταπείνωση που αποκομίζει ο πιστός από το τρίπτυχο της άσκησης που περιγράψαμε, μπορεί να κρατηθεί στα ταπεινά μέτρα της πνευματικής πτωχίας και να γίνει μέτοχος της ευαγγελικής μακαριότητος. Ο πόνος της σωματικής κακοπάθειας, η συντριβή της αυτομεμψίας και η χάρη της αδιάλειπτης προσευχής θεραπεύουν και ενοποιούν τη φύση του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να στρέφεται ολοκληρωτικά προς τον Θεό και να εκπληρώνει θεοπρεπώς τον νόμο των δύο μεγάλων εντολών της αγάπης, από τις οποίες κρέμεται ο ουρανός και η γη. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του και σφράγισε το έργο Του, εξαγοράζοντάς μας με το αίμα Του. Έδειξε με την πράξη Του αυτή ότι για Αυτόν ο άνθρωπος είναι ένα μεγαλείο και ο ερχομός Του στη γη αποτελεί μεγάλη δωρεά. Κάποτε ρώτησε έναν από τους νεότερους αδελφούς στο μοναστήρι «Τι σε έκανε να γίνεις μοναχός?» Και αυτός μου απάντησε «Ο Θεός έκανε τόσα πολλά για μένα που νομίζω ότι δεν θα έβρισκα άλλο τρόπο να τον ευχαριστήσω». Συχνά λέμε ότι το μοναστήρι είναι τόπος μετανοίας, αλλά θα έπρεπε ακόμη περισσότερο να λέμε ότι είναι ένας τόπος ευχαριστίας του Θεού. Πώς όμως μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό επάξια? Στο Ευαγγέλιο ο Κύριος λέει ότι τον ευχαριστούμε όταν εκπληρώνουμε τη διπλή εντολή της αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον, με τον τρόπο που Εκείνος μας υπέδειξε λέγοντας «υπόδειγμα δέδωκα ημίν». Όλες οι εντολές συνοψίζονται στη μίμηση του υποδείγματος του Κυρίου, που είναι υπόδειγμα ταπεινώσεως. Ο Κύριος δεν μας έσωσε με την παντοδυναμία Του, αλλά με την ταπεινή αγάπη Του. Δεν επινοήσαμε εμείς τον Θεό, αλλά Εκείνος αποκαλύφθηκε σε εμάς. Αυτό φανερώνει και την αλήθεια της πίστεώς μας. Ο Θεός είναι πάνω από εμάς που είμαστε δημιουργήματά Του. Όσοι διακηρύσουν ότι η θρησκεία τους είναι λογική, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να δηλώνουν ότι αυτή αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα. Η δική μας όμως πίστη δεν είναι ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά αλήθεια που αποκαλύφθηκε μέσα στην ιστορία με προφήτες, δικαίους, αγίους, θαύματα και πάνω από όλα με τον ερχομό του ενός της Αγίας Τριάδος, του Χριστού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και κανένας να μην χαθεί. Ο Θεός αποκαλύφθηκε με την ιστέλος αγάπη του Χριστού, ο οποίος είναι η αγάπη του Πατρός που τον απέστειλε και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος που σφραγίζει όσα κάνει Αυτός και βεβαιώνει την πίστη στη θεότητά Του στους αιώνες. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε με τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, με την κατάβαση και την ανάβασή Του. Γνωρίζουμε από τους λόγους του Αποστόλου ότι από την κατάβαση και την ανάβαση του Χριστού πήγασαν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δόθηκαν για να μαρτυρούν τη συμφιλίωση μεταξύ ουρανού και γης και να βεβαιώνουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ο αληθινός άνθρωπος. Ως δημιουργήματα κατ' εικόνα Θεού, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Χριστό ακολουθώντας το παράδειγμά Του και πορευόμενοι προς τα κάτω. Το μοναστήρι είναι ο κατεξοχήν τόπος που μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την κατάβαση αυτή. Ο Κύριος κατέβηκε στα καταχθόνια και ένωσε τον εαυτό Του από τη θεϊκή Του παντοδυναμία, μένοντας αχώριστος από τη θεότητά Του. Στο μοναστήρι μας δίδεται η χάρη να μιμηθούμε τον Χριστό, πορευόμενοι προς τα κάτω, χωρίς να καταστραφούμε, μένοντας αχώριστοι από τον Θεό. Όπως ο θάνατος του Χριστού ήταν αληθινός θάνατος και ο πόνος του αληθινός πόνος, έτσι και τα παθήματα που εμείς υπομένουμε είναι ένα είδος θανάτου, μια ειδική νέκρωση. Είναι ο θάνατος και η νέκρωση των παθών. Πρέπει ο θάνατος αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο πραγματικός, ώστε και η μίμηση του Χριστού να είναι πιο αληθινή. Κάποτε μάλιστα μπορεί να υποστούμε και κυριολεκτικό θάνατο, όπως οι μάρτυρες. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό ακολουθώντας το παράδειγμά Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βεβαιώνει ότι ο μοναχισμός παρέχει την ευκαιρία να ζήσουμε τον θάνατο του Χριστού και να λάβουμε ως κληρονομιά τη ζωή της Αναστάσεως. Ο μοναχικός βίος είναι οργανωμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μας βοηθεί να κάνουμε το άλμα της πίστεως, που φανερώνεται στις μοναχικές υποσχέσεις και ιδιαιτέρως στην υπακοή. Ο γέροντας Σοφρόνιος έλεγε ότι ουσία και βάση του μοναχισμού είναι η υπακοή. Ασκήσεις μεγάλες και υπεράνθρωπες βρίσκονται σε διάφορες θρησκευτικές κουλτούρες, έξω από την πίστη και την Εκκλησία. Αλλά η υπακοή είναι όντως άθλος που μας εξομοιώνει με τον Υιό του Θεού. Χωρίς αυτή καμία από τις μοναχικές υποσχέσεις δεν μπορεί να φυλαχθεί. Για την παρθενία και τη σοφροσύνη, που είναι η δεύτερη υποθήκη, χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η χάρις του Θεού και το δεύτερο η τέχνη ή η επιστήμη να μην παραδώσει ο άνθρωπος το νου του στο πάθος. Ο μοναχός προσελκύει το πρώτο, τη χάρη, με την υπακοή ως άσκηση. Αλλά και το δεύτερο, η καθαρότητα ή η φυλακή του νου, πάλι με την υπακοή έρχονται. Διότι μόνο με αυτήν θεραπεύεται ο νους του ανθρώπου, γίνεται αμέριμνος και συγκεντρώνεται όλο στο θέλημα του Θεού. Άρα χωρίς την υπακοή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να φυλαχθεί η παρθενία, όπως νοείται στο Ευαγγέλιο, ως τάση και ακεραιότητα προπαντός του πνεύματος. Ομοίως ούτε η ακτιμοσύνη, ως αυτή η υπερνίκηση της επιθυμίας για απόκτηση υλικών πραγμάτων, μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υπακοή. Όταν κάποιος υπακούει και παραδίδει ψυχή και σώμα στην υπακοή για χάρη του Θεού, πώς είναι δυνατό να συσσωρεύει υλικά αγαθά? Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τα διάφορα ερίσματά μας, ώστε η παράδοσή μας στο Θεό να είναι ολοκληρωτική. Όλη η μοναστηριακή παιδεία, η παιδεία της υπακοής, της σοφροσύνης, της ακτιμοσύνης, γίνεται για να αφαιρεθούν κάτω από τα πόδια μας τα διάφορα ερίσματα. Για να γίνουμε πιο ευαίσθητοι, να αποβάλουμε τους δερμάτινους χιτώνες της πορώσεως και της αναλγησίας, για να δούμε ότι κρεμόμαστε πάνω από άβυσσο. Έτσι θα μπορέσουμε με τέλεια απόγνωση να αποκτήσουμε τα φτερά της πίστεως και να πραγματοποιήσουμε την πτήση πάνω από την άβυσσο, ώστε να φτάσουμε στην άλλη όχθη, όπου βρίσκεται ο Θεός. Με την υπακοή ο άνθρωπος απαρνείται ό,τι πιο πολύτιμο έχει, την κρίση του νου του, τη λογική του. Αρνείται την ελευθερία του, εναποθέτοντάς τη στα πόδια του Χριστού, αναγνωρίζοντας ότι το θείο θέλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο

είπες ρε κοκοκίνο τρίχι. Κοντοπίθα ρε κολλιέ, που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι.

εν τεσσαυλέ σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίναντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχον Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και Πανάγιον Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών. Εν τεσσαυλέ σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίναντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχον Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και Πανάγιον Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Το χέρι του δεν βαστούσε σκύπτρο, αλλά βλογούσε τον κόσμο. Από πόλεμο ερχότανε κι εκείνος, μα έναν πόλεμο πολύ δύσκολο κέρδιστον. Πόλεμο στην κακία και στην υποκρισία. Και δεν πήγαινε να ξεκουραστεί από αυτόν τον πόλεμο, αλλά πήγαινε να αρχίσει άλλον, πιο σκληρό. Να στεφανωθεί μαγκαθένιο στεφάνι και στο τέλος να καρφωθεί απάνω σε ένα ξύλο σαν κακούργος. Δεν ήταν τριγυρισμένος από αγριεμένους υποτακτικούς, αλλά από άκακους ψαράδες, καταφρονεμένους σαν και εκείνον. Σάλπιγγες και τύμπανα δεν φωνάζανε για να τον δοξάσουνε, αλλά παιδιά αθώα, με την απλότητα που έχουν οι χριστιανοί, φωνάζανε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και κρατούσανε αντί για σημαίες κλαδιά πράσινα των δέντρων. Φώτης Κόντογλου.

0: Το ίδιο περήφανα και ανυποχώρητα θα απαντήσει στον Γάλλο πρεσβευτή Ρουάν, όταν του πρότεινε να μπουν γαλλικά στρατεύματα στο ναύπλιο για να προστατέψουν την κυβέρνηση. Η μέρα κατά την οποία θα μπει ξένο στρατό στην πρωτεύουσα για την ασφάλεια της κυβέρνησης, εκείνη η μέρα θα είναι η τελευταία του προσωρινού κυβερνήτη. Ιούλιος 1831. Ο αφοσιωμένος συνεργάτης του Καποδίστρια και γραμματέας της επικράτειας Νικόλαος Πηλιάδης, στα απομνημονεύματά του υποστηρίζει απερίφραστα κι αυτός πως κύριοι υποκινητές της αποστασίας στην Ύδρα ήταν οι ξένοι. Σκοπός τους ήταν να λείψει από την Ελλάδα ο άγρυπνος φύλαξ αυτών, επειδή δεν του συμφέρει να υπάρχει αυτόθιο άνθρωπος ως της ανέδειξε το ελληνικό έθνος άξιο να κυβερνηθεί, καθώς κυβερνώνται όλα τα ευνομούμενα έθνη. Η απόφασή του όμως να θυσιαστεί είναι αμετάκλητη. Γράφει προς τον πρίγκιπα Μιχαήλ Σούτσο στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1831. «Απέκαμα, αλλά όμως θέλω μείνει στην χαλάστρα έως της τελευταίας στιγμής. Και ας κινδυνεύσω να χαθώ». Γνώριζε λοιπόν πολύ καλά τα σχέδια των εχθρών και ποιοι τα υπέθαλπταν. Δεν άφηνε όμως κακό λογισμό να περάσει από το νου του, ότι δηλαδή αυτοί οι αξιοθαύμαστοι Έλληνες αγωνιστές θα μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο να δολοφονήσουν τον αρχηγό που επέλεξαν. Από τότε όμως που οι Ιδραίοι σύστησαν καινούργια κυβέρνηση και εξακολουθούσαν να ξεσηκώνουν το λαό σε ανταρσία, από τότε που κατάλαβε πως ανυποχώρητα και επίμονα διαιρούν το λαό, άρχισε να σκέφτεται και να δρά δυναμικά. Έγινε πιο αποφασιστικό στο να θέσει τέρμα στις αυθαιρεσίες της αντιπολίτευσης. Έτσι, απαγόρευσε τον απόπλου των Ιδραίικων καραβιών στο Αιγαίο. Η παρέτηση του πρίγκιπα Λεοπόλδου ως κληρονομικού ηγεμόνα της Ελλάδος τροφοδότησε με νέο υλικό τα επιχειρήματα των συνταγματικών. Διέδιδαν πως υπεύθυνος για τούτη την παρέτηση ήταν ο Καποδίστριας, διότι περιγράφοντας με μελανά χρώματα την κατάσταση της χώρας, τον αποθάρρυνε και τον εξανάγκασε να πάρει τούτη την απόφαση. Στα μέσα Ιουλίου του 1831, αρκετοί Ιδραίοι με επικεφαλής τον Αντώνη Κριεζή και τον Ανδρέα Μιαούλη κατέλαβαν τα κυβερνητικά πλοία που βρίσκονταν παροπλισμένα στον πόρο. Η κυβέρνηση θεώρησε την επιχείρηση αυτή πειρατική. Ο Ρίκορντ, αρχηγός της ρωσικής μοίρας, έσπευσε να αποκλείσει τον Μιαούλη στον πόρο. Ο Καποδίστριας ζήτησε τότε τη βοήθεια των Άγγλων και Γάλλων στολάρχων για να αποφευχθεί η καταστροφή, διότι ο Μιαούλης απειλούσε να κάψει τα καράβια. Αυτοί όχι μόνο δεν παρήχαν καμία αρρωγή, αλλά αντίθετα ενθάρρυναν να προκάλυπτε τους επαναστάτες. Μόνο η Ρωσία βοηθούσε. Η Αγγλία και η Γαλλία την άφηναν μόνη για να φανεί πως ο Καποδίστριας είναι ρωσόφιλος. Ο Ρώσος αντιπρέσβης έγραψε τότε στον υπουργό της Ρωσίας Νέσελροντ. «Οι αντιπρέσβεις της Αγγλίας και Γαλλίας κατακρίνουν μεν φανερά την αντιπολίτευση, αλλά στα κρυφά δεν πάβουν να την υποστηρίζουν και να συνδαυλίζουν κατά τέτοιο τρόπο τη φωτιά από την οποία κινδυνεύει να προέλθει γενική και καταστρεπτική πυρκαγιά». Το πρωί της 1ης Αυγούστου 1831, βλέποντας ο Μιαούλης ότι χάνει στο παιχνίδι, ανατείναξε δύο από τα καλύτερα εθνικά πλοία, τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ήλια. Ο Κολοκοτρώνης διασώζει το περιστατικό αυτό στα απομνημονεύματά του. «Έβγαλαν κλέφτες, επήγα και ησύχασα τον τόπο, έστειλαν οι Ιδραίοι να αποστατήσουν τα νησιά, υποπτευόμενοι για να μην ετοιμάσει την φρεγάδα την Ελλάδα, ο κυβερνήτης εναντίον των Ιδραίων, έστειλαν τον Μιαούλην και την έκαψε. Έκαψε και άλλα δυο καράβια. Έβαλε φωτιά εις τον άφσταθμον, εις το βαπόρι, πλην εκατάφθασαν άνθρωποι της κυβερνήσεως και το έσβησαν. Ο Μιαούλης με αυτό το κάμωμα αμαύρωσε την υπόλοιψή του, διότι ως τότε δεν είχε ανακατευθεί εις κανένα εσωτερικό και ήταν η υπόλοιψή του καθαρή. Τα καράβια ήταν ιδιοκτησία του έθνους και όχι του Καποδίστρια. Μπορούσε να ρίξει τα κατάρτια, να τα γιομίσει θάλασσα και έτσι έμεναν εκεί». Και αλλού σημειώνει: «Όταν έκαψε ο Μιαούλης τα καράβια, ευόγγιξε όλο το έθνος. Μερικοί βλέποντες ότι ούτε με επιτροπές, ούτε με αποστασές δεν έκαναν τίποτα, συμβουλεύτηκαν και αποφάσισαν να σκοτώσουν το κυβερνήτη». Εν τω μεταξύ, μια επιτροπή από την Ύδρα ξεσήκωσε τους μανιάτες εναντίον της κυβέρνησης και έστειλαν αρματωμένα πλοία τόσο στα παράλια της Πελοποννήσου όσο και στο Αιγαίο. Ο κυβερνήτης εξακολούθησε να απαγορεύει τον απόπλου των εμπορικών ιδραίικων καραβιών αν δεν έδειχναν έμπρακτα ότι δεν πολεμούν το έθνος και την κυβέρνηση. Οι Ιδραίοι ετοίμαζαν άλλη εκστρατεία με 3 πολεμικά καράβια για να ξεσηκώσουν τα νησιά και την Πελοπόννησο. Όλες οι επαρχίες έμειναν πιστές στον κυβερνήτη, εκτός από τους Μαυρομιχαλαίους που λαϊλάτισαν σκληρά την Καλαμάτα παρά τις προσπάθειες του Κολοκοτρώνη, ο οποίος σημειώνει στα απομνημονεύματά του. Όταν ανεχώρησε ο γενναίος από την Καλαμάτα, την έγδισαν οι Μανιάτες και μόνον εγλίτωσαν τα σπίτια μερικών συνταγματικών. Οι Ιδραίοι, αφού είδαν το ρικόρδο να έρχεται, έκαψαν τα 2 καράβια όπου ήταν εθνικά και το 3ο καράβι όπου ήταν ιδιόκτητο το άφησαν σώο και το επήρε ο ρικόρδος. Οι Μανιάτες έγδισαν την επιτροπή δισταλμένη από την Ίδρα και όλους τους Ιδραίους όπου είχαν φύγει από τα καράβια. Τους περίλαβαν τα φραντζέζικα και τους έστειλαν στην Ίδρα. Αυτή η επιτροπή ήρθε στην Μάνη και κήρυξε σύνταγμα. Ελευθερία να μην πληρώνει παρά 1/10 και τους έπαιρνε 9/10 και ζημίωσαν και την Καλαμάτα με 50.000 γρόσια. Τέτοιο σύνταγμα εκήρυτον. Σύνταγμα αρπαγής.
1: Οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες δεν μπορούσαν να αντέξουν πρώτα απ' όλα τη νέα τάξη πραγμάτων που ήρθε να βάλει ο Καποδίστρης και από την άλλη πλευρά τους πίεζε φοβερά η ανέχεια, οι δυσκολίες οι οικονομικές. Μιλώ τώρα για τους Ιδραίους, γιατί οι Μανιάτες χωρίς τους Ιδραίους δεν θα είχαν μπορέσει να ανατρέψουν την κυβερνητική γραμμή και πολιτική του Καποδίστρια και να το οδηγήσουν σε ένα τέτοιο άδοξο τέλος.
2: Ο Καποδίστριας εγνώριζε ότι ο τρόπος ζωής αιώνων των Ελλήνων δεν του έδινε καμία απολύτως υπόσχεση ότι θα συναντήσει μιλίχιους, ευγενικούς, υποτακτικούς ανθρώπους. Τελούσε εν πλήρη γνώση. Και μπορούμε να διαβάσουμε αποσπάσματα δικά του.
1: Ο ένας αγωνιζόταν να οργανώσει το κράτος, να του δώσει οντότητα για να μπορούν να απολαύσουν οι υπήκοοι του την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους πλήρη. Οι δε υπόλοιποι έλεγαν όχι, δεν χρειάζονται κανονισμοί, δεν χρειάζονται διατάγματα, δεν χρειάζονται αποφάσεις, δεν χρειάζεται δηλαδή μια νέα τακτική περιορισμών, που κράτος χωρίς περιορισμούς δεν υπάρχει, για να απολαύσει κανείς το αγαθό της ελευθερίας. Και έτσι ήρθαν σε σύγκρουση. Δηλαδή η πολιτική σύγκρουση που οδήγησε στη δολοφονία Καποδίστρια υπέφωσκε από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Καποδίστριας εδώ, εξαιτίας της διαφορετικής νοοτροπίας που είχε ο κυβερνήτης.
0: Ο Καποδίστριας αντέδρασε στην αντιπολιτευτική αυθαιρεσία σπασμωδικά. Άλλαξε τη σύνθεση του Πανελληνίου, διότι οι αντίπαλοί του δρούσαν σαν τροχοπέδι στα σχέδιά του. Θα είχαν πολύτιμο χρόνο να περιμένει να απογορδιοποιηθεί το αγκαθόπλεγμα της φεουδαρχικής σκοπιμότητας των προκρήτων. Η συγκέντρωση όλων των εξουσιών στα χέρια του πίστευε πως ήταν εκείνη την ώρα η μόνη λύση. Οι ενέργειές του όμως αυτές, καθώς και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ορισμένους αγωνιστές και πολιτικούς, η χρησιμοποίηση των αδελφών του, Διάρου και Αυγουστίνου, σε υψηλά αξιώματα, όπλησαν την αντικυβερνητική πολιτική με καταλυτικά επιχειρήματα εναντίον του.
2: Έναν εφοβούντο τότε ότι θα μπορούσε να αντιδικήσει με τον Καποδίστρια ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, γιατρός κι αυτός. Και μάλιστα γιατρός του Αλή Πασά, του πλέον πανούργου ανθρώπου. Κι όμως ο ένας γιατρός, επαναστάτης, σκληρός, που πολέμησε και κατά των Πελοποννησίων στον περίφημο εμφύλιο, υποτάχθηκε. Το μόνο που μπορώ να συμπληρώσω είναι το εξής. Αν ακολουθούσαν το παράδειγμα του Κολέτη και οι άλλοι, και δεν εννοώ έτσι πρόχειρα να το ακολουθούσαν, βεβαίως ήταν καπετάνιος διότι ήταν κτηματίας. Ο γιατρός όμως είχε γίνει καπετάνιος. Όταν όμως ο κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας, δεν αρνήθηκε καμία αποστολή, και πρέπει να μην ξεχνούμε ότι κατά του Κολέτη τότε είχαν τα σχόλια τη μεγαλύτερη διάδοση και προσπαθούσαν έτσι να πιστεύει ότι είναι ταπεινωμένος. Ο Κολέτης είχε αντιληφθεί το κύρος, τη δύναμη και το ενδιαφέρον για την Ελλάδα του Καποδίστρια. Γι' αυτό και συντάχθηκε μαζί του.
0: Ο κυβερνήτης έφτασε να είναι πολύ μόνος. Του συμπαραστάθηκαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το διαμάντι της Πελοποννήσου, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αφιλοκερδής και γενναίος νικηταράς και ο ένδοξος πυρπολιτής Κωνσταντίνος Κανάρης. Οι Άγγλοι, συνεπικουρούν των και των Γάλλων, βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία για να εξοντώσουν τον μισητό αντίπαλο. Ποτέ δεν του συγχώρεσαν τη μεγάλη διπλωματική του επιτυχία που ήταν η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η θάλασσα του Αιγαίου εξαιτίας του μεγάλου Έλληνα πολιτικού έγινε για αυτούς ένα χαμένο όνειρο. Ο επικίνδυνος διπλωμάτης έπρεπε να βγει από τη μέση. Η δολοφονία του είχε δρομολογηθεί.
2: Εκεί όμως που πρέπει να επιμένουμε και φυσικά το πλήρωσε το έθνος μας και όχι ο ίδιος, ο ίδιος είχε ετοιμαστεί γι' αυτό. Το ήξερε αυτό. Το έχουμε γραμμένο. Ήταν η Αγγλία. Αυτό το στοιχείο. Δεν θα δώσω τους Γάλλους. Όχι. Ως ανθρώπους όπως εμείς τους εκτιμώ και φυσικά και τους χειροκροτώ. Αλλά η πολιτική όλων των χωρών έχει και τα στρεβλά σημεία. Εκεί όμως όπου τα στρεβλά σημεία ξεπέρασαν τα όρια ήταν αυτό που έγινε με τον Καποδίστρια από μέρος της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Χρειαζόταν η κατάλληλη στιγμή και τα χέρια που θα εκτελούσαν το απεχθές σχέδιό τους. Τα αργύρια του Ιούδα μπορούσαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Οι Μαυρομιχαλαίοι τα αγαπούσαν τα χρήματα και τα πιστόλια τους ήταν αλάθητα. Ήταν η πιο κατάλληλη ώρα.

εν τες αυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσω σε Κύριε. Εν τες αυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσω σε Κύριε.

αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Στο δεύτερο μέρος της προσευχής, ο Άγιος αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αληθινής ζωής. Ζητάμε από το Θεό πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Η σοφροσύνη δηλώνει την αγνότητα από τα αμαρτήματα της σάρκας. Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο μολυσμός του με την αμαρτία. Η αγνότητα του σώματος προϋποθέτει την αγνότητα της ψυχής, που είναι το πρώτο βήμα της απαθίας, της καθαρής από τα πάθη ψυχής. Πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Είναι το ταπεινό φρόνημα έναντι του Αγίου και Τελείου Θεού. Όλα είναι του Θεού και τίποτε δικό μας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λέγει ο Κύριος. Η ταπείνωση φέρει τη χάρη του Κυρίου και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα υπομονής. Η υπομονή συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο άνθρωπος υπομένει με πίστη όλες τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τους πόνους και τις αντιξοότητες της ζωής. «Δια πολλών θλίψεων διεισελθήν στην Βασιλεία του Θεού». Προσβλέπει με εμπιστοσύνη και αγάπη στην πρόνοια του Κυρίου. Τέλος, η αγάπη είναι η ολοκλήρωση όλων των αρετών. Όποιος έχει σοφροσύνη, έχει και ταπείνωση και υπομονή και αγάπη. Όπου υπάρχει η αληθινή αγάπη, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Οι 4 αυτές αρετές, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σχηματίζουν μία σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Η αγνότητα θεραπεύει την άρρωστη από την αργολογία ψυχή μας. Η ταπεινοφροσύνη μας ενώνει με τους άλλους. Η υπομονή μας προφυλάσσει από την υποδούλωση στα πράγματα. Και τέλος, η αγάπη θεραπεύει την αδιαφορία για τον Κύριο και τη σωτηρία. Για τον άνθρωπο της αγάπης, όλα αρχίζουν από τον Θεό και τελειώνουν σε Αυτόν.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Καλό καλημέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Νίτσε γύριζε με ένα φανάρι και έλεγε ότι τον Θεό που πέθανε και όμως την εκλογήκευση του κόσμου που έφερε ο διαφωτισμός και ο πολιτικός φωτισμός. Εσείς που σας αντέξω, έχετε δει ανθρώπους που κινούνται με βάση μόνο την λογική, την κοσμική λογική και είναι πιο άνοιγμα συμπής, αλλά έχει έρθει και η κοσμική και στην τόπο μας και σε όλες τις δομές της κοινωνίας μας. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος με την εκκοσμικευμένη λογική να ξαναγυρίσει στην πίστη και στην αγάπη του Θεού? Είναι δύσκολο.
2: Καταρχήν, ακούσατε την ερώτηση? Σε αυτό το θέμα, να σας πω κάτι. Είχα διαβάσει μια ομιλία του παλαιού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, Διευθυντής Ορθοδοξίας, και λέει ότι κάποιοι είπαν ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και κάποιοι άλλοι ότι ο Θεός πέθανε. Και τι λέει ο Δεσπότης? Οι άνθρωποι είχαν δίκιο, γιατί δεν είχαν γνωρίσει την αλήθεια. Μετά να σας πω κάτι, με το θέμα του Νίτσε, ο Νίτσε απορρίπτει τα πάντα και φτάνει να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά ξέρετε, λέει κάποιον αυτός ότι έχω μία αίσθηση και από πολύ μακριά αισθάνομαι το γελίσιο ειδικά και το βούρκο τον ηθικό. Και αυτό που λέει ο Διονύσος Κοζάνης ότι είχαν δίκιο, θέλω να πω τώρα το εξής. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε πραγματικά ορθόδοξοι, τότε μεταφέρομαι αυτή τη χάρη που όχι μόνο ανορθεί τους κατεραγμένους, δηλαδή κάνει καλά τους παραλίτους, αλλά ανιστά τους νεκρούς. Και όταν δώσεις αυτό το μήνυμα, τότε όλοι αναπαύονται. Και να σας πω κάτι άλλο. Οι αμφισβητείες της Δύσος πολλές φορές ένιωσαν να είναι πιο κοντά στην πίστη ορθόδοξη από αυτούς που ήταν καταπληρωμένοι σε μια αίρεση, σε μια ενημέρουσα άποψη. Και ο Νίτσε είναι ειδωλοπλάστης και από τη μανία του γίνεται εικονοπλάστης, αλλά βαθιά διψάει αυτό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε αν λοιπόν κατά χάρη Θεού γίνομαι αυτό που είμαστε Ορθόδοξοι, τότε εμείς χαιρόμαστε τη ζωή μας και μπορεί να το θεωρούμε, είμαστε μια χαρά για όλο τον κόσμο. Βέβαια να σας πω κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται σήμερα με την πατομηχανική, με την μοντέρνα επιστήμη, έχει μια σχέση με τη δική μας πίστη. Λέει τώρα η νέα επιστήμη ότι όταν συμβεί κάτι δεν χάνεται ποτέ. Ή λέει κάτι άλλο, ότι μια πληροφορία, ένα φως, δεν μεταδίδεται με ενέργεια φυσική όπως η μεγαλύτερη ταχύτητα οριακή είναι η ταχύτητα του φωτός, αλλά λένε ότι συμβαίνει κάτι και δια ακαριών πληροφοριακών διαδικασιών κοινωνείται αυτό το κάτι στο σύμπαν, στην άκρη του σύμπαντος, το οποίο άκρη του σύμπαντος απέχει δισεκατομμύρια έτη φωτός από εδώ. Οπότε πρέπει τα πάντα είναι ένα. Τώρα πάμε στον χώρο της πνευματικής ζωής. Όταν ένας είναι αληθινός, έχει περάσει βάσανα και από μέσα του βγαίνει ένα δόξα τω Θεώ, χωρίς τίποτε άλλο να κάνει, μεταδίδει μηνύματα ζωής και κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Και το ακούει ο Νίτσε που πάει να παραδώσει και το ακούνε οι νεκροί και αναστέλλονται. Και αυτό δεν είναι ξυπνά δική μας, αλλά είναι μετάδοση της χάρητος του Θεού που έβρασε τον άνθρωπο για να ζήσει, όχι για να κατασταθεί.
3: Γιατί είστε μουδιασμένοι, ερωτήσεις, εσύ τι θα με κάνεις. Ήρθε ο γέροντας, λοιπόν, ό,τι έχετε απορία και πέραν από αυτά που ακούσατε, πείτε το εδώ πέρα το κουβεντιάσουμε. Αλλιώς θα κάνω έναν που θα μας δώσετε τα έξοδα που είστε.
4: δουλειά σα. Τι θέλετε να πείτε με αυτό το χέρι από μέσα μα για να δώσω τη
2: θέση. Ωραία. Εσύ τι τα σπάς.
4: Δίνε γυμνασία.
2: Είσαι 15 χρονών. 14. Να σα πω μια ιστορία. Ήταν στην Πελοπόννησο μια οικογένεια και την Κυριακή του Πάσχα κάποιος πήγε και σκότωσε ένα παιδί 14 χρονών και η μάνα του τάχασε το σπίτι όλο και η μάνα του χωρίς έκλειγε. Και λέει, Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό. Να χάσω την Κυριακή του Πάσχα το παιδί μου. Και αυτός που το σκότωσε ήταν ένας άνθρωπος που είχε διεστραμμένες διαθέσεις. Και έγινε, έκραξε η μάνα, πόνεσε. Και πέρασαν τα χρόνια και μετά από 10 χρόνια δεν είχε τελειώσει το δικαστήριο. Και η μάνα πήγε και είπε ότι εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία. Τώρα είμαι πιο κοντά στο Θεό και πιο κοντά στο παιδί μου. Τίποτε άλλο. Οπότε βλέπεις ότι εκεί η μάνα αυτή δει αυτή τη μαρτυρία. Τι σημαίνει να διέμω μέσα και να δώσω τον Θεό. Θα μπορούσε, αν το πέντε στραβά, συνέχεια να είναι μέσα της η απορία και το γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία σε μένα. Όταν κάνεις υπομονή μέσα στην Εκκλησία, μια στιγμή πονέμεται η δοκιμασία και από το βολή πόνο βγαίνει μια δοξολογία προς τον Θεό. Και βέβαια αυτό που είπε η μάνα, ότι εγώ ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το γεγονός, γιατί αυτό το γεγονός με έφερε εν τέλει πιο κοντά στον Θεό και πιο κοντά στο παιδί μου, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κίνημα που μας δίνει κουράγιο. Οπότε εσείς, όταν ένας είναι 15 χρόνια, 16, 17, 18, έχει άλλα προβλήματα από ό,τι έχει ένα παιδί που είναι 3, 4, 5 χρονών ή από ένα άλλο που είναι ένας 80, 90 χρονών. Αλλά εντέχει όλοι πορευόμαστε προς το τέλος, το τελευταίο, στην αιώνια ζωή και την ανάπαυση

0: άνθρωπος ο οποίος συζητάει μαζί τους και τους λέει τι συζητάτε και μετά τους εξηγεί όλα και στο τέλος, μετά από όλη την πορεία, ενώ στην αρχή εκρατούν το ίδιο τσαλμί αυτόν που λύνεται με αυτόν, τα μάτια τους ήταν κλειστά και δεν μπορούσαν να το δουν, στο τέλος μια στιγμή δημιούργησε το θέμα, άνοιξε τα μάτια τους και κατάλαβα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και τότε που το κατάλαβαν, άφα μου συμπέτω, εχάθηκε και χάθηκε για να μην το χάσουν. Αν το πω, έμενε εκεί, θα τον έχαναν. Θα λέγανε ότι αυτός είναι εδώ. Ενώ τώρα είναι παντού. Και τότε, στο τέλος, κατάλαβαν ό,τι έγινε στον δρόμο και είπαν, δεν ήταν οικειωμένοι, κατέλη μόνο διωδό, ως δίνει και γίνοντας για μας, δεν κοιωγόταν η καρδιά μας. Όταν μας ερμήνευε τις γραφές, οπότε εκείνη ώρα πήραν δύναμη και πάνε στα Ιεροσόλυμα για να πούν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Οπότε βλέπετε ότι εσείς τώρα είστε σε αυτή τη φάση της ζωής. Είστε στην πορεία, στη μέση της πορείας. Αγωνίζεστε, έχετε απορίες. Κάντε υπομονή και θα δείτε ότι στο τέλος μια στιγμή έχετε ένα φως το οποίο φωτίζει όλο το παρελθόν και όλο το μέλλον. Παίρνεις απάντηση?
1: Ναι.
0: Τώρα άλλος, για να μην μας βάλει κανόνα ο Σεβασμιότητος, σε όλους μας, αν όχι όταν μιλάμε.
1: Θέλω να ρωτήσω εσείς, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν.
0: Γιατί πιστεύω ότι
1: υπάρχουν.
0: Υπάρχει. Εσύ νιώθεις ότι δεν υπάρχουν.
1: Εννοώ για ποιο λόγο μας δημιουργήσει τόσο.
0: Μας δημιουργήσει ο Θεός και βλέπετε ότι και στην γένεση, στην ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, είτε και γεννήθησαν τα πάντα και μετά υπάρχει μια ιδέα και μια ροτήλα για τη δημιουργία του ανθρώπου. Και είναι ότι ενεφύσισε μια μας ζωή στα σκλάβια μας και είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι και αυτό το οποίο μας αναπαύει δεν είναι κάτι υγιεινό και δεν είναι μια κατάκτηση προσχέδη, αλλά είναι η χάρη της αιωνιότητος. Οπότε πλαστήκαμε για να γίνουμε κοινωνία αυτής της αιωνίου ζωής και αναπαύσεως. Μετά αυτό που είδαμε με τη μητέρα στην Πελοπόννησο, δείχνει ότι από σήμερα όποιος κάνει υπομονή δέχεται αυτή τη χαρά. Και αυτοί που δέχονται αυτή τη χαρά, αυτοί νιώθουν ότι ζουν τα ατερμήνευτα μυστήρια. Δείτε που λέει ο Μόσος Παύλος, ήκουσα ρήματα, αούτε εξών ανθρώπων αγέσαι. Άκουσα ρήματα, φράσεις, αλήθειες που δεν μπορεί ένα άνθρωπο να τις εκφράσει. Και βλέπετε λοιπόν ότι όταν δέχομαι τη ζωή, αγωνίζομαι και σηκώνω το σταυρό μου και εσείς σηκώνετε ένα σταυρό σαν έχει τον αγώνα σας. Αλλά έχει νόημα αυτός ο αγώνας και όταν τον σηκώνω το σταυρό με καρτερία στο τέλος αυτό μια στιγμή ότι όλα είναι ευλογία και εκ των υστέρων μια στιγμή καταλαβαίνουμε πως με βοήθησε αυτή η άσκηση. Δεν το ρίξα έξω να κερδίσω στους δρόμους, αλλά έμεινα στο σχολείο, αγωνίστηκα να μάθω κάτι, να ζήσω σωστά. Και στο τέλος παίρνει νόημα όλο αυτός ο αγώνας μας και οδηγούμαστε με την χάρη του Θεού σε αυτά τα ανέκδοτα, τα πραγματοποιητικά ανθρωπίνα στα οποία μας χαρίζει ο Θεός.
1: Όμως, αν δεν μας είχε δημιουργήσει, τότε κάναμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει και δεν μιλήσει.
0: Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι έβηκε και πήρε το αγαθό και ο Θεός έχει τα πλοία να όσοι τα δημιουργήματα. Ο Θεός ζει σε μία ανέκφραστη λησμονή χαράς και από αγάπη έπρεπε να χαιθεί, να πάρει δρόμο, να προχωρήσει αυτή η επιθυμητή ζωή ή να όσοι που λένε τα επαιρείτουμε για να είναι περισσότερα όν

0: μόλις αυτή την ενέκταση χαρά. Και αν όλος ο κόσμος, είδατε που λέμε ότι τα σύμπαντα σήμερα χαρά συγκυρούνται γιατί Χριστός ενέχει τις Παρθένους, και όταν τα λέμε ότι και η γρυμή και τα όρη συγκριτούν, που είπε αυτό σκυρτά και χαίρεται συγκινητά ο άνθρωπος. Οπότε ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και δημιουργεί τον άνθρωπο, είναι απλήρωνα όσοι τα ευεργετούμενα. Και εδώ είναι περισσότερα όντα αυτά που ευεργετούνται, που παίρνουν τη χάρη αυτή της ενημερώτητας που έχει ο Θεός.
1: Ο Θεός πώς, από πότε εννοώ ο Θεός δημιουργεί σε εμάς, ο Θεός πώς άρχισε, πώς δημιουργεί.
0: Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Αυτό που είπα στην αρχή ότι ακούω για εκπαίδευση και για μόρφωση με ευρύς ορίζοντες, και αυτοί οι ευρύς ορίζοντες είναι κλεισμένοι μέσα στην φυλακή του χώρου του χρόνου. Εδώ πέρα αρχίζομαι από το τίποτα και τελειώνω στο ατελέχητο. Λέει ο Άγιος ο Μάστος ο Μοηδητής, αλλά και ο Αμάστης Αρχιάδη, ότι πρέπει ο άνθρωπος να ξεπεράσει την άρτη και την παιδεία, να φτάσει στη γνώση και στην αρετή. Και μετά, αν είναι θεμητό να πούμε, να ξεπεράσει και τη γνώση την αρετή. Και όταν ο άνθρωπος ψυχή φτάσει να ενωθεί με τον Θεό και Λόγο, τότε γνωρίζει τους όρους των Λόγων, ενώ πριν νυχευτεί με τον Θεό και Λόγο, παίζει με αρχική συμπηγή του μεθόδους. Πριν νυχευτεί η ψυχή του Θεό Λόγο, ήταν υποχείριση της ιερικής μεθόδους. Οπότε λέμε ότι λατρεύουμε τον Θεό, ο οποίος Θεός είναι υπεύθυνος. Δεν το ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Και ο άνθρωπος ξεπερά την καρδία, την αρετή και την γνώση και φτάνει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λέω μάζεις ότι η αρετή, οι Άγιοι του βραβεύονται όχι για την αρετή, το κοψαρτίζει για την ταπείνωση που γεννιέται από την αρετή. Και ο άνθρωπος ταπεινός είναι ως άνθρωπος μία τόνιστο είναι ανύπαρκτος. Οπότε βλέπετε ότι αρχίζουμε από αυτό που ψηλαφούμε, γνωρίζουμε και ακούμε και φτάνουμε σε αυτά τα άλλα βήματα και στην χαρά η οποία δεν περιγράφεται. Αυτό είναι το νόημα του Θεού. Να σας πω κάτι. Στην λειτουργία λέμε, άσου και δίκιον σε εκείνη, σε εκείνη, σε εκείνη, σε ευχαριστήνη. Γιατί είσαι Θεός ανέκδοτος, απεριμένοντος, αόρατος, ακατάλληλος. Αν είσαι Θεός ορατός και καταλληλός, δεν θα έχεις τον κόπο να σε ευλογεί κανείς. Οπότε βλέπετε ότι ο Θεός ο ανέκδοτος, ο απεριμένοντος, αυτός γίνεται άνθρωπος, μας πλησιάζει με στοχή και να μας δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουμε και εμείς μαζί του σε αυτή τη χάρη την ανέκδοση. Πέρα.
2: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε πει το ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Τι εννοούσατε με αυτό?
0: Κι εγώ δεν άκουσα.
2: Είχατε πει το ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Τι εννοούσατε με αυτό?
0: Είχα πει ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Τι εννοούσα με αυτό? Εννοούσα με αυτό ότι λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νεσορός, δεν έχει και ο άνθρωπος μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο. Δέχεται μια χαρά η οποία ξεπερνά το θάνατο. Και δεν πεθαίνει. Και είναι αυτό που λέω όπως ο Σπάπλος, ότι δεν ξέρω τι προτιμώ, να είμαι ζωντανός ή μετά το θάνατο, γιατί εμεί το ζει Χριστός και το αποθανεί κέρδος. Για μένα η ζωή είναι ο Χριστός και το να κοντάρα είναι κέρδος, γιατί θα είναι εξολοποιημένος μέλος αυτών. Οπότε αυτή η φράση ότι υπάρχει μια χαρά μικρή που περιγελά το θάνατο, όταν φτάσει κανείς σε αυτό, και αυτό δίδεται στον άνθρωπο τον ταπεινό, στον άνθρωπο της αγάπης, στον άνθρωπο που κάνει υπομονή, τότε καταλαβαίνει τα κατανόητα. Αλλά τα κατανόητα και τα άφατα μυστήρια είναι γεμάτα από άφατη χαρά. Δεν είναι γεμάτα από φρίκη. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό που είπε προηγουμένως ότι όταν είστε στο γυμνάσιο των μουσικών της δράμας, παίρνετε τη σωστή βάση για να εξάγετε σωστά τη ζωή. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει σήμερα στην Αγία ένας άθεος επιστήμονας, ο οποίος έλαβε πολλά βιβλία. Λίγες, νομίζω, δεν δείτε. Και είχε γραφτεί στο λεωφορείο της αστικής κοινωνίας μια φράση δική του. Ότι μάλλον δεν υπάρχει Θεός, οπότε μπορεί να χαρείτε τη ζωή σας. Αλλά λέω και αυτή η φράση μόνη δείχνει ότι η αγωγή που έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός είναι ότι ο Θεός είναι ένας τρομοκράτης, ένας χωροφύλακας αυστηρός, οπότε εάν έχω φύγει από τη μέση μπορώ να χαρώ τη ζωή μου. Αλλά μέσα στην αυτόδοση εκκλησία νιώθουμε ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, είναι ο πατέρας μας, είναι αυτός που μας συμφωνεί, είναι αυτός που μας αγαπά. Οπότε βλέπετε αυτή η διαφορά του πώς γνωρίζουμε τον Θεό, τη ζωή και τον άνθρωπο, δημιουργεί τον παράδεισο μέσα στην αυτόδοση εκκλησία και δημιουργεί τους Αγίους οι οποίοι όταν οριμάσουν, όταν φτάσει ένας άνθρωπος ήρεμα, χωρίς να μιλάει, να λέει μια συγγνώμη στον Θεό, τότε είναι μια παρηγορία για όλο τον κόσμο.
3: Η πρωτόπλαστη διέταξε το πρωτοτολικό αμάρτημα. Γιατί πρέπει όλο το ανθρώπινο γένος να αποκλειστεί τις συνέπειες αυτού του αμαρτήματος, και γιατί ο Θεός, αφού είναι παντοδύναμος, δεν διευκολύνει τις ζωές των ανθρώπων.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια απορία αυτή που λες, γιατί ο Θεός, εφόσον είναι παντοδύναμος, δεν διευκολύνει τη ζωή. Αυτό είναι μια κουβέντα σωστή, μια ερώτηση αληθινή. Λέω το εξής τώρα, όταν κάνουν υπομονή, θα το καταλάβουμε. Εγώ σας λέω το άλλο, θα μπορούσε ο Θεός να μας έχει φτιάξει τέλειος, να είμαστε όλοι καλά παιδιά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, αυτός ο παράδεισος, ο φτιαχτός, ο έτοιμος αυτός μέρος θα ήταν κόλαση. Αυτό που κάνει ο Θεός και επιτρέπει αυτές τις δοκιμασίες, το επιτρέπει για το καλό μας για να δοκιμαστούμε. Και μετά από χίλια βάσανα και πόνους, να φτάσουμε σε μια στιγμή που είναι αιωνιότητα. Σε μια λάμψη που μας καταπεί το θάνατο, δηλαδή που λέει στην ακολουθία, ενέχρωσας τον Άδη και αστραπή της θεότητος. Και η μαθητεύος Εμαούς συνεχίζει να καταλάβει τίποτα. Μετά από όλο τον κόπο, 60 χιλιόμετρα και τη συζήτηση, τότε μια στιγμή άνοιξε τα μάτια του και κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια τους και αντικλάσει του άλλου. Τη στιγμή που έκανε μια κίνηση, μόνο ο Χριστός έκοψε τον άλλο, τότε κατάλαβε ότι αυτός ήταν. Έπρεπε να περάσω όλη τη δοκιμασία για να φτάσω σε αυτήν την ευαισθησία. Οπότε λες, καλύτερα να περάσω χίλιες τέτοιες δοκιμασίες για να φτάσω σε αυτήν την χαρά. Σε αυτήν την ευαισθησία. Συμφωνούμε. Θα σας πω κάτι άλλο. Πήγε ένας καλόγερος, λέει ο παπάς Ισάκ, σε ένα γέρο. Ο γέρος ήταν άρρωστο, καθόταν στο κρεβάτι. Του λέει ο νέος ότι, γέροντα, έχω πολλούς πειρασμούς. Αυτός τον κοιτάζει και του λέει, είσαι νέος, δεν μπορεί να έχεις πολλούς πειρασμούς. Λέει, νέος είμαι και έχω πολλούς πειρασμούς. Τότε του λέει, ο Θεός θέλει να σε σωθήσει, να σου δώσει σοφία. Του λέει, άμα σου πω κάτι, εγώ ήρθα στην Έλληνο, 10 χρόνια δεν ένιωσα καμία ανάπαυση. 20 χρόνια, 25 τίποτα, 26, 27 τίποτα. 29, 30 μια στιγμή, άσα να νιώθω μια παράκληση. Και στο τέλος, όταν θα στεκόμουν το βράδυ και κοίταζα προς την Ανατολή για να πω ένα δόξα στον Θεό, έπεφτε σε μια έξαρση και έμενα ακίνητος εκεί όσο περπόταν ο ήλιος την άλλη μέρα και κατέβηκε το πρόσωπό μου. Οπότε, λες το εξής, όχι 300 χρόνια αξίζει να κάνω υπομονή για να νιώσω αυτή τη στιγμή. Και αν λοιπόν δεν κάνω υπομονή, δεν είμαι ικανός να νιώσω. Δεν είμαι ευαίσθητος να νιώσω αυτό το πώς, αυτή τη χάρη. Οπότε αυτό που λες είναι αληθινό, ζούμε πολλά προβλήματα, αλλά όλα τα επιτρέπει αυτός που μας αγαπά και είναι για το καλό μας.
4: Κανείς πόνος δεν μένει χωρίς ανταμοιβή. Αυτό το παιδί
0: το οποίο είναι θύμα της αφροθεξίας ή της ανηθικότητας κάποιων άλλων μεγάλων, δεν πρόκειται να λυτηθεί. Υπάρχει αυτός ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, θα αμυθεί το παιδί αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία, κάποιες υπομονή, δεχόμαστε άλλες δυνατότητες και ο άνθρωπος γίνεται θεοφόρος. Γιατί αν τα δούμε έτσι που φαίνονται ανθρώπινα, είναι δράμα πάνω πέσουμε στη θάλασσα. Και αν τα δούμε όπως μας φωτίζει η Εκκλησία, δεν πέφτουμε στη θάλασσα, δεν απογοητευόμαστε να κάνουμε υπομονή. Και σε αυτό ξέρετε, ήθελα να σας πω το εξής. Είδατε, ο Ιούδας που πούλησε τον διδάσκαλο, μετεμελήθηκε και μεταμελήθησαν τον απήξαντο. Μετεμελήθηκε και πήγε και πλήγηκε. Ο Απόστολος Πέτρος που αρνήθηκε τον διδάσκαλο, δεν πλήγηκε. Αλλά τι έκανε. Εξαρτών έξω έπρεπε μικρός. Βρήκε μια γωνιά και έκρηγε. Και τον βρήκε η παράκληση. Οπότε, αν δούμε ανθρωπίνους τέτοια προβλήματα, δεν μπορούμε να τους παρασκάσουμε. Γι' αυτό πρέπει ένα μικρό παιδί, ένα βρέφος, γιατί να μας αγγίζει.

εν τοις προφήτες ανήγγυλα σημείν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Συ Θεός πρώτος, συ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας συ ο Θεός ημών. Εν τοις προφήτες ανήγγυλα σημείν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Συ Θεός πρώτος, συ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας συ ο Θεός ημών.

Αχιλλείου φωνή. Τίποτα στον κόσμο όλο δεν αξίζει όσο η γαλήνη σου. Πάση θυσία σώσε την ψυχική σου γαλήνη.

συνθήκες της φυλάκης ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέδωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την οκτάμινη διαβίωσή του στη φυλακή. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχάμεντ Ράιμ, ξάδελφος του Εμμύρη του Αφγανιστάν, που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχάμεντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί κλπ. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσε σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει ως γιατρός οποιονδήποτε. Μοίρασε και το τελευταίο κομμάτι ψωμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχάμεντ Ράιμ καθόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώρισε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον υπουργό Αμίνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο σε συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια, απάντηση δεν υπήρχε. Μέσα στην φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στο Ράιν: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στο Θεό. Βοηθά τους ανθρώπους ως γιατρός. Βοηθάω και ως ποιμένας εκκλησίας. Και ο βλάπτω. Σαν τα κουράκια ρίχνονται πάνω μου οι υπάλληλοι. Γιατί?» Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα λυσιδωτής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την λυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατό να σερροντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης του Ελένη, στο δωμάτιο εισέβαλε αρκετές φορές κάποιος υπάλληλος μασκαρεμένος σε παλιάτσο, ο οποίος εσχρολογούσε, βλαστημούσε και προέλεγε στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή του, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι που έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι ήταν μέλος αντεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη Σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα». Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές μέρες. «Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαινα στις ανακρίσεις και επίμονα απαιτούσαν να παραδεχτώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και τον ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήρθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν 3 στελέχη και με παρακολουθούσαν. Είχα δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο και να με βάλουν σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδωναν την αλαξιά ρούχων είδα τις εγχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονητήριο, με βασάνισαν για μερικές μέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που με έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάλθηκα στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας». Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος δεν άντεξε.
Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διοικείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο το φυλακό με τη βοήθεια του Θεού έσωσα τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διάγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου γιατρός Ρόζενμπεργκ. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκ μου έγραψε πως όσα του είχε γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους. Τον Ιούλιο του 1938 ξανάρχισαν οι ανακρίσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στον ανακριτή που ήταν σκυμμένος σε ένα σωρό έγγραφα και φακέλους. Μόλις μπήκε μέσα ο ανακριτής σήκωσε τα μάτια του και τον κοίταξε με ένα βλέμμα σκληρό και ένα πρόσωπο ανέκφραστο παγερό στυφό. Άρχισε να απαγγέλει τις κατηγορίες. Όπως όλοι οι ανακριτές, έτσι και αυτός είχε χάσει τις ιδέες. Πιπίλησε σαν παπαγάλος με τη γνωστή ξύλινη γλώσσα την κομματική γραμμή της καλκισμένες κατηγορίες. Έμοιαζε σαν να ήταν κουρτισμένος όπως οι χιλιαστές. Ο επίσκοπος Λουκάς, αφού τον άκουσε, κατέθεσε την εξής δήλωση: «Μου ρίχνετε ευθύνες για την ευγενική μου καταγωγή. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου είχε μεν ευγενική καταγωγή, αλλά ήταν πολύ φτωχός και έμενε σε μια ίσμα σε ένα χωριό. Ήταν φαρμακοποιός, αλλά μόνο για 2 χρόνια. Μετά ήταν υπάλληλος και δεν είχε καμιά ιδιοκτησία όπως και εγώ. Το δεύτερο που σημειώνω είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία για τις απεργίες πείνας που έκανα. Την πρώτη απεργία πείνας άρχισα αμέσως μόλις με έκλεισαν φυλακή, διαμαρτυρόμενος γιατί τόσα βία έκοψαν την επιστημονική μου εργασία που ήταν τόσο σοβαρή και αναγκαία για τη χειρουργική. Τη δεύτερη απεργία πείνας άρχισα όταν με υποβάλλεται στη συνεχή 24-ωρη αλυσιδωτή ανάκριση. Δεν αντέχα να ακούω τις συκοφαντίες και τις βρισιές στο πρόσωπό μου. Προτίμησα να πεθάνω από την πείνα παρά να ζω με τέτοιες κατηγορίες ότι είμαι εχθρός του λαού και φωνιάς γιατρός που σκότωνε τους ασθενείς κατά την ώρα της εγχείρησης. Αυτή η απεργία, όπως και η πρώτη, κράτησε 7 μέρες. Στη διάρκεια της με κρατούσα στην καρέκλα συνεχώς, μέρα νύχτα, χωρίς ύπνο, χωρίς να μου επιτρέπουν να πλαγιάσω λίγο. Ο ανακριτής Κυρίλοφ είχε γράψει στο πρωτόκολλο της ανάκρισής μου με ερωτήσεις του και απαντήσεις μου για το πώς βλέπω εγώ την Επανάσταση και τη Συμβιωτική Εξουσία με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου του 1937. Παρόλη την ταλαιπωρία μου και τη δύσκολη κατάσταση της υγείας μου από την αϊπνία και την απεργία πείνας, αρνήθηκα να το υπογράψω και να δεχτώ ότι είμαι αντιπαναστάτης, εκτός αν θεωρείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου πράξη αντιπαναστατική. Όμως ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας αντιπαναστατικής οργάνωσης. Όλη την περίοδο των 20 χρόνων που υπάρχει σοβιετική εξουσία, ήμουν αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην επιστημονική μου εργασία, στη χειρουργική και ήμουν ένας απλός υπηρέτης της Εκκλησίας, μακριά από κάποια αντισοβιετική προπαγάνδα. Δεν μπορώ βεβαίως να δεχτώ την εχθρική αντιμετώπιση της Εκκλησίας από τη Σοβιετική εξουσία, αλλά και δεν είχα καμιά εχθρική δραστηριότητα προς τη Σοβιετική εξουσία. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1937 υπέγραψα το πρωτόκολλο των ανακρίσεων, αλλά τώρα το αρνούμε. Αρνούμε να δεχτώ τι είμαι ένοχος. Τότε το υπέγραψα οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, άϊπνος, βασανισμένος, εξαντλημένος. Σε τέτοια κατάσταση με έβαλα να υπογράψω. Ήμουν τόσα 24 ώρα καθυλωμένα σε μια καρέκλα, χωρίς να μπορώ καθόλου να κινηθώ. Ο λαιμός μου είχε παραλύσει, τα πόδια μου είχαν πριστεί, δεν καταλάβαινα πού βρισκόμουν. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν τόσο φρικτά, που προσπάθησα να απαλλαγώ από αυτά, χωρίς να έχω σκοπό να αυτοκτονήσω, κόβοντας μια από τις αρτηρίες μου, ώστε να αναγκαστούν να με πάνε στο νοσοκομείο και έτσι να διακοπεί ανάκριση. Στους ανακριτές μου Κυρίλοφ και Λάτσι δήλωσα πως δεν αντέχω και δεν έχω να δώσω καμιά πληροφορία για κάποια οργάνωση αντιπαναστατική άγνωστη σε μένα. Αυτοί επέμεναν και στο τέλος έγραψαν ότι εγώ αρνούμαι να παραδώσω τα στοιχεία που γνωρίζω. Τότε
άρχισα την τρίτη απεργία πείνας με σκοπό να μου δοθεί ευκαιρία να δηλώσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης το όσα γίνονται στη φυλακή. Η απεργία συνεχίστηκε για 7 μέρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε για αυτή στοιχεία στο φάκελό μου. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον του Επισκόπου Λουκά. Αυτές όμως οι καταγγελίες και κατηγορίες είναι η Στέφανη, το παράσημα του ομολογητού Επισκόπου. Οι καταδότες του κατέγραψαν όλες τις καλοσύνες του που διαφορετικά θα είχαν μείνει στην εφάνεια. Όλες έγιναν εγκρυπτό, αλλά έστω και με τις καταγγελίες των εχθρών του, ο Θεός επέτρεψε να φανερωθούν κατά το «Ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό». Ο επίσκοπος Λουκάς, παρόλο που εργαζόταν ως γιατρός πολύ σκληρά, δεν ζητούσε χρήματα από τους ασθενείς, αρκείτος το μισθό του, το οποίο και αυτόν τον μοίρασε. Τα παιδιά του δεν είχαν πολλές φορές στοιχειώδη πράγματα. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ελεημοσύνες του. Το περισσότερο μισθό του κάθε μήνα τον έστελε με επιταγές σε εξόριστους ή εμπερίστατους αρχιερείς και ιερείς, όπως τον επίσκοπο Ευγένιο Κομπράνοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τα χρόνια 1926-27 στην Ταρσκέντη, στον επίσκοπο Ιωάσας Βάχοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην εξορία στον Αρχάγγελο, στον πρωτοπρεσβύτερο Μποκολιόμποφ από την ίδια εξορία. Ακόμη βοηθούσε τους εξόριστους επισκόπους Μακάριο Καραμζή, Πορφύριο Βαλεβίτς, τον ιερέα Μαρτίνο Ρίμσε, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αμπασίτσε, βοηθούσε ακόμη και σχισματικούς επισκόπους όπως τον Κύριλο και τον Ιωσήφ που δεν αναγνώρισε τον Μητροπολίτη Σέργιο. Παρόλο που δεν συμμεριζόταν τις θέσεις τους, όταν βρέθηκαν στην εξορία τους έστελε τακτικά κλιματική βοήθεια. Ο επίσκοπος Λουκάς γεύτηκε και την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους.

Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, όσπερ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πάσο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν.

Στο βαθμό που μας λείπει έλεος, στο βαθμό που μας λείπει αγάπη, στο βαθμό που μας λείπει συγχώρεση, φανερώνεται πόσο αντίστοιχα είναι διαστρεβλωμένη η εσωτερική εικόνα του Θεού που φέρουμε μέσα μας. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει βουτυχτεί και έχει κολυμπήσει μέσα στην αίσθηση ότι ο Θεός τον αγαπάει, είναι αδύνατον να μην τον μιμηθεί, να μην ελεεί και να μην συγχωρεί. Επομένως, κρίνοντας ανάποδα, πηγαίνοντας από την άκρη του νήματος, γιατί έχουμε τόση έλλειψη αγάπης και ευσπλαχνίας στη ζωή μας, στον κόσμο μας, γιατί μας λείπει η συγχώρεση ή τέλος πάντων γιατί ενεργούμε φευγαλαία, γιατί όλοι συγκινούμαστε να δούμε ένα δράμα προσφύγων και παιδιών στην τηλεόραση και μετά από 5 λεπτά το έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε διαφημίσεις και συζητάμε για άλλα ζητήματα, καταλήγουμε στο εύλογο ερώτημα γιατί μας λείπουν αυτά. Φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει και από άλλον δρόμο. Ότι τελικά δεν υπάρχει εσωτερικευμένη εικόνα ενός εύσπλαχνου Θεού, αυτού τον οποίο διακηρύσουμε.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Αγίαν Πεντηκοστήν Προήμιον. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τότε που κατέβηκεν και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Τότε που διένυμε τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσεν όλους σε ένωση, και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Οίκη. 21. Ταχίαν και σταθυράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της σε ποθού συνένωσον σ' αυτόν ικτήρμων, ή να συνημένει σύ υμναίωμεν και δοξολογούμεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαριθυμούν. Στις θλίψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσου σπλαχνικέ με όσους σ' αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα.

0: οίκος δεύτερος. Ούκ εχωρίστης σωτήρα από των μαθητών σου, οδεύσας εις ουρανούς, και φθάσας γάρ τα άνω, τα κάτω συνέχεις. Ουδέ εις γάρ τόπος δίχα σου αχώρητε, καν γάρ γέννητε, απόλυτε και αφανίζεται και ως Σόδομα γίνεται. Σι γάρ ιστάς τα σύμπαντα πάντα πληρών, σε ουν και οι Απόστολοι ήχων εν ψυχές, διό εκ του ελαιώνος σου αναληφθέντος τότε κατήλθον χορεύοντες και ψάλλοντες και δοξολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Δεν αποχωρίστηκες σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες, αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως, υπάρχει σε κάθε μέρος η παρουσία σου, αχώρητε, και αν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και εμφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδομα. Σι έστησες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώς στις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από τον Ελαιώνα στον ουρανό, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Υπέστρεψαν εν χαρά από του Ελαιώνος οι 11 μαθητέ. Λουκάς γάρ τούτο γράφει ο Ιεροφάντης, ότι Ιεροσόλυμα υπέστρεψαν, εις υπερών δανέβησαν, ένθα κατέμενον και εμβάντες εκάθισαν. Πέτρος και οι επίλοιποι των μαθητών, όν ο Κυφάς ως έξαρχος είπε προς αυτούς, «Εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεντας καρδίας προς τον υποσχόμενον και λέξαντα, εγώ ημίν πέμψω το Πανάγιον Πνεύμα». Μετάφραση. Εγύρισαν χαρούμενοι από τον Ελαιώνα οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγη, όπου έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκαν εκάθισαν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους ο Κυφάς ως αρχηγός είπε, «Εραστές της βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω προς Αυτόν που υποσχέθηκε και είπε, εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». 24. Και αυτά τότε λοιπόν Πέτρος της Αποστόλης διήγηρεν εις ευχήν και στάς εν μέσω τούτων ευόησε λέγον, «Δεηθόμεν, γόνι κλείνομεν, αιτήσομεν, εκκλησίαν το δωμάτιον τούτο ποιήσομεν, και γάρ έστι και γίνεται, άσομεν και κραυγάσομεν προς τον Θεόν, πέμψον ημίν το Πνεύμα σου το αγαθόν, ειν οδηγήσει τους πάντας εις την γνώση την ευθείαν, ειν σύ προετοίμασας τη σέβουση και δοξολογούσι το Πανάγιον Πνεύμα». Μετάφραση. Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας, «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε ετούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα σου το αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους στη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες για αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». 25. Ακούσαντες ούν ευθύς οι μεταυτού κληθέντες, συνήθρισαν εαυτούς ως προσποιμένα άρνες το λόγο θελχθέντες, και σιγώντες υπηγόρευον α ύφχοντο και δεήσεις επανέτεινον το παντοκράτορι περιεχούσας ταύτα. Το των αγγέλων πριτάνη και βασιλεί, το των ανθρώπων άνακτη και δημιουργό, το των εν γη και θαλάσσι μόνο νεύματι κρατούντι, οι φίλοι και δούλοι σου βοώσισι, ταχύ ημίν πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολλοί τους άρεσεν ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα δεήσεις με τέτοιο περιεχόμενο. Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε. Στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα. 26. Πληρώσαντες δε ευθύς τα σε αυτόν δεήσεις, υπέγραψαν εν αυτές, σφραγίσαντες τη πίστη και πέμψαντες άνω, άσαν έγνω ο διδάσκαλος και έφησεν. Αυτεξούσιος παράκλητε μη και λεβόμενος, αλλός θέλεις κατάβηθη. Σε γάρ λοιπόν εκδέχονται οι μαθητέ, ούσπερ εγώ συνήγαγον σύ και το πατρί, ούς εξεπαίδευσα λέγον. Μαθητεύσατε τα έθνη πατέρα κηρύττοντες και σέβοντες Υιόν και υμνούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους, τις υπογράψανε και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστειλαν επάνω. Και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε, «Με τη θέλησή σου παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σύναξα εγώ για σένα και για τον πατέρα και τους εδίδαξα λέγοντας, κάμετε μαθητές τα έθνη, τον πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». 27. Επίκουσεν ο Θεός ο παράκλητος τότε των δεωμένων αυτού και δι καταλαμβάνει αυτούς ευχομένους, ουδαμόθεν μεθυστάμενος ο άφραστος, ου γαρ γέγονε μετάβασης ή συγκατάβασης, ου διπέμεινε μείωση, άνω γαρ ειν και κάτω ειν και πανταχού, θεία γαρ φύσης άφραστος και αναφής, της οθαλμής ου χωράτε, πίστη δε κατανοείτε, χερσίν ου κατέχετε, καρδίες δε πιστών ψηλαφάτε το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Επάκουσε τότε ο παράκλητος Θεός εκείνους που τον οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς από πουθενά να μετακινηθεί εκείνος που με λόγια δε λέγεται, αφού η συγκατάβαση δεν ήταν μετάβαση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού και ανέκφραστη και ασύλληπτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη. Με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. 28. Ιστήκησαν ομαδών συμπληρουμένης τότε της Θείας Πεντηκοστής, ευχές προσκαρτερούντες οι ένδεκα μίστε, και ως λέγει το ανάγνωσμα των πράξεων, ως πνοής βιέας άθρον ήχος εγένετο ουρανόθεν χτυπούμενος, όλον δε το δωμάτιον έπλησεν πυρός, μάλλον δε και κατέπληξε τους αγαπητούς, διό ως σκάφος των οίκων σαλευόμενων ορώντες ευών, ο δέσποτα, κατάπαυσον την ζάλην και πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι ένδεκα Απόστολοι και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο το δωμάτιο και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε, σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε το Πανάγιον Πνεύμα. 29. Νομίσαντες οι σοφοί όλων το υπερών χαούστε εκ της πνοής, συνέστειλαν εν φόβο τα όματα πάντες, και ιδού γέγονεν έτερων φρικτότερων, και το πρώτο φόβο δεύτερον τρόμον επήγαγε τα επάλληλα θαύματα. Γλώσσε γάρ πάλιν πύρινη ύπτοντο αυτόν και επί κάρες ήρχοντο των αγαπητών και ού παρέφλεγον τρίχας αλεφώτιζον τας φρένας και γάρ καθαριζούσας και φωτιζούσας προέπεμψε ταύτας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό, και στον πρώτο φόβο κι άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιζαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να φωτίσουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
1: Είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά, ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, εορτάσαμε τον Σταυρό, το πάθος, την Ανάσταση και ύστερα από αυτά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Κυρίου. «Γιατί αν εγώ φύγω», λέγει, «θα σας στείλω άλλον παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία. Πριν από λίγες ημέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθισε στον βασιλικό θρόνο, πήρε τη θέση στα δεξιά του Πατέρα και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία. Μας καλεί στην ελευθερία. Μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των διδασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και η δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία στολίζουν συνήθως την Εκκλησία του Θεού, από εκεί έχουν την προέλευση. Και φωνάζει ο Παύλος λέγοντας, «Όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα, όπως θέλει». «Όπως θέλει», λέγει, «όχι όπως διατάχθηκε». «Μοιράζει», δεν μοιράζεται. «Έχει εξουσία», δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα, αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέγει για τον Πατέρα, «ο Θεός είναι Αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους», έτσι και για το Άγιο Πνεύμα. «Και όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει». Είδες τέλεια εξουσία. Γιατί αυτά που έχουν την ίδια ουσία, είναι φανερό ότι έχουν και την ίδια εξουσία. Και αυτά που έχουν την ίδια αξία, έχουν και την ίδια δύναμη και την ίδια εξουσία.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας. Γλώσσε δε νυν εσοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφθα εφώτισε Χριστός τους αλλοιείς το πνεύματι. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρία. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών.
1: Γλώσσες αλλογενών εκαινούργησας Χριστέ τους ους μαθητάς, ή να δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, τον παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Όμως αυτός, ο παντοδύναμος Θεός, που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως, όλα εξαρτώνται από την θέληση και την μετάνοια του ανθρώπου. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: δεύτερο σπίσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο σπίσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο σπίσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλή τη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλόμενο φω των σημάτων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο στη γάζων ενίδεστε περό αυτού. Ότι φύση νεύει την επίβαση αυτού περιπατώντα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό τη Αγία Τριάδο Λαρίση.
0: Ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνα άβυσο σημάτων των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται είδα το επιθυμισιό σου θεύσονται φωνή βροντί σου δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδί στον τόπο να εκμελίωσε αυτά όριον έθνου παραλέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Το εξ αποστέλων πηγάσει εμφάραγξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γκρισδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πίτρινα του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κρίνη και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων το εξαγεινάτων εκ τη γη. Ήνο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του αεροδιού η κατοικία γίνεται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσσελάφη πέτρα κατοχή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότω και αγένα τον ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, επληρώθη η γη της κτησιός σου. Αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα νου καίστηνε αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί λία διαπορεύονται δράκων, ούτως τον έπλαστα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοχώσει δούνε την τροφή αυτών εισεύθερων, δότος αυτής συλλέξουσιν.

0: μεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός, τον Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον
0: ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέησον.

0: ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευση βοσκημένων και απαντήσεων.

0: των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανεσέπτωναό τούτο, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιαστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσοφ ημάς, καθά περιλπίσαινε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Ή το κράτος η βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξαζεμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Υγείας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, τα προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επί

άκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής παντών των περάτων της γης και των ενθύμων

Δέσποτα πολύ έλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτωτες ποινής ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των ημιών επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων και πρώτου Κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεροχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημήρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου και Βυσσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών και πάντων των εντιερά Μητροπολιτάφθια Δελαμψάντων Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των

Ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντά

και πλήθυνον αυτάν εις την ιεράν και αγίαν εκκλησίαν και ενωρία ταύτη, εις την Μητρόπολην και πόλην ταύτην, εις τους οίκους πάντων των εορταζόντων και πανηγυριζόντων την μεγάλην δεσποτικήν πανηγύριν ταύτην και εορτήν. Και πλήθυνον αυτάν εις τους οίκους των προσφερόντων τα Αγία δώρα ταύτα

ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνος δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Αδελφοί, τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το παράκλητο νομού πάντες Πνεύμα προσκυνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τριάς, σώσον πάντας ημάς. Μεγάλη και ξεχωριστή η ημέρα η σημερινή. Η Παναγία Τριάς ελεεί πάντας ημάς και σώζει και φωτίζει και καθοδηγεί. Σεβασμία χωρία των Αγίων Πατέρων και Ιερέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σεβαστή προσκυνητέ της Αγίας Τριάδος, πεφωτισμένη από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπου σήμερον προσκυνούμεν και δοξάζομεν την τριαδικήν υπόστασιν του Θεού μας. Καλικέλαδοι ιεροψάλτες, διάκονοι της Αγίας Ενορίας Ταύτης, κύριοι και κυρίες, η εσπέρα η σημερινή είναι λελαμπρισμένη, γιατί η Αγία Τριάς ελεεί πάντας ημάς. Μόλις αναφέραμεν από τον Ιερόν Ψαλμοδόν της Εκκλησίας μας τον Άγιον Υμνογράφων το κοντάκιον της εορτής. Το κοντάκιον ή τα πολλά κοντάκια είναι συστάδα δέσμη τροπαρίων, όπου με παλαιά τη τάξη από τον Άγιον Ρωμανόν τον Μελωδό, πριν τον 8ο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ποιήσει τους λεγόμενους ιερούς κανόνας της Εκκλησίας μας, όπου καθημερινώς ψάλλονται, επικρατούσε για αιώνες το ιερόν κοντάκιον. Ο Άγιος Ρωμανός έγραψε περισσότερα από 1000 κοντάκια. Κοντάκιο είναι ο ύμνος εκείνος που εξυμνεί πρώτον τον Δεσπότην και Κύριον των Τριαδικών Θεών, την υπερευλογημένη Δέσποινα την Θεοτόκον, την Κυρία των Αγγέλων και Μητέρα του Θεού και του Φωτός και Σώτηρα του Γένους ημών. Ένα παράδειγμα αυτό που απολαμβάνουμε κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τους λεγόμενους και χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Υπάρχουν κοντάκια και εις τους Αγίους χιλιάδες, μεγάλοι υμνογράφοι, αρχιερείς, πατριάρχες, ευλαβέστατοι και όσοι μοναχοί και μοναχέ, η Αγία Κασιανή, η ποιήτρια που έχει γράψει εκείνο το αριστούργημα «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή και το κύμα τη θαλάσσης» και πολλοί άλλοι Άγιοι. Σε αυτό το ιερόν κοντάκιον λοιπόν ο υμνογράφος ενώνει χιλιάδες χρόνια πριν
με το τώρα. Σήμερον η επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, σήμερον ο παράκλητος εις τον άνθρωπον τον ευλογεί, όπου με το δεύτερον μυστήριον της Αγιωτάτης μας Εκκλησίας, μετά το ιερόν βάπτισμα, λαμβάνομαι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ακούγοντας και ο ιερεύς σφραγίζοντας με το Άγιον Μύρον, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Συνδέει λοιπόν αριστοτεχνικός ο υμνογράφος το παρελθόν με το παρόν, διότι η Εκκλησία, όπως και ο Δεσπότης Χριστός, χθες και σήμερον, η αυτή και εις τους αιώνας, η Εκκλησία, όπως και ο Χριστός μας, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Παραθέτει λοιπόν από το πρώτο βιβλίο της Αγίας μας Γραφής, από την Γένεση και από το κεφάλαιον Ιώτα Αλφα, είναι το 11ο κεφάλαιο. Στον 7ο στίχο συνεδριάζει η Αγία Τριά, συσκέπτεται λέγοντας «Δεύτε και καταβόντες συγχαίωμεν αυτών τας γλώσσας». Εξού οι πάντες γνωρίζομαι δια των πύργων της Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυσης, εκεί στην πεδιάδα της Εναάρ, στην Μεσοποταμία, εκεί στα όρια Ιράν-Ιράκ, εκεί ευρισκόταν η Μεσοποταμία, η Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν στην πεδιάδα εσκέφτηκαν οι άνθρωποι να κτίσουν έναν μεγάλο πύργο, αλλά ο εγωισμός, δεν είπαν δια την διακονία προς τον συνάνθρωπο, δεν είπαν να επικοινωνήσουν τα έργα, την δύναμη, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος προς διακονίαν του συνανθρώπου κατά την ευαγγελική ρήση, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, όπως εις την Θείαν Λατρεία ακούμε, και ο Δεσπότης Χριστός στον μυστικόν δείπνο εις την παρακαταθήκη είπε εις τους μαθητάς και σε όλους μας, εντολή καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσεστε ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε προς αλλήλους. Δεν πρόσεξαν την δύναμη, τα χαρίσματα του Θεού να τα καταναλώσουν προς διακονίαν του πλησίον. Και ενώ τότε σημειώνει εις το κεφάλαιον το ίδιο, πως οι άνθρωποι τότε είχαν ένα στόμα και ένα χείλος, ομιλούσαν οι πάντες την ίδια γλώσσα. Πόσο δύσκολο να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον όταν μιλάει άλλη διάλεκτο. Και όμως εις το ιερόν κοντάκιον θα ενώσει την εποχή της συγχύσεως με την εποχή της ενώσεως του Αγίου Πνεύματος. Διαιρετική ουσία ο διάβολος μπαίνει και διασκορπίζει τον πλούτον και τα χαρίσματα ασώτως δαπανώνται χωρίς να προσφέρομαι ένα χαμόγελο και το χέρι μας ο ένας προς τον άλλον, να του πούμε «Κουράγιο αδελφέ, εδώ είμαι εγώ», διότι
το στόμα του Θεού αναφωνεί «Αδελφός, υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλη οχυρά, τότε η διαίρεση». Και έρχεται η Αγία Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα κατέρχεται και εκεί που ευρισκόντουσαν εις τα Ιεροσόλυμα χιλιάδες χιλιάδων από όλην την τότε οικουμένη και ομιλούσαν τις διαλέκτους τις δικές τους και τις γλώσσες τους, κάτι άλλο συνέβη. Έρχεται βιαίος το Άγιον Πνεύμα και επικάθεται με γλώσσες πύρινες και διαχέεται η ενότητα και άρχισε ο Απόστολος Πέτρος να ομιλεί και άκουγαν οι Μύδοι, οι Πέρσες, οι Ελαμίτε και όλοι εκείνοι που ευρισκόντουσαν από την Αίγυπτο, από την Ευρώπη, από όλα τα μέρη της γης και Κρήτες. Ήταν και συμπατριώτες μας από την Κρήτη και άκουγε έκαστος τη ιδία διαλέκτο. Τι θαύμα το να έρχεται το Άγιον Πνεύμα να μας ενώνει και ενώ είμαστε ξένοι μεταξύ μας να γινόμαστε ένα και να είμαστε όλοι στην Υφήλιον παιδιά του Θεού και μαθητέ αυτού. Ότε καταβάς λοιπόν, λέγει το Ιερόν Τροπάριον, τας γλώσσα συνέχε, διότι η ασέβεια είναι αυτή που ο Θεός δεν την δέχεται και επεμβαίνει. Στην ασέβεια έρχεται όχι η τιμωρία, αλλά η παίδευση του Θεού. Μήπως και συνέλθομεν, πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Γι' αυτό ήρθα εις την

τους ουρανοξύστες, μόνο αντί να συνδεθούν οι άνθρωποι, έγινε η αποκόλλησή τους από την συμπάθεια, την ευγένεια, την διατονία. «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν», λέγει ο Ιερός Υμνογράφος, «τότε εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Και έτσι, αφού είμαστε ενωμένοι εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζοντες το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του Θεού μας, τότε συμφώνως δοξάζομεν το Παναγίον Πνεύμα. Θα κλείσουμε τα λίγα αυτά, τα ολίγα προς την αγάπη σας, με την θερμήν προσευχή Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ψυχάς ημών, ενέκεν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον, βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ήθε, αδελφοί μου, το Άγιον Πνεύμα να κατασκηνώσει εις τας ψυχάς ενός εκάστου εξημών, εις την ενορία μας, εις την εκκλησία μας, εις την πόλη μας, εις τον κόσμο απαντά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευλογημένη η πανήγυρη στάφτη, η δεσποτική. Αμήν.

0: των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώνα στην αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, δέστα σηκώσουν ομοίες ημίν. Άγιε πείσαι Αγία ασθενείας ημών, ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και σώνα στην αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου. Κύριε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Γνάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφηλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγημεν τους οφειλέτες ημών και μη εις νέκης ημάς πειρασμών.

η ελπίσιμον Κύριε δόξαση, ο ενίδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψας, το Παναγίον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων νοερών, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανευθύμων και Πρωτοκορυφαίων και Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Πολιούχου ημών, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Θαυματουργού και πάντων των εν τη Μητροπόλη της Λαρίσης,

φαρισαίων ανής της ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων ημών και μητέρων, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων, μεγάλων του Χριστού μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

αφυλάτη και σκέπη πάντα σημάς, καλήν εσπέρα, χρόνια πολλά, ευλογημένη και καλή πανήγυρη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν.

επειδή αρκετοί ενδεχομένως δεν θα ενθυμούνται τι είπαμε στην προηγούμενη Κυριακή και για να συνδεθούμε κάπως με το θέμα, θα αναφερθώ εν περιλήψη σε όσα είπαμε την περασμένη Κυριακή. Επήραμε αφορμή από κάποιους Έλληνες που ανέβηκαν το τελευταίο Πάσχα που έζησε ο Ιησούς Χριστός στο Ιεροσόλυμα και πριν από τα 7 πάθη Του εζήτησαν να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Και ο μεν Ιησούς Χριστός δεν τους έδωσε συνέντευξη όπως αποδεικνύεται, όμως έμεσα τους φανερώσει. Φανέρωσε σπουδαία γεγονότα μέχρι και βροντίνε του ουρανού ομιλία του Πατρός του και ομίλησε σχετικά με το ότι ήρθε καιρός πια να διαρρήξει τις σχέσεις του με το έθνος του και να μην είναι ο των Ιουδαίων Μεσσίας αλλά όλου του κόσμου. Και αυτή την αφορμή την έδωσαν οι Έλληνες με την αναζήτησή τους. Θέλουμε ειδήν τον Ιησούν. Η κίνηση γνωριμίας λοιπόν του Ιησού που έκαναν εκείνοι οι ευλογημένοι Έλληνες τότε μας έδωσε την αφορμή να επιχειρήσουμε και εμείς το ίδιο. Να θελήσουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού. Επειδή πρέπει, λέγαμε, την προηγούμενη Κυριακή, είναι μία τόσο φυσική κίνηση για τον λογικόν άνθρωπο, τον αδιάφορο λογικό άνθρωπο, να ζητήσει να γνωρίσει τον Ιησού, που είναι η αρχή και το τέλος και το κέντρο του σύμπαντος λογικού και αλόγου κόσμου. Πολλοί δεν την κάνουν αυτή την κίνηση γνωριμίασης με τον Ιησού Χριστό και τούτο επειδή η αμαρτία διάστρεψε τα μυαλά και τις διαθέσεις των ανθρώπων. Στο 13ο ψαλμό λέγονται τα εξής. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων που ειδήν ή έστιν σημειών ή επιζητών των Θεών». Έσκυψε, λέει έτσι ο Θεός, στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, για να δει αν υπάρχει μεθύμεθυν άνθρωπος, μυαλωμένος άνθρωπος, και αν υπάρχει άνθρωπος που να επιδικεί τον Θεόν. Και δεν βρίσκει. Γιατί πάντες εξέκριναν, άμα ηχριώθησαν, ούτε στη ποιόν Χριστότητα, ούτε στην έως ενός. Δεν υπάρχει στον κόσμο, λέει, άνθρωπος που να είναι καλοσυνάτος. Όλοι εξέκλειναν, έπεσαν σε αποστασία και εξαχριώθηκαν. Τώρα ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Έτσι εξετίμησε τη γενική κατάσταση. Η κατάσταση της γενικής αποστασίας και την κατάπτωση των συγχρόνων. Μπορεί και να έπαθε κάτι παρόμοιο από εκείνο που έπαθε ο προφήτης Ηλίας όταν τον ερώτησε ο Θεός τι σιώδε Ηλιού. Εκείνος είπε όλοι σε κυνηγούν και με κυνηγούν. Ένας έμεινα εγώ, άμα σκοτώσουν και εμένα, δεν θα έχει κανένα.
Και τότε ο Θεός διόρθωσε την αντίληψη του προφήτου Ηλίου και είπε όχι. 7.000 άνδρες, μόνον άνδρες, αλλά βεβαίως και γυναίκες. 7.000 άνδρες δεν γονάτισαν μπροστά στον ψεύτικο Θεό, το είδωλον του Βααλ. Οπωσδήποτε δύο πράγματα πληροφορούμαστε από αυτό το ψαλμικό χωρίο. Το πρώτο είναι ότι ο Σιμειών επιζητεί τον Θεό, δηλαδή όποιος έχει σύνεση, όποιος έχει λογικό για να σκέφτεται. Αυτός, ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι επιζητεί να γνωρίσει τον Ιησού. Και το δεύτερο, οι εκκλίνοντες και οι ηχριωμένοι δεν τον επιζητούν. Δεν το θέλω. Δεν θέλω ούτε να γνωρίσουν τον Θεό, ούτε το όνομά του να ακούσουν. Ακόμη, κάναμε μία διασάφηση την προηγούμενη Κυριακή ότι το ειδήν δεν είναι μία ψηλή γνώση εγκεφαλική να μάθουν τι πρόσωπο είχε, τι μάτια είχε, τι χρώμα είχαν τα μαλλιά του κτλ. Αυτό το έβλεπαν όλοι. Αλλά η εσωτερική, καρδιακή, εμπειρική επίγνωση του Χριστού ζητούσαν. Θέλω να πω όμως παρενθετικά τούτα στην αγάπη σας απόψε. Μια πληροφορία που μας δίνουν οι γραφές είναι η εξής. Τον Ιησού θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι υποχρεωτικά. Το περιμένουν ή δεν το περιμένουν, το θέλουν ή δεν το θέλουν, θα τον δουν τον Ιησού Χριστό. Είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην άλλη. Δεν υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που να μην δει τον Ιησού Χριστό. Τι εννοώ με τη φράση «θα τον δουν»? Εννοώ θα τον δουν με τα μάτια τους, όπως τώρα εγώ βλέπω εσάς, εσείς βλέπετε εμένα, όπως το καιρό εκείνο οι σύγχρονοι του Ιησού είδαν, έβλεπαν και φίλοι και εχθροί. Και δίνω την εξής διευκρίνηση. Οι σύγχρονοι του τον έβλεπαν όλοι παρομοίως, ανεξαρτήτως των διαθέσεών τους απέναντι του Ιησού Χριστού. Μετά την Ανάστασή του όμως, οπότε ο Ιησούς επί 40 ημέρες ειν οπτανόμενος, δηλαδή φανερώνοντας τον εαυτό του αναστημένον προς τους ειδικούς του, μόνον οι πιστοί του τον έβλεπαν. Κανένας άλλος σύγχρονός του δεν είχε την ευκαιρία και την τιμή να ειδεί τον αναστημένο Χριστό. Μπορεί να βλέπαν μέσα στους δρόμους του Ιερουσαλήμ να βαδίζουν δεκάδες, εκατοντάδες όπου πηγαίνανε. Πού πηγαίνουν οι άνθρωποι? Τι συμβαίνει, πού πηγαίνουν οι άνθρωποι? Έβλεπα τους ανθρώπους, αλλά τον Ιησού που προπορεύονταν έως της Βηθανίαν, παραδείγματος χάρη, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τον Ιησού δεν τον έβλεπε κανείς. Γι' αυτό λέγει στις πράξεις των Αποστόλων Ευαγγελιστής Λουκάς ή τους μαθητές αυτού παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολύ τεκμηρίες μάλιστα, με πολλές αποδείξεις, πολλών ειδών αποδείξεις. Διημερών 40 οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί τη βασιλείας του Θεού. Αλλά σε ποιους? Στους δικούς του παρέστησε τον εαυτό του. Μετά την ανάληψή του δεν βλέπονταν πλέον
ούτε και από τους ειδικούς του, εκτός εξαιρέσεων. Δεν εξαιρέσεις, παραδείγματος χάρη, να έχουμε την περίπτωση του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, που πριν από τον λιθοβολισμό του κοίτωσε τα μάτια του και είδε και είπε: «Βλέπω τον Ιησού εστώτα εν δεξιά της δυνάμεως του Θεού». Έχουμε την περίπτωση του Σαύλου, του μετέπειτα Παύλου, ο οποίος είδε προσωπικά τον Ιησού και από εκείνον έμαθε το Ευαγγέλιο που εκήρυτε. Και δεν ήταν βέβαια διαφορετικό από εκείνο που εκήρυταν και οι άλλοι Απόστολοι. Και τον είδε αναλυθείς έως τρίτου ουρανού, χωρίς να ξέρει καλά ο ίδιος αν με το σώμα του αναρπάει τον τρίτο ουρανό ή αν με το πνεύμα του. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα του, είναι το πνεύμα. Και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος τον είδε στην Πάτμο όντας και τον περιγράφει πώς τον είδε στη δόξα του τον Ιησού Χριστόν εις το βιβλίο του, το μόνο προφητικό της Ιδιοθήκης, την Αποκάλυψη. Κατά τη δευτέρα παρουσία όμως του Ιησού όλοι άπαξ άπαντες θα ειδούν τον Ιησού, όχι πια με τη μορφή του ταπεινή που φανερώνονταν εδώ όταν ήταν στην πρώτη του παρουσία στη ζωή αυτή. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό της Μεγάλης Πέμπτης προς τα Μεσάνυχτα, οπότε ο αρχιερεύς Καϊάφας στο παράνομο εκείνο συνέδριο με κάποιον θεατρινισμό θα έλεγα, του είπε: «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπε εσύ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Να μας πει εσύ με το κύλι σου, είσαι ο Υιός του Θεού. Τι να του έλεγε ο Χριστός? Είμαι. Δεν καταλάβετε πώς είναι. Ναι, έλεγε, δεν είναι όπως φαντάζεσαι εσύ τον Υιόν του Θεού. Αλλιώς θα παρανοούνταν από σημερινούς και διαμέσου των αιώνων αιρετικούς. Θα το έπαιρνα αυτό για σημαία τους, οι αριανοί, οι χιλιαστές. Του έδωσε μία απάντηση η οποία είναι επιδεκτική ερμηνεών και ορθοδόξων και κακοδόξων. Δηλαδή του είπε «Σύ είμαι». «Σύ είπες», το είπες ο ίδιος, ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Βέβαια, ο Καϊάφας κατάλαβε αυτό που έπρεπε να καταλάβουν όλοι και όσοι καταλαβαίνουν, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός ομολόγησε ότι είναι ο φύση Υιός του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και υπέσχισε τα ρούχα του πάλι θεατρίστικα, ότι αγανάκτησε, ότι έφρυξε από τη βλασφημία που είπε αυτός ο Ναζαρέος, και κατά τον νόμο του Μωυσέως έπρεπε να πεθάνει. Αλλά ο Κύριος Ιησούς προσέθεσε πριν, μόλονο ότι εσείς δεν το πιστεύετε αυτό, ωστόσο το κατ' το πλην λέγω ημίν, βεβαιώνω, απάρτη, απ' αυτής δηλαδή της στιγμής και μπροστά, όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως. Οι Εβραίοι απέφευγαν να πούνε Θεός, έλεγαν η δύναμη του Θεού, από λόγου σεβασμού. Γι' αυτό αντί να πει εκ δεξιών του Θεού και ο Πατρός, τους είπε εκ δεξιών της δυνάμεως.
και ερχόμενον επί των εθελών του ουρανού. Δηλαδή, εσείς πια από τώρα και στο εξής θα με παραδώσετε, θα σταυρωθώ, θα ενταφιαστώ και τελείως, δεν με ξαναβλέπετε. Αλλά από εδώ και πέρα, όποιος από εσάς, αμένος ή αναστημένος εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα με δει δεδοξασμένον. Αλλιώτικα, και όχι εδώ δεμένον, υπόδικον μπροστά σας. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επαναλαμβάνοντας μια γραφή του προφήτου Ζαχαρίου, στο 12ο κεφάλαιο του προφήτου είναι αυτό, προφητεύει και ο ίδιος, όψονται εις όν εξεκέντησαν. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι τον εχθρέφτηκαν, τον καταδίκασαν, τον σταύρωσαν και του κέντησαν την πλευρά, θα τον ειδούν έντρον μια μέρα εκείνοι που του τρύπησαν την πλευρά πάνω στο σταυρό. Τότε, τότε έρχεται κρίνε, τότε όψονται αυτόν εν σώματι κρίτονι, καλύτερο, και θεοειδεστέρω και γνωριούσιν οι εκκονδύσαντε και κόψονται, λέγει ένας σπουδαίος ερμηνευτής και μεγεθύς ο Θεοφύλακος. Και θα τον δουν μάλιστα καθώς εστί την κατάσταση που θα βρίσκεται μετά την ανάστασή του, κατάσταση του Ιησού. Πράγμα που στους μεν δικούς του θα γίνει αιτία να φτιαχθεί όμοιοι αυτό όσοι με τον νόμο της επιρροής να μοιάσουν στη λάμψη, στη δόξα του, στην ευτυχία του, στους δε αμετανόητους εχθρούς η θέα αυτού του Ιησού Χριστού του δοξασμένου θα είναι η αρχή της κόλασής τους, της αιωνίου, της αιωνίου καταδίκης τους, διότι πια ποτέ δεν θα ξαναδούν το πρόσωπο του Θεού. Κολλασμένοι είναι όλος διόλου έξω από κάθε κοινωνία με τον Θεόν και τα του Θεού. Το πρόσωπο του Θεού κανείς δεν το είδε, ούτε και θα το δει. Διότι καθώς μας λέγει ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, ουδέ γαρδίναμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού. Το είπε και ο ίδιος ο Θεός στο Μωυσή, όταν κάποτε του είχε πει πριν τον αποστείλει για να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες, «Μωυσή, σε θεωρώ φίλο μου, σε αγαπώ περισσότερο από όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη». Και του είπε ο Μωυσής, «Με λες φίλο σου, αλλά εγώ δεν ξέρω φίλο να μην έχει δει το φίλο του. Αν με θεωρείς φίλο σου, δείξε μου τον εαυτό σου σε μένα». Και τότε του απήντησε ο Θεός, «Δεν μπορεί να δει. Ού γάρ μου ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και δείσαι. Άμα με δεις θα πεθάνεις αμέσως». Δεν μπορεί. Δεν το αντέχει. Επειδή ο Θεός είναι άλλο πράγμα, είναι πνεύμα πέρας πέρα και απρόσιτος στους ανθρώπους και στους αγγέλους απρόσιτος. Το ίδιο και το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Θεάδας, το ίδιο και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Θεάδας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ως Θεός, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τον πρόσωπο. Και ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να έχει κανένα είδος επικοινωνίας τέτοιας με θέα
με τον Θεό. Επειδή όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε και άνθρωπος και πήρε υπήρσιμα το πρόσβλημα, όπως λέγεται, δηλαδή αυτό που προσέλαβε από μας την ανθρώπινη φύση, και έγινε σαν εμάς, όμοιος με εμάς, σαν ένας από εμάς. Γι' αυτό μπορεί να τον δουν και άνθρωποι και άγγελοι, και άγγελοι και άνθρωποι. Ναι, μεν, εθέωσε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε από τα σλάχνα της Αϊπαρθένου Μαρίας, αλλά όχι σε μέτρα απρόσιτα στους ανθρώπους. Αυτό το ξέρουμε από τις γραφές. Εκτός από όσα ανέφερα, σας υπενθυμίζεται το λόγο του Χριστού που είπε το τελευταίο βράδυ, Μεγάλη Πέμπτη, στο μυστικό δείπνο στους μαθητές του, τότε που προσευχήθηκε και έκαμε αυτή την προσευχή που την λέμε αρχιερατική προσευχή. Τότε παρακάλεσε τον Πατέρα του και είπε, «Πάτερ, ους δε δοκάζομαι, θέλω, είναι όπου ημί εγώ κακίνιος με τεμού, είναι θεωρώσει την δόξαν την εμή. Το ζητάω, θερμή μου θέλει. Θέλω, Πατέρα μου, όπου θα είμαι εγώ, θέλω και αυτοί τους οποίους εσύ μου έδωκες, όχι 12 μόνο». Σ' άλλο μέρος της προσευχής προσέθεσε και τη φράση «και εκείνοι που δια του λόγου αυτών θα πιστέψουν σε μέ». Να βρίσκονται και εκείνοι κοντά μου, γιατί είναι αθεωρώσει να βλέπουν την δόξα που μου έδωσε. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άρα θέα εστί το πράγμα. Δηλαδή μία κοινωνία βλεμμάτων. Απέστε μια μάνα να πούμε, που το γιώκα της έχει να τον δει 4, 5, 10, 15 χρόνια. Και ήρθε ο γιώκα. Πώς τον έστειλε, μικρόν. Και τον βλέπει τώρα άντρα. Θέλει να τον βλέπει στα μάτια. Τα μάτια, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται ούτε μουσικές, ούτε φαγητά, ούτε ρούχα. Να βλέπει το παιδί. Αυτή η θέα γεννεί την καρδιά από πέρα του καρά. Η θέα είναι άλλο πράγμα. Είναι η κοινωνία. Με τα μάτια κοινωνεί κανεί. Δεν θέλει να βλέπω τα παπούτσια του. Πρόσωπο. Τα μάτια. Και τα μάτια δεν σηκώνουν μόνο εικόνες, αλλά εκπέμπουν και εικόνες, και μάλιστα εικόνες της καρδιάς. Γι' αυτό οι ληστές πρίζουν τα μάτια. Τα μάτια λέμε για την καρδιά, τις προθέσεις, τις διαθέσεις του ανθρώπου. Τα μάτια, τα μάτια. Η ζεστή ανταλλαγή βλεμμάτων είναι κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό, και το έχετε προσέξει, άμα χαλάσουν οι καρδιές, ο ένας δεν θέλει να δει τον άλλο στα μάτια. Του κοιτάει αλλού, του μιλάει, δεν θέλει αλλού κοιτάει. Τα μάτια δεν θέλει να δει. Ενώ ένας που αγαπάει τον άλλον θέλει στα μάτια να τον βλέπει. Η θέα είναι αφορμή χαράς και θυμίες στους πιστούς, και γι' αυτό θα τους την δώσει ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η θέα του ανθρώπου θα είναι αιώνια ακατάπαυστη, για να έχουν ανεξάντλητη πηγή δόξας και θυσίας οι πιστοί. Όσο για εκείνους που θα καταδικαστούν στην κόλαση, το είπαμε, για τελευταία φορά θα δουν τον Ιησού ως δικαστή και καταδικαστή τους. Και ποτέ πια άλλο. Και αυτό είναι η ουσία της κόλασής τους.
Κάπου στη Γραφή λέγεται ότι οι άπιστοι όταν θα ειδούν εκείνο το οποίο αμφισβητούσαν δεν πίστευαν στη ζωή όντας ή και το πολεμούσαν, να το ειδούν έτσι.

χώρος και τρόπος υπάρξεως. Χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, δηλαδή χωρίς καμιά επικοινωνία με ό,τι δίνει χαρά και ανάπαυση, είναι χώρος και χρόνος κολάσσος. Τώρα, όσα είπαμε προηγουμένως, χωρίς να πούμε ότι ήσαν άσχετα προς το κυρίως θέμα μας, όμως και δεν ήσαν ακριβώς μέσα στο θέμα μας. Διότι είπαμε το θέλουμε τον Ιησούν ή δίν, δεν σημαίνει να τον δούμε έτσι. Αλλά και αυτό δεν είναι τελείως άσχετο με την εσωτερική γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Και φάνηκε από όσα είπα, αυτό που λέω τώρα. Και αλήθεια, να έρθουμε τώρα να δούμε πώς γνωρίζει κανείς τον Ιησού καλά ευάθος. Πώς τον γνωρίζει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ενδιαφέρον να δει. Θέληση. Έστω μια καλοδιάθετη περιέργεια. Καλοδιάθετη περιέργεια. Διότι υπάρχει και περιέργεια χωρίς καλή διάθεση, θα αναφερθώ σε αυτό. Βλέπετε, θέλομεν τι δίνει τον Ιησού. Πώς να γνωρίσει κανείς που δεν έχει ενδιαφέρον και δεν θα ασχοληθεί με αυτό που μπορεί να γνωρίσει. Ας πούμε, μια εφημερίδα την παίρνουν οι διάφοροι. Όλοι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Άλλος τα πολιτικά ενδιαφέρεται, εκεί θα πάει να διαβάσει. Άλλος τα οικονομικά, άλλος τα αθλητικά, άλλος τα κοινωνικά. Πού παντρεύτηκε, ποιος αραβώνεται, ποιος τα χάλασε, ποιος ενοικιάζει, ζητούνε δουλειά, γιατί θέλει αυτός να βρει κάπου ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον για τη δουλειά. Αυτό θα διαβάσει. Άλλος ιστορικά, άλλος ανόητος, τα οροσκόπια θα κοιτάξει. Να δει την κακομοίρα τη μοίρα του. Άλλος λογοτεχνικά τη δει. Δηλαδή, ο καθένας γνωρίζει και μαθαίνει εκείνο για το οποίο έχει βούληση, έχει ενδιαφέρον. Εγώ να σας πω, τα αθλητικά ούτε και τα κοιτάζω. Το ίδιο και τα οικονομικά. Δεν έχω ούτε λεφτά, ούτε πρόκειται να δω, τα γυρίζω. Ο Κύρικες έχει δύο φύλλα άλλου χρώματος. Ποτέ δεν έριξα μια ματιά. Κάποτε μου είπαν αυτό που ζητάς είναι σε εκείνη τη σελίδα, τη χρωματιστή. Τότε κοίταξε και τη διάβασα. Λοιπόν, και τον Ιησού τον γνωρίζει όποιος ενδιαφέρεται. Αν δεν έχεις ενδιαφέρον, το προσπερνάς. Δεύτερο, εκείνος που έχει ενδιαφέρον και αναζητεί, ρωτάει, πρέσει και ανηδείχνει, και είπε ο Χριστός ότι ο ζητών ευρύσει. Όποιο ζητάει, μου κάνει εντύπωση το ρήμα «ευρύκαμεν» χρησιμοποίησε και ο Ανδρέας στον αδελφό του τον Πέτρο όταν γνώρισε τον Ιησού και ο Φίλιππος, ο συμπατριώτης του από την Βηθσαϊδά, ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, ευρύκαμε τον Μεσσία, τον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες, ευρύκαμε Ιησού τον Υιόν του Ιησού τον από τον Ναζαρέτ. Και ονέγραψαν οι προφήτες, που σημαίνει ότι αυτοί ζητούσαν, αναζητούσαν το Μωυσή και τους προφήτες και είχαν πόθο και λαχτάρα και αναζητούσαν και είπαν ευρύκαμε τον Ιησού, τον αγαπητό Μεσσία. Θυμηθείτε σας παρακαλώ και την περίπτωση του Ζακχαίου και θα έχετε ένα

0: πλαστικό παράδειγμα αναζητήσεως και ανεβρέσεως και γνωριμίας με τον Ιησού. Έχει ακούσει ο Ζακχαίος για τον Ιησού Χριστό. Είχε ακούσει καλά πράγματα. Καλά και ότι κάνει θαύματα, αλλά και ότι ομιλεί έτσι, όλοι κρέμονται από τα χέρια του. Αλλά όχι και το σωστό. Ότι δεν είναι σαν τους Φαρισαίους και νομοδιδασκάλους που απεχθάνονται τους τελώνες, τους θανάστους τελώνες. Αλλά είναι στοργικός, προσινής, συγκαταβατικός. Προσφέρεται. Δεν πανάνε και φόρνες, δεν πανάνε ληστές, δεν πανάνε, αρκεί να πάνε να τον αναζητήσουν, να θέλουν να τον πλησιάσουν, να ζητήσουν από αυτόν το έλεος. Σε όλους προσφέρεται. Κανέναν δεν αποδοκιμάζει, κανέναν δεν αποφύγει. Αυτά είναι εντυπωσίες. Ήθελε να ειδεί τον Ιησού. Τι λέει η Γραφή? Εζήτη ειδήν τον Ιησού της εστί. Ζητούσε. Δεν ήθελε μονάχα. Ζητούσε. Και τι έκανε? Έκανε προσπάθεια. Μόλις άκουσε ότι είχε στην Ιεριχώ, όπου είχε να είναι, έκανε κοντό σε καλύτερο. Πού να ειδεί? Άνθρωποι πολύ περικύκλωναν τον Ιησού και όσο και να σηκωνόταν στα νύχια των ποδιών του, δεν μπορούσε να κοντούσει. Δεν το έβαλε κάτω. Προέβγανε, λέει, έτρεξε πιο κοντά στον κόσμο και ανέβηκε πάνω σε μια συκομοριά. Φαντάζεσαι τώρα ένα αρχιτελόνι να πούμε εδώ ένα επίσημο πρόσωπο τώρα, να ανεβαίνει στο δέντρο σαν παιδί, ίσως και μαζί με παιδιά του δρόμου που ήθελαν και αυτά να δουν πώς γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, από εκείνη την οδό που επρόκειτο να περάσει. Και κοίταει, κοίταει. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο άνθρωπος που επιθυμεί να δει τον Ιησού δεν στέκεται σε μια στήρα επιθυμία, αλλά θετικά αναζητεί εμπράκτος να βρει και να γνωρίσει τον Χριστό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ιησούς που γνωρίζει την κάθε κίνηση της καρδιάς μας και του σώματός μας δεν πέρασε μόνο από εκείνο τον δρόμο, αλλά και στάθηκε και σήκωσε τα βλέμματά του και τον φώναξε με το όνομα του. Ζακχαίε, σπέβδες και τάδες. Τι λαχά. Δοκίμασε ο Ζακχαίε. Με το όνομά μου. Δεν πρόκειται περί παρεξηγήσεως αυτόν. Καλή Ζακχαίε ήταν αυτός. Ήταν ανεβασμένος και του λέει κατέβα. Και μάλιστα γρήγορα κατέβα. Και του είπε και ότι σήμερα θα είμαι όλη την ημέρα στο σπίτι σου. Πω, να πετάξουν τα μυαλά. Και πώς να πάει αυτός ο αρχιτελώνης με τον μέγα διδάσκαλο? Πού, κοντά, κοντά. Μην το πάρεις κοντά, κοντά, δεν μιλήσω. Ό,τι είχε να πει, το είπε στο σπίτι του. Και αυτό που είπε στο σπίτι του ήταν τα χτυπά όλα κάτω. Η μισή περιοδία μου, η διανέμω αμέσως. Κι όποιον να δει, ήταν στο τέτραπλάσιο. Ήταν η αυστηρότερη αποκατάσταση της αδικίας κατά το μοσαϊκό νόμο. Μάλιστα, το τέτραπλάσιο. Τι κοινό. Εάν κάποιον, διότι φαίνεται ότι είχε ίσιο παΐδι αυτός, δεν άρπαζε όπως όλοι άλλοι. Αλλά βλέπετε εδώ το γεγονός ότι λίγο θέλησε να έκανε κίνηση γνωριμίας προς τον Ιησού και ο Ιησούς του έδωσε τι? Όχι μόνο μια γνωριμία ευτυχή, αλλά και κοινωνία, και μάλιστα στο σπίτι του Ζακχαίου. Είπα ότι η αναζήτηση πρέπει να είναι καλόπιστη. Ας είναι και σκέτη περιέργεια, να είναι καλόπιστη. Γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και περιέργεια που δεν είναι καλόπιστη. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, πάλι στην Καινή Διαθήκη. Όταν ανακρινόμενος ο Ιησούς στο πρετόριον ενώπιον του Πιλάτου επληροφορήθηκε ο Πιλάτος ότι ο Ιησούς ήταν από τη Γαλιλαία, Ναζωραίο τον έλεγαν. Εντάξει, είναι η υπόθεση του Ηρώδη, είπε. Ο Ηρώδης ήταν τετράρχης αλλού στην Γαλιλαία, αλλά κατά κάποιο έθος και δικαίωμα παλαιό είχε μια βάση στα Ιεροσόλυμα. Είχε στέκει στα Ιεροσόλυμα. Ήταν μαλωμένο ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, ο τετράρχης, ο αντίπαλος, που αποκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Όταν έμαθε ο Πιλάτος ότι ήταν εκεί ο τετράρχης εκείνες τις ημέρες, λέει, θα κερδίσω δύο πράγματα. Πρώτα, τον μπαλάκι θα το στείλω στον Ηρώδη. Ένα αυτό. Ήταν μπελά. Λέει, θα μπλέξω εγώ τώρα. Το δεύτερο, θα κολακευτεί ο Ηρώδης, τον αναγνωρίζω, του στέλνω το δικό του, τις δικαιοδοσίες του και λίγο θα καλμάρουν μεταξύ μας τα πράγματα. Και έστειλε τον Ιησού στον Ηρώδη το πράγμα. Και τι έγινε εκεί. Ο Ηρώδης λέει, χάρηκε πολύ μόλις είδε τον Ιησού. Ειδών τον Ιησού εχάρη λίαν, πολύ χάρηκε. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Γιατί είναι εξ ικανού θέλων ειδήν τον Ιησού. Από μακρού, από πολλού χρόνου, είχε θέληση, επιθυμία να ειδεί τον Ιησού. Γιατί. Δια το ακούειν αυτόν πολλά περί αυτού. Από εκείνες άκουγε πολλά και σπουδαία για τον Ιησού. Όχι για να γνωρίσει την αλήθεια. Όχι. Αλλά διότι ήλθη ζέτη σημείων ειδήν υπ' αυτού γινόμενον, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περίμενε να γίνει κάποιο από αυτά που κάνουν οι θαυματοποιοί, που φαίνονται πως καταπίνουν φίδια, μαχαίρια, μεγάλα καρφιά το βάζουν στη μύτη τους, τα είχα όλα. Και ο κοσμάκης τα πιστεύει, σου λέει, κάτι τέτοια φαντάστηκε ότι θα δει. Εσύ είσαι ο Ιησού, κάνε κανένα θάμα. Αυτή όμως δεν ήταν περιέργεια την οποία μπορούσε να ενδώσει ο Ιησούς Χριστός και να του κάνει μάλιστα το θαύμα. Επιρώτα δε αυτόν εν λόγηση κανείς, λέει ο Ευαγγελίος, επέμενε να το ρωτάει. Τι το ρωτούσε, από πού είσαι, πώς είσαι, ποιος αυτό, τι διδάσκεις, τι κάνεις, τι θαύματα, φτιάξε τούτο, όλα, ποιος ξέρει τι. Η απάντηση του Ιησού ποια ήτανε. Αυτός δε, ο Ιησούς, ουδέν απεκρίνα το αυτό. Ούτε λέξη. Το πρόσωπο του το είδε, η φωνή του δεν την άκουσε. Δεν φανερώνεται σε φιλοπερίεργους ο Ιησούς. Αυτό δεν θα το έκανε ούτε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έλεος ήταν που σιωπούσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί θα μπορούσε να κάνει κάτι ανάλογο με εκείνο που έκανε ο Απόστολος Παύλος στην Πάφο της Κύπρου, σε εκείνο τον μάγο, τον Βαρυϊσού, τον Ελλήνα όπως τον έλεγαν, που τον είχε στο περιβάλλον του ο Σέργιος Παύλος, ο Ανθίπατος. Θυμάστε που ο μεν Ανθίπατος ήθελε να γνωρίσει από τον Παύλο και τον Βαρνάβα τι κηρύσουν, και εγώ έβαζε ζαβολιές και αυτές ο πονηρός Εβραίος ο Ελλήμας, και τότε ο Παύλος είπε «Τι φλόχαμι, εχθέ πάσης αληθείας». Τι φλόχη και ζήταν για κάποιο να τον χειραγωγήσει. Σημάδινε, θα μπορούσε να το τυφλώ ο Ιησούς τον Ηρώδη, να του δώσει ένα σημείο να καταλάβει τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Έλεος ήταν λοιπόν που δεν του δώσε τέτοιο σημάδι, αλλά τον ανέχθηκε και σιώπησε. Ώστε αναζήτηση, ναι, αλλά με ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρον σοβαρό και επιγενές. Όπως πρέπει και εντρέπει σε κάτι πολύτιμο και αληθές. Λοιπόν, θέλεις να γνωρίσεις τον Ιησού, μελέτε τις γραφές. Ερευνάτε τα γραφά. Εκείνη η σύν εμαρτυρούσε περί εμού, είπε ο Κύριος στους Εβραίους, στο Ιεροσόλυμα. Διαβάστε καλά τις γραφές. Στους προφήτες, στο Μωυσή, εκείνες δίδουν έμεσες και άμεσες μαρτυρίες για μένα. Εμείς δεν έχουμε μόνο τους προφήτες του Μωυσή. Έχουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα υπομνήματα αυτοκτών αστικών μαρτύρων συγχρόνων του Ιησού Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Εκ των Αγίων Γραφών ή των αδύλων φανέρωσης». Δηλαδή φανερώνονται τα κρυφά, τα άδεια, τα άγνωστα. «Η του Σωτήρος έβρεσε». Διάβασε και ό,τι περί του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο σε βιβλία από ορθοδόξους θεολόγους και ιστορικούς. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στα βιβλιοπολία τα χριστιανικά, και θα δείτε. Υπάρχουν και περιοδικά με χριστοκεντρική γραμμή που δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να διερμηνεύουν και να παρουσιάζουν και να διατηρήσουν τον Ιησού Χριστό. Αυτό που γίνεται τώρα, παρακολουθεί κανείς τα κηρύγματα. Κάτι περισσότερο θα μάθουμε από τον Ιησού Χριστό. Πολλοί έχουν την καλή συνήθεια και συμμετέχουν σε φιλικούς κύκλους συμμελέτης Αγίας Γραφής. Να σας πω παρενθετικά, γίνεται καλύτερη δουλειά σε αυτούς τους κύκλους από ό,τι στο κηρύγμα. Γιατί? Γιατί εδώ μιλάω τώρα και ούτε ξέρω αν δημιουργείται καμιά απορία μέσα στο μυαλό σας. Και πώς να τη λύσω? Στον κύκλο όμως που κάνουμε, λέει, αυτό δηλαδή τι εννοούσατε, δηλαδή αυτό πώς ερμηνεύεται, διότι δεν το κατάλαβα καλά. Η συζήτηση δεν ομιλεί μόνον ο Κυκλάκης. Συμμετέχουν και οι άλλοι. Λένε τι τους φωτίζει ο Θεός, τι από την πείρα του. Λοιπόν, μελέτη και αναζήτηση στις γραφές είναι το δεύτερο. Αλλά τρίτον, αυτή η μελέτη να γίνεται με πνεύμα μαθητείας. Όχι για να ξέρω, για να κάνω ότι ξέρω και να πουλάω εξυπνάδες και πολυμάθεια και ευρυμάθεια για να πούν οι άλλοι
1: μπράβο, απέξουμε δύσκολο.
0: Ό,τι κάνουν δηλαδή οι μάρτυρες του Γιαχωβά, οι ψευδομάρτυρες του Γιαχωβά, οι οποίοι έχουν 5-10 χωρία απ' έξω, τα λένε έτσι, και όσοι Ορθόδοξοι και δυστυχώς σχεδόν κοινών χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ορθοδόξων δεν ξέρουν τι γραφέ, λένε ότι όπου αυτός ξέρει απ' έξω τη γραφή, δεν ξέρει, ας πει σε μένα αυτά τα πράγματα και να το φέρω πάνω κάτω. Είχα μια τέτοια συνάντηση με τον δεσπότη του, δεν ζει τώρα, πώς τον λέγανε, ούτε θέλω να μάθω, στην αγορά, στην Βενιζέλου εκεί πέρα. Αυτός διάβαζε κάποιον Εβραίο, τον βρήκε εκεί, το ξεμονάχησε και τα λέγανε. Και μου είχαν πει, αυτόν που βλέπεις είναι ο επικεφαλής των μαρτύρων του Ιεχωβά στη Λάρισα. Μα έτσι, λαϊκός ήμουν. Έκανα τον ανήξερο και του είπα, συγγνώμη να σας διακόψω, έχω να σας προσφέρω ένα χριστιανικό περιοδικό. Θα θέλετε να το διαβάσετε, θα μάθετε πολλά πράγματα. Αυτός συνδυάστηκε, λέει, ναι, καλό είναι. Έχω και εγώ, λέει, να σας συστήσω ένα περιοδικό. Να ακούσω, λέω, ποιο, λέει, Σκοπιά. Αυτό είναι, λέω, των χιλιαστών. Λέει, όχι, είναι τον μαρτύρα του Ιεχωβά. Ο Γιάννας Γιαννάκης. Μα εσείς, λέω, χιλιαστής είστε. Εν τω μεταξύ οι μαγαζάτορες που ήξεραν και εμένα και αυτόν σου λέει, εδώ τώρα θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, και μαζεύτηκαν γύρω-γύρω μαγαζάτορες. Αυτός κοίταζε εμένα, κοίταζε τους άλλους, σου λέει, εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα. Πήγε να πει ένα χωρίο, το έβγαλε την καινή διαθήκη. Δείξτε το μου για να σας πω τι λέει παραπάνω και τι λέει παρακάτω. Όπως λέει, βρήκα τον πελά μου. Σηκώθηκε και εγκατέλειψε τον σύντροφό του και λέει, να τα πούμε, λέει, μια άλλη φορά, να δώσουμε συνάντηση. Και τέλειο. Η παρουσία των άλλων ευκαιρία να συζητήσουμε. Σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρουν τι γράφουν. Μαθαίνουν 5-10 πράγματα, τα οποία δυστυχώς και αυτά τα 5-10 δεν ξέρουμε πολύ. Δυστυχώς. Τώρα κάτι γίνεται όμως. Πολλοί είναι δάσκαλοι. Διαβάζουν τη γραφή και ολιγογράμματι, επειδή είναι και η ερμηνεία του Τρεμπέλα, του Κολυσάρου κτλ. Καταλαβαίνουν τη γραφή και βρίσκουν τον πελά τους. Λοιπόν, όχι έτσι, αλλά με πνεύμα μαθητείας. Γιατί εκείνοι δεν έχουν πνεύμα μαθητείας, όχι. Δίνουν εξηγήσεις δικές τους. Ό,τι σου κατεβάσει στο μυαλό τους. Και λένε ότι εμένα το πνεύμα με φώτισε. Περίεργο όμως το πνεύμα του Άγιου φαίνεται, άλλα φωτίζει τον έναν, άλλα φωτίζει τον άλλον, άλλα φωτίζει τον άλλον, και έχουμε παραδείγματος χάρη Προτεστάντες, 400-500 παραφιάδες, και σε ποιον το Άγιο Πνεύμα λέει την αλήθεια και σε ποιον λέει το ψέμα, ποιος είναι φωτισμένος και ποιος δεν είναι, όλοι το ίδιο. Δεν έχουν πνεύμα, γιατί δεν έχουν πνεύμα μαθίας, θέλουν να κάνουν τον δάσκαλο, και είπε το Πνεύμα του Θεού, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε. Λοιπόν, πνεύμα μαθητή επικοπή, ταπεινή αναζήτηση, ταπεινή αναζήτηση, με αδολότητα, με ένα πόθο γνήσιο, να μάθω την αλήθεια για τον Ιησού και με εμπιστοσύνη, όπως τα μαθητούδια πάνε, με εμπιστοσύνη στο σχολείο. Μου έλεγε ένας επιθεωρητής, τότε που υπήρχαν επιθεωρητές, στοιχειώδους εκπαιδεύσεις, ο γιος μου, λέει, πάει στο σχολείο. Πάνω το διορθώσω κάτι, α, όχι, η δασκάλα μας είπε έτσι. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι δάσκαλος στη δασκάλα σου. Όχι, η δασκάλα ξέρει. Όση εμπιστοσύνη έχει, λέει, το παιδάκι μου, τη δασκάλα του. Ούτε εμένα λογαριάζεται κανέναν άλλον. Είναι η εμπιστοσύνη. Βλέπετε, λέει και στην προς Εβραίους επιστολή, πιστεύσε, δηλαδή να εμπιστευθεί, δει τον προσερχόμενον το Θεό ότι έστει, εξητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται. Πίστης και σαν βεβαιότης περί της υπάρξεως και της αληθείας των λεγόμενων, αλλά και με το νόημα της εμπιστοσύνης σε ό,τι μας αποκαλύπτει η Γραφή. Εμπιστοσύνη δηλαδή, και διότι στην υπόθεση του Σωτήρος Ιησού Χριστού υπάρχουν και μυστήρια. Πώς ο Ιησούς Χριστός ήταν και Θεός και άνθρωπος. Πώς γνώριζε και αγνοούσε. Πώς τα πάντα μπορούσε, αλλά και φέρεται και αδύναμος. Πώς έπασκε και τα λοιπά. Αγία Τριάς, πώς είναι εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Δηλαδή, ο Πατέρας είναι Θεός. Ο ίδιος είναι Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Αλλά δεν έχουμε τρεις Θεούς. Έχουμε μία Θεότητα. Κύριε, μη σκαλίζεις με τα μάτια. Θα εμπιστευτείς. Θα τα πάρεις όπως σου διδάχτηκαν. Του φέρει τον Ιστήριον έρευνα. Εκείνο που φέρει είναι εμπιστοσύνη. Δέλτιον απορούντα σιωπάν και πιστεύει ή απιστούν για το απορρίν. Έγραφε ο Μέγας Αθανάσιος. Δηλαδή είναι προτιμότερο να απορείς και να σιωπάς εμπιστευόμενος αυτό που σου διδάσκεται, παρά επειδή απιστείς, παρά να απιστείς διότι απορείς και δεν έχεις την εξήγηση σε κάποιο μυστήριο της Θείας Διδαχής. Να αγαπάς και να υπακούεις είναι ο τέταρτος τρόπος να μάθεις τον Χριστό. Αυτό όμως δεν θα το ακουμπήσω καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που να ζείτε όταν θα σας το αναπτύξω την ερχόμενη Κυριακή. Είναι ένα άνοιγμα παρατήρου σε ένα μυστήριο στην πολιτεία του Θεού. Πώς και σε ποιους φανερώνεται. Είναι ένας τρόπος πάρα πολύ ωραίος για βαθύ τη γνώση του Ιησού Χριστού. Αλλά περί αυτού θα συνεχίσουμε στο εξής.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κύρος Ιγνάτιος Μανδελίδης. Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν.
1: Όταν ήλθε πλέον η ώρα 26 Σεπτεμβρίου του 1947, ένα καραβάκι με έφερνε. Βγήκαμε από το καράβι και πήγαμε μερικούς άλλους στη βάρκα που θα περνούσε από τα δυτικά μοναστήρια ένα-ένα, με τελικό προορισμό μου τη Μικρά Αγιάνα. Όταν μπήκα μέσα στη βάρκα και ξεκινήσαμε από τη Δάφνη για να βρω το γέροντα Ιωσήφ, αμέσως άρχισε ο διαβολικός πόλεμος των λογισμών. Έβλεπα τα μοναστήρια με τα τείχη τους και μου φαίνονταν σαν φυλακές και οι πατέρες σαν εξόριστοι. Μέσα μου έλεγα, πώς μπορούν και κάνουν αυτοί εδώ, πώς θα τα βγάλεις πέρα εσύ και πού πας τώρα, πώς θα πας εκεί πέρα να κλειστείς μέσα, αλίμονό σου, γύρνα πίσω. Και μέσα μου να γίνεται μια πάλι και ένα φοβερό κακό. Δίπλα μου ήταν ένας μοναχός που έψελνε το Θεοτό και Παρθένε, αργά και μελωδικά. Αυτός ήταν πανευτυχής, ενώ εγώ έβραζα από τους λογισμούς και τη στενοχώρια, και τον διακόπτω. «Πάτερ, πού είναι του γέροντος Ιωσήφη Καλύβα?» «Γιατί ρωτάς?» «Εκεί πάω». «Τι πας να κάνεις εσύ εκεί?» «Πάω να γίνω μοναχός». Με κοιτάζει λοιπόν από πάνω μέχρι κάτω. «Εκεί θα πας εσύ?» «Μάλιστα», λέω, «εκεί θα πάω». «Δεν κάνεις εσύ για εκεί. Εκεί έχει νηστεία, αγρυπνία και μετάνοιες. Θα σου βγει το χέρι από τους σταυρούς. Αποκλείεται να πας εκεί. Εσύ είσαι χάλια». Πράγματι, ήμουν και άρρωστος εκείνον τον καιρό. Θέλετε η μεγάλη πείνα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής? Θέλετε μια ενδυμική ελονοσία που μάστιζε τότε τον Βόλο? Θέλετε η συνεχή σωματική κόπη για να εξοικονομήσουμε λίγη τροφή? Με είχαν εξαντλήσει και ήμουν χάλια. Μόνο προαίρεση είχα και δύναμη καθόλου. Και τα χέρια και τα πόδια μου να βγουν, εγώ θα πάω στο γέροντα. Πού είναι? Δεν μου το δείχνετε? Να, το βλέπεις εκείνο εκεί το βουνό και εκείνο το καλυβάκι το μικρούτσικο που ασπρίζει? Εκείνο είναι. Μόλις το κοίταξα, το είδα όλο φως και ένιωσα ελευθερία να το κατακλείσει και όχι να είναι φυλακή. Και μου έφυγε αμέσως η στενοχώρια. Ήταν το θέλημα του Θεού να πάω εκεί και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να με πληροφορήσει. Τελικά με το ηλιοβασίλεμα φτάσαμε στο λιμανάκι της Αγίας Άννας. Νέκρα από ανθρώπους, δεν υπήρχε κανείς. Ο γέροντας δεν ήξερε ότι πήγαινα. Δεν υπήρχαν τα τηλεφωνικά μέσα τότε για να τον ειδοποιήσουμε. Και ενώ στεκόμουν και σκεπτόμουν τι να κάνω, βλέπω έναν παππούλι με έναν ντορβαδάκι και έναν μπαστούνάκι να κατεβαίνει. Ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Μόλις τον βλέπω τρέχω, του βάζω στρωτή μετάνοια και του φυλάω το χέρι με ευλάβεια. «Ευλογείτε, παππούλη». «Δεν είσαι εσύ ο Γιαννάκης από το Βόλο?» με ρωτά. «Ναι», του λέγω, «γέροντα, αλλά πώς με ξέρετε?» «Α», λέγει, «ο γέροντας Ιωσήφ το ξέρει από τον Τίμιο Πρόδρομο. Του εμφανίστηκε απόψε και του είπε: Σου φέρνω ένα προβατάκι. Βάλε το στη μάνδρα σου». Μου λέει ο πατήρ Αρσένιος: «Θα αφήσουμε τον πατέρα Κορνήλιο εδώ που κατέβηκε μαζί μου να φυλάει τα πράγματα και εμείς πάμε πάνω στο γέροντα γιατί μας περιμένει». Ανηφορήσαμε. Τι αισθήματα. Όση δύναμη και αν διαθέτει κανείς δεν περιγράφονται. Όταν φτάσαμε πάνω είχε σχεδόν νυχτώσει. Η καλύβα του γέροντα ήταν η πιο απομακρυσμένη στην έρημο και όλη η πλευρά του βουνού ήταν απρόσιτη. Μόλις πλησιάσαμε στα πρώτα καλύβια, εκεί που ήταν το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στη σπηλιά, ο πατήρ Αρσένιος χτύπησε ένα σίδερο, σινιάλο ότι φτάσαμε. Αμέσως χτύπησε και ο γέροντας το δικά του σινιάλο, ότι έλαβε το σήμα και μπήκε μέσα στην καλύβα του για να κάνει την αγρυπνία του με την ωερά προσευχή. Εμείς πήγαμε να ξεκουραστούμε. Ήταν Σάββατο βράδυ και την επόμενη το πρωί θα ερχόταν ο παπά Εφραίμ από τα Κατουνάκια να λειτουργήσει. Γι' αυτό και μου λέει ο γέρο Αρσένιος: «Θα έχουμε λειτουργία. Να με σηκώσετε». Αν θα σε αφήσουμε να κοιμηθείς, νομίζεις? Πού να ξέρεις, ταλέπορο που ήρθες. Τώρα θα σηκώνεσαι. Κοιμήθηκα σε μια κλούβα ανάμεσα σε κάτι σανίδια. Εκεί που κοιμόμουν έβαλε ο διάβολος ένα τρομακτικό όνειρο. Την ώρα που ξύπνησα, ο γέροντας Ιωσήφ είχε φτάσει στην πόρτα. Ήρθε για τη λειτουργία. Εγώ φώναζα στον ύπνο μου: «Φοβάμαι, θα τρακάρουμε». Ανοίγει το παράθυρο πόρτα και λέει: «Παιδί μου, τι έπαθες?» «Πού να ξέρω εγώ πως ήταν ο γέροντας?» Και με απλότητα απάντησα: «Πάτερ, δεν σε ξέρω. Σε ένα καράβι είμαστε και μπήκαμε σε μια σπηλιά για να τρακάρουμε». Εκείνος χαμογέλασε και είπε του γέρο Αρσένιου: «Το μικρούτσικο τούτο από τώρα το παρέλαβαν τα δαιμόνια. Λοιπόν, σήκω, σήκω, έχουμε λειτουργία». Μόλις σηκώνομαι και μαθαίνω ότι είναι ο γέροντας, πέφτω κάτω στα πόδια του. «Την ευχή σου, γέροντα. Έλα, παιδάκι μου, πάμε στη σπηλιά. Θα έχουμε λειτουργία τώρα». Το εκκλησάκι ήταν τόσο μικρό, ώστε το στασίδι του γέροντος ακουμπούσε σχεδόν στο τέμπλο. Μέσα επικρατούσε ένα κατανυχτικό σκοτάδι, με το μόνο φως από τα καντήλια των εικόνων. Δυο στασίδια και στη μέση κενό. Εμένα με έβαλαν στη μέση. Και εκεί μέσα, στο ελάχιστο εκείνο φως, γνώρισε η ψυχή μου με το δικό της τρόπο τη φωτεινή φυσιογνωμία του Αγίου Γέροντός μου. Ήταν κοντό στο ανάστημα, με μέτρια σωματική διάπλαση, και είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει γκρίζα, αφού ήταν 50 ετών τότε. Παρότι που δεν φρόντιζε να χτενίζεται, να κόβει τα νύχια του, δηλαδή να περιποιείται το σώμα του, εντούτοις η παρουσία του είχε μια παράξενη χάρη, κάτι το επιφανές και ένδοξο, που θα νόμιζε κανείς ότι πρόκειται για βασιλιά. Αφού δεν πλαινόταν ποτέ, μερικοί επισκέπτες περίμεναν να μυρίζει, αλλά τους έκανε εντύπωση πως όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά είχε και μια λεπτή ευωδία. Αυτό ήταν κάτι το υπερφυσικό, αφού πάντα δούλευε σκληρά και ίδρωνε πάρα πολύ. Το παρουσιαστικό του ήταν γλυκύτατο. Μόλις τον έβλεπες, γαλήνευες. Όπως ήταν το εξωτερικό του ειρηνικό, έτσι ήταν και το εσωτερικό του. Το πρόσωπό του ήταν ηλαρό και στην εκκλησία, λέγοντας το «Κύριε Λέισον», ήταν γλυκύφωνος και έλεγε ένα απόστολο «Θαύμα», πολύ καλύφωνος. Και όταν εμείς εκτρεπόμεθα, αυτός μας έδινε τον ήχο στη λειτουργία. Αυτός δεν τον έχανε. Όταν καμιά φορά μας φώναζε να μας μαζέψει ή να μας πει κάτι, έλεγα μέσα μου «Θα σβήσει αυτή η φωνή?» Αλλά συνήθως μιλούσε μαλακά. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία, μου φόρεσαν ένα ζωστικάκι με τόσα μπαλώματα που δεν ήξερε κανείς ποιο ήταν το αρχικό ύφασμα. Ήταν 5 κιλά από τα μπαλώματα και από την απλησιά. Αλλά εγώ το φόρεσα και νόμιζα ότι ήταν κάτι το πολύ ένδοξο, το πολύ λαμπρό, το πολύ βασιλικό. Είχα τόση χαρά που ούτε βασιλιάς με βασιλική πορφύρα δεν είχε. Μου δίνουν και ένα σκουφάκι που ήταν σκληρό σαν μουσαμάς από την απλησιά, και αντί για ζώνη, ένα λουρί στη μέση. «Κάτσε εδώ τώρα», μου λέει ο γέροντας. Μου δίνει και το ρασάκι της αγιασμένης γερόντισσας Θεοδώρας, που ήδη είχε κοιμηθεί και ευωδίαζε. Εκείνη τη στιγμή βγήκε ο παπά Εφραίμ να πάρει καιρό για τη λειτουργία, και μόλις με είδε μου λέει: «Γιατί το φόρεσες το ράσο? Βγάλ' το γρήγορα». Μάλλον θα νόμισε ότι αυθαίρετα το φόρεσα, διότι δεν είχε ούτε 24 ώρες συμπληρώσει στη συνοδεία. Και του λέει ο γέροντας: «Ας το καλό γεράκι, παπά, κάτσε ήσυχα, για να το κοιτάξουμε λίγο». Εγώ τότε μόλις έβγαζα μουστάκι. Και συνεχίζει ο γέροντας: «Α, εντάξει, κάνει για παπάς. Είδες που περίμενα εγώ ένα καλό γέρι για να έχουμε παπά? Να το, ήρθε, και θα του κάνουμε και μια ωραία στολή όταν τον χειροτονήσουμε». Αφού καλά-καλά δεν μιλήσαμε, ήξερε ότι μπορώ να γίνω παπάς. Και χαιρόταν ότι θα έχει κάτι δικό του, γιατί τον παπά Εφραίμ πολλές φορές δεν τον άφηνε ο πατήρ Νικηφόρος να έρχεται. Η πρώτη μου λειτουργία σε αγιορείτικο παρεκκλήσι είχε κάτι το μυσταγωγικό. Η γλυκιά μορφή του γέροντος, η απαλή ψαλμωδία, το κατανυχτικό σκοτάδι, το ηλαρό φως των καντιλιών, η ευωδία του θυμιάματος και των κεριών, όλα συντελούσαν στην πνευματική μας ανάταση. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, το πρωί βγήκαμε έξω από το εκκλησάκι. «Άντε, πάμε να πιούμε κάτι, να φας και κάτι, γιατί τώρα όλα αυτά που έφερες θα τα κουβαλήσεις στην πλάτη σου». Γέμισα μια βάρκα πράγματα που ο κόσμος μου έδωσε. Επειδή όλα τα πνευματικοπαίδια του πατρός Εφραίμ ήξεραν πως τα πήγαινα στο γέροντα Ιωσήφ, μου έδωσαν σιτάρι, τρόφιμα και διάφορα πράγματα σαν δώρα, και όλα αυτά έπρεπε να τα κουβαλήσουμε με το δίχτυ στην πλάτη. Πριν ξεκινήσουμε, μας έδωσε για πρωινό τσάι από δεντρολίβανο, παξιμάδι σκουλικιασμένο από τον καιρό του Νοέ, και ένα τυρί που μήτε με το σκεπάρνι δεν το έκοβες, πέτρα, ξεβουτυριασμένο και σκουλικιασμένο. «Φάε, καλογέρι μου, φάε, γιατί θα κουβαλήσεις». Δεν μπορούσα να φάω, γιατί μέσα στο καΐκι έκανα μετό από τη θαλασσοταραχή. «Δεν θέλω να φάω, γιατί το στομάχι μου». «Φάε, φάε, γιατί θα κουβαλήσεις τώρα». Ενώ έτρωγα, με κοιτούσε ο γέροντας. Είδε πόσο αδύνατος ήμουν και μου λέει: «Μα εσύ ψυχή δεν έχεις». «Μην κοιτάζετε, γέροντα, απ' έξω. Μέσα να κοιτάζετε, που θέλω το Χριστό να δουλεύω». Μόλις φάγαμε, μου λέει: «Πάρε τον τορβά τώρα. Πάρε και τη μαγκούρα και τραβάτε να κουβαλήσετε». Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε να φορτωθώ, ούτε να περπατήσω στα κακοτράχαλα βουνά. Ήμουν και σκέτος και λετός από τα συνεχή δέκατα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ούτε να φορτωθώ, ούτε να περπατήσω στα κακοτράχαλα βουνά. Ήμουν και σκέτος και λετός από τα συνεχή δέκατα. «Εγώ θα τα κουβαλήσω, εσύ». «Να είναι ευλογημένο». Και από το πρωί άρχισε η αχθοφορία, από την θάλασσα στο βουνό, ανεβαίνοντας πελεκητά σκαλοπάτια με το φόρτωμα στην πλάτη. Όταν τελειώσαμε με το καλό, λέει ο γέροντας: «Μην νομίζεις ότι θα κοιμηθείς το βράδυ. Έχουμε αγρυπνία. Κοιμόμαστε το απόγευμα 2-3 ώρες και μετά κάνουμε 8 με 10 ώρες αγρυπνία, κομποσχήνη, μετάνοιες και μελέτη. Θα κάνεις καμιά 500 μετάνοιες και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Θα είναι η πρώτη δόση αυτή. Αν τυχόν ζαλιστείς, έλα να με βρεις πέρα στην καλύβα μου». Και άρχισα λοιπόν κάθε βράδυ αγρυπνία. Επειδή πολεμιόμουν από τον ύπνο, πήγαινα στο γέροντα κάθε νύχτα. Και όταν αυτός έβγαινε από το κελί του μετά την προσευχή του, καθόταν και με δίδασκε, και εγώ με ιδιαίτερη προσοχή και ευλάβεια τον άκουα. Το πρώτο μου μάθημα για την ευχή. Το ακόλουθο χαριτωμένο γεγονός στάθηκε η πρώτη μου γνωριμία με τον πνευματικό πλούτο του πατρός Αρσενίου, που ήταν μεν απλός αλλά αγιασμένος. Είχαν περάσει μόλις λίγες μέρες που είχα έρθει από τον κόσμο και μου λέει ο γέρο Αρσένιος: «Έλα να σε μάθω να κάνεις προσευχή, κούτσικο». Εγώ δεν ήξερα την ωραία προσευχή. «Έλα στο κελάκι το δικό μου». Αλλά το κελί του ήταν μικρό σαν τάφος. Πού να μας χωρίσει και τους δυο. Γι' αυτό μου είπε: «Εγώ θα είμαι όρθιος στο πάτωμα και εσύ πάνω στα σανίδια του κρεβατιού όρθιος. Θα βάλουμε το νου μας στην καρδιά και θα λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και να δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα». «Αλλά πρόσεξε, με το νου σου, όχι με το στόμα σου. Όρθιοι κι εσύ κι εγώ. Κοίταξε καλά, μην εισταξείς». «Όχι, δεν θα νιστάξω». Εγώ, όσο μπορούσα να καταλάβω περί νοεράς προσευχής, προσπαθούσα, μα δεν κατάφερνα τίποτα. Αγωνιζόμουν, αλλά ο νους μου έφευγε εδώ και εκεί. Μόλις πέρασε λίγη ώρα, μου λέει: «Καταλαβαίνεις τίποτα? Νιώθεις τη χάρη του Θεού?» «Όχι, παππούλη μου». «Έξω! Τόση ώρα δεν κατάλαβες τίποτα? Εμένα η καρδιά μου έγινε τόσο φωτεινή και χαρούμενη και εσύ τίποτα? Βόδι είσαι? Τι κάνεις?» «Ξέρω κι εγώ τι κάνω». Μα ήταν τόσο απλός και αγιασμένος. Νόμιζε πως ο καθένας μπορούσε να φτάσει τις καταστάσεις του στο άψε σβήσε. Αλλά αυτός ήταν άφταστος. Η ακράδαντος πίστη του και η ατσαλένια επακοή του στον γέροντα Ιωσήφ τον είχαν γεμίσει πνευματικά χαρίσματα. Πού να τον φτάσει κανείς? Και μου είπε απότομα: «Άντε, πήγαινε στο κελί σου και εκεί θα λες την ευχή». Πήγα κι εγώ στο κελί μου δίπλα και άρχισα να λέω προφορικά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τακ τακ, μου χτυπάει τον τοίχο. «Μη μιλάς, με το νου σου να προσεύχεσαι, με ενοχλείς». Εγώ δεν μπορούσα, έφευγε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν δούλευε. Φρακάριζε ο νους, κολούσε η βελόνα και με πολεμούσε και ο ύπνος. Και πού να κουνηθώ λίγο μέσα σε εκείνο το κλουβί και να αντιπολεμήσω τον ύπνο? Φοβόμουν πως από την ίστα θα έπεφτα κάτω, πως θα χτυπούσα. Για να μείνω ξύπνιος άρχισα να ψιθυρίζω. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μα ο γέρο Αρσένιος μέχρι την ώρα που πέθανε 97 ετών είχε οξυτάτη ακοή. Είχε την ακοή μικρού παιδιού. Μ' άκουγε λοιπόν. «Τακ, τακ», μου χτυπούσε τον τοίχο. Κατάλαβα ότι με θέλει πάλι. Πήγα. «Γιατί μιλάς?» «Ωχ, Θεέ μου, ευλόγησον, παππούλη». Γύρισα πίσω και άρχισα να κάνω προσευχή με τον ενδιάθετο λόγο για να μην ενοχλώ τον παππούλη. Μα το μυαλό μου δεν κινούσε να πω την ευχή, φρακάριζε. Με έπιανε πάλι η νύστα και αναγκαζόμουν να την ψιθυρίζω πολύ σιωπηλά. Αλλά ο παππούλης με άκουγε. Πάλι χτυπάει. Τακ, τακ. «Σου είπα, με το νου». Το είπα την επόμενη μέρα στο γέροντα και μου λέει: «Ψιθύριζε την παιδί μου, κάποτε θα μεγαλώσεις. Εσύ στην αγρυπνία σου να κάνεις 8 ώρες προσευχή, ενώ εμείς κάνουμε 10-12. Εσύ είσαι μικρό πουλαράκι, δεν σου βάλαμε ακόμα σαμάρι. Άμα σου βάλουμε σαμάρι, θα κάνεις κι εσύ 10-12 ώρες». Φανταστείτε τι πνευματικό πλούτο είχαν συσσωρεύσει αυτοί οι τιτάνες του πνεύματος. 12 ώρες νοερά προσευχή καθημερινώς. Πού να τα φτάναμε αυτά τα μέτρα εμείς οι νεότεροι? Αυτά μόνο στα συναξάρια των μεγάλων ασκητών πατέρων τα συναντούμε. Στην αρχή είχα πολλές δυσκολίες στην προσευχή. Δεν μπορούσα να προφέρω καθόλου το όνομα του Χριστού. Νόμιζα ότι φρακάριζε το μυαλό μου. Ο ενδιάθετος λόγος δεν εκινείτο με τίποτε. Ούτε το «Κύριε» δεν μπορούσα να πω. Προσπαθούσα με όλες μου τις δυνάμεις, αλλά δεν προχωρούσε. «Τι γίνεται τώρα εδώ?» Ο γέροντας μου έλεγε. «Μη στεναχωριέσαι, βαβούλη μου. Μόνο επέμενε εδώ. Χτύπα και θα σπάσει. Είναι ο φλοιός. Άμα σπάσει ο φλοιός του παλαιού ανθρώπου, όπως ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και αρχίζει να βγάζει φύτρο, σπάζει την κρέμα της γης που έχει ξεραθεί και έτσι φυτρώνει. Και άμα φυτρώσει θα μεγαλώσει, θα ανθίσει και θα καρποφορήσει. Και τότε θα χαίρεσαι απολαμβάνοντας τους καρπούς του πνεύματος και θα σου ανοίγεται η όρεξη για περισσότερη καρποφορία και πνευματική απόλαυση».
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.

0: Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων.

0: φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
3: Αλληλουία.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών και κλεψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφας της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθωνικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απήνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, Χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ηβώσιν, αλληλουία.
3: Αλληλουία.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
3: Αλληλουία.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
3: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
3: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
3: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι υπεροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
3: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
2: Οι τρεις βασιλοπούλες. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν τρία κορίτσια. Η βασίλισσα πέθανε και ο βασιλιάς τα έδωσε στην παραμάνα γιατί δεν είχε κανέναν να τα κοιτάξει. Στο παλάτι δεν τα πήγαινε και δεν γνωρίζανε διόλου πατέρα. Και μια μέρα ρωτήσανε την παραμάνα αν έχουνε. «Έχετε παιδιά μου, έχετε και είναι βασιλιάς. Μα πώς δεν έχει την έννοια μας? Γιατί λέει μεγαλώσανε». Η γριά τότε αγόρασε στο παζάρι τρία ποπόνια, πολύ ξεπερασμένα. Τα πήγε στο βασιλιά και είπε πως είναι δώρα από τα κορίτσια του. Ο βασιλιάς τα ευχαρίστησε και η γριά έφυγε. Ο βασιλιάς κόβει το ένα ποπόνι να φάγει, άχυρο. Κόβει το άλλο, άνοστο. Έκραξε τη δωδεκάδα και τη ρωτά γιατί τα κορίτσια του του στείλαν τέτοια ποπόνια. Η δωδεκάδα είπε: «Δεν καταλαβαίνεις βασιλέα μου, οι κόρες σου θέλουν παντριά και ξεπεράσαν σαν αυτά τα ποπόνια». Ο βασιλιάς εφώναξε τη γριά στο παλάτι και της είπε να πει στα κορίτσια ό,τι δουν απόψε στον ύπνο τους, αυτή θα είναι η τύχη τους. Η γριά το είπε. Το ένα κορίτσι είπε πως το πάρει βασιλόπουλο, το άλλο βεζιρόπουλο και το τρίτο ότι πήγε στο βουνό και χάθηκε. Η γριά είπε τα όνειρα στο βασιλιά. Ο βασιλιάς επήρε τα κορίτσια στο παλάτι. Το ένα παντρεύτη βασιλόπουλο και το άλλο βεζιρόπουλο, σαν το όνειρο. Λέγει και στο τρίτο: «Κάθεσε να πάρεις κι εσύ βασιλόπουλο, βεζιρόπουλο, ό,τι θέλεις». Και αυτή του απάντησε: «Όχι πατέρα μου, θα πάω να βρω την τύχη μου». Και πήρε την ευχή του πατέρα της, φίλησε τις αδερφές της και έφυγε. Σαν έφυγε, περπατούσε στο δρόμο και στις ερημιές πολλές μέρες. Εκεί, πάνω σε ένα βουνό, είδε έναν πύργο. Άνοιξε, μπήκε, βρήκε ασκούπιστα, άπλυτα, κόκαλα σκόρπια. Εσκούπισε, έπλυνε, έβαλε το κρέας στη φωτιά και χώθηκε από κάτω από μια σκάφη, γιατί ο πύργος φαινόταν πως είναι ένας δράκου και φοβόταν να μην έρθει να τη φάει. Το βράδυ ήρθε ο δράκος, βρήκε σκουπισμένα και μαγειρεμένα. Κάθισε, έφαγε πολύ και φώναξε: «Ποιος ήταν που μου συγύρισε? Ποιος ήταν που μου μαγείρεψε και έφαγα? Να φανερωθεί. Αν είναι νέος θα τον κάνω παιδί μου, αν είναι νέα θα την κάνω κόρη μου, αν είναι γέρος αδερφό μου». Τότε κάτω από τη σκάφη είπε: «Κάμε όρκο να φανερωθεί». Και ο δράκος απάντησε: «Μα της μάνας μου το γάλα δε σε πειράζω». Η κόρη βγήκε και ο δράκος ευθύς την έκαμε κόρη του. Ο δράκος της έδωσε 41 κλειδιά. Της είπε τις 40 κάμαρες να ανοίγει και να διασκεδάζει. Μία, την τελευταία, να μην την ανοίξει. Το πρωί εσυγύριζε, έβαζε το φαΐ του δράκου, ύστερα άνοιξε τις κάμαρες να ειδεί. Και τι να ειδεί? Διαμαντικά πολλά και μεγάλους θησαυρούς. Ύστερα από πολλές μέρες, αποφάσισε να ανοίξει την εμποδισμένη κάμαρα. Δεν είδε τίποτα, ήταν αδιανή. Είχε όμως ένα παράθυρο. Τα ανοίγει και βλέπει μια στέρνα και ένα παπαγάλο. Καθώς την είδε ο παπαγάλος, από την ομορφιά της πέσανε οι φτερούγες του. Αυτή ευθύς τραβήχτηκε και έκλεισε το παράθυρο και είπε: «Γι' αυτό ο πατέρας μου μου είπε να μην ανοίξω την κάμαρα». Σε λίγη ώρα άνοιξε πάλι το παράθυρο να δει τι απόγεινε ο παπαγάλος. Καθώς την είδε, ευθύς πέσανε και τα φτερά του. Ο παπαγάλος ήταν του Βασιλόπουλου και σαν άργησε να πάει στο παλάτι, το Βασιλόπουλο πήγε να δει τι έπαθε. Βλέπει τον παπαγάλο μαδημένο και τον πήρανε τα γέλια. «Βρε παπαγάλε μου, τι έπαθες?» «Τι να πάθω, «Εδώ ο Δράκος έχει μια κόρη πολύ όμορφη και σαν την είδα πέσαν τα φτερά μου από την ομορφιά της». «Τότε», είπε στον παπαγάλο, «δεν είναι τρόπος να τη δω κι εγώ». «Τώρα σε λίγο θα ανοίξει το παραθύρι και θα τη δεις», το απάντησε. Εκεί που το έλεγε, άνοιξε να είδε τι απέγινε ο παπαγάλος. «Και να σου», βλέπει το βασιλόπουλο. Τούτο, σαν την είδε, λιποθύμησε. Αμέσως αυτή έκλεισε το παράθυρο, κλείδωσε την κάμαρα και έφυγε. Καθώς άρχισε να πάει το βασιλόπουλο, η βασίλισσα πήγε να δει μην το φάγε ο δράκος. Βλέπει τον παπαγάλο γυμνό από πούπουλα, το βασιλόπουλο λιγοθυμισμένο και λέει του παπαγάλου, «Τι έγινε εδώ?» «Είδε την κόρη του δράκου και λιγοθύμησε», απάντησε. Του ρίξε νερό, τον ξελιγοθύμησε και τότε της λέγει, «Μητέρα μου, ή την κόρη του δράκου θα πάρω ή θα αποθάνω». Λέει η βασίλισσα, «Μπορούμε εμείς να την πάρουμε που δεν μας τη δίνει?» Πήρε τον παπαγάλο και το βασιλόπουλο και πήγε στο παλάτι. Την άλλη μέρα πήγε στο δράκου. Ο δράκος, σαν την είδε, κατάλαβε γιατί ήρθε και του λέγει, «Δράκο μου, να μου δώσεις την κόρη σου νύφη στο γιο μου, γιατί από την ώρα που την είδε είναι λίγο θυμισμένος». Ο δράκος έδωσε την ευχή του. Την πρίκησε πλούσια, αλλά την καταράστηκε γιατί έχασε και την περιποίηση. Ύστερα από καιρό, η κοπέλα ήταν έτοιμη να γεννήσει. Αλλά μετά από 9 μήνες, το παιδί δεν γεννιότανε. Η βασίλισσα ξαναπήγε στο δράκο να πάει στην κόρη του που κυλοπονάει και δεν γεννάει, να δει τι συμβαίνει. Ο δράκος στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί τότε θυμήθηκε τα σκληρά του λόγια. Πέθανε από τη θλίψη του και μόνο τότε λύθηκε η κατάρα και γέννησε η κοπέλα. Ύστερα, μετά το θάνατο του δράκου, πήραν και τον πύργο του και όλη του την περιουσία και άλλος βασιλιάς πιο πλούσιος δεν υπήρχε. Ήρθε ο καιρός να βαφτίσουν και το παιδί. Εκάλεσε όλους τους βασιλιάδες. Ήρθε ο πατέρας, οι αδερφάδες με τους γαμπρούς τους. Αυτή φορούσε τη χρυσή φορεσιά που ήταν δώρο του δράκου. Βάφτισαν το παιδί και κάθεσαν στο τραπέζι. Πήρε και αυτή το παιδί και το κρατούσε και μιλούσε με τις αδερφές της, χωρίς όμως αυτές να γνωρίζουνε. Αυτή όμως τις γνώρισε και τις ρωτούσε πόσες αδερφές είναι, αν έχουν μητέρα και διάφορα άλλα. Αυτές είπαν ότι ήταν τρεις αδερφές. Οι δυο επαντρεύτηκαν και η τρίτη χάθηκε. Τότε αυτή απάντησε, «Αν δείτε την αδερφή σας, θα τη γνωρίσετε?» «Τη γνωρίζομαι, αλλά πού να τη δούμε? Είναι χαμένη πολλά χρόνια», είπαν οι κοπέλες. Της πήρε το παράπονο και κλάψανε. Έκλαψε κι αυτή και πήγε στην κάμαρά της. Έβγαλε τη χρυσή τη φορεσιά και έβαλε άλλα φορέματα και γύρισε πίσω στο τραπέζι. Οι αδερφές είπαν, «Πόσο μοιάζει με την αδερφή μας αυτή η κοπέλα?» Και έκλαψαν πάλι. Και αυτή τους λέγει, «Γιατί τώρα κλαίτε περισσότερο?» Και απάντησαν, «Γιατί μοιάζει στις αδερφείς και είσαι ολόφτιστη». Τότε αυτή δεν βάσταξε και είπε ότι είναι η αδερφή τους. Φιληθήκανε, αγκαλιαστήκανε με τον πατέρα της και τους γαμπρούς και τα βαφτίσια έγιναν σαν γάμος. Και έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρεις ψεύτες. Αυτοί ζούσαν όλο με ψέματα. Μια φορά θέλησαν να κάνουν ένα τραπέζι, να φιλευτούν με ψέματα και αποφάσισαν ο ένας να βάλει το ψωμί, ο άλλος τα ψάρια και ο άλλος να πληρώσει το ξενοδοχείο που θα φάνε. Σηκώνεται ο ένας το πρωί να αγοράσει τα ψάρια. Πηγαίνει στον ψαρά και του λέει «Δώσε μου 2 οκάδες ψάρια» και διαλέγει τα καλύτερα. Ύστερα βγάζει να τα πληρώσει, κοιτάζει δεν έχει ψηλά. «Αμ τώρα» λέει, «σαν δεν έχω, ας έρθει ο δούλος να φέρει τα ψάρια σπίτι μου, να του δώσω και τους παράδες». «Καλά» λέει ο ψαράς, «έτσι ας γίνει». Στο δρόμο που πάγαιναν με το παιδί, περνούν από μια εκκλησιά και μπαίνουν μέσα. Ύστερα λέει στο παιδί ο ψεύτης, «Στάσω εσύ εδώ και εγώ θα πάω μέσα να πω ένα λόγο στον παπά, να μου δώσει και λίγα ψηλά». «Καλά» λέει το παιδί. Πηγαίνει αυτός μέσα και λέγει στον παπά, «Παπά μου, όξο είναι ένα παιδί, σε καρτεράει. Σαν τελειώσει η λειτουργία, να βγεις να το διαβάσεις, γιατί πάσχει από το μυαλό». «Καλά» του λέει ο παπάς. Βγαίνει αυτός όξο και λέει στο παιδί, «Δώσ' μου τα ψάρια και εσύ στάσου εδώ, καρτέρα τον παπά, θα βγει να σε πληρώσει». «Καλά» λέει το παιδί. Σαν τελείωσε ο παπάς, βγήκε όξο με το Ευαγγέλιο να το διαβάσει. Λέει στο παιδί, «Έλα να σου διαβάσω μια ευχή». Το παιδί απορεί. «Μορδός μου», του λέει, «τα λεφτά από τα ψάρια και άσε τις ευχές». «Τι λεφτά?» «Καλά», είπε εκείνος, «ότι είσαι τρελός. Φύγε παιδί μου από εδώ». Ο άλλος πάει να πάρει το ψωμί. Λέει στον ψωμά, «Εγώ σε χρωστώ 2 δραχμές». «Μπα», λέει ο ψωμάς, «τίποτα. Δεν έχουμε κανένα λογαριασμό». «Μπα», λέει ο ψεύτης, «για κοίταξε καλύτερα». Κοιτάζει τα τευτέρια του, «τίποτα. Εγώ», λέει, «θυμούμαι καλά, σου χρωστάω. Δώσ' μου ακόμα 2 ψωμιά και θα σου τα πληρώσω μαζί». «Καλά», του απαντά και ο ψωμάς και του τα δίνει. Ο άλλος παγαίνει στο ξενοδοχείο και λέει στον ξενοδόχο, «Απόψε θα έρθουμε 3 άνθρωποι να φάμε εδώ. Να μας ετοιμάσετε καλά και ό,τι άλλο μας χρειαστεί θα το πάρουμε από εδώ και στο τέλος θα σε πληρώσουμε καλά». «Εντάξει», του λέει και ο ξενοδόχος. Παγαίνουν το βράδυ, κάθονται, τρώνε, πίνουν, ζητούν ό,τι άλλο θέλουν και ήταν πάρα πολλά αυτά που ζήτησαν. Στο τέλος ανεβαίνει ο δούλος του ξενοδόχου να πάρει τα χρήματα. Αρχινούν αυτοί. Ο ένας λέει, «Εγώ θα πληρώσω». Ο άλλος, «Εγώ θα πληρώσω». Και ο τρίτος, «Μην είστε τέτοιοι, εγώ θα πληρώσω». Άρχισαν τάχα να μαλώνουν και ύστερα λένε, «Άι να δέσουμε τα μάτια του δούλου και όποιον θα πιάσει πρώτον, εκείνος θα πληρώσει». Δένουν τα μάτια και ήσυχα ήσυχα φεύγουν. Κοιτάζει αυτός να πιάσει, κανέναν δεν βρίσκει. Αυτοί, σαν έφυγαν και ρώτησε ο ξενοδόχος, είπαν, «Πληρώσαμε». «Καλά», τους λέει και έφυγαν. Πηγαίνει πάνω ο ξενοδόχος, ο δούλος κάνει μία χραπ και τον πιάνει. «Α», του λέει, «εσύ θα πληρώσεις». «Τι λες βρε χαμένε», του απαντάει ο ξενοδόχος. Ύστερα λύνουν τα μάτια του και τι να δουν. «Μπα και τι μας έκαναν». Και κάπως έτσι συνέχισαν τη ζωή τους οι 3 ψεύτες, όλο με ψευτιές. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό ηλιοπαιδευτικό.

πνεύματος πηγή επιδημούσα τη εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς με ριζωμένη νοητός, τους αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Θησαυρός εστί μοναχού, η εκούσιος ακτιμοσύνη. Θησαύρισον αδελφέ, εν ουρανό. Απέραντη γάρ της αναπαύσεως οι αιώνες. Αβάς υπερέχειος. Είπε ο Αβάς Ισίδωρος, «Ο φοβερός και παράτολμος πόθος της φιλοχρηματίας δεν γνωρίζει χόρταση. Γι' αυτό την ψυχή που εχμαλωτίζει την οδηγεί στην πιο μεγάλη συμφορά. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να τον διώξουμε όταν πάει να ξεκινήσει. Γιατί εάν μας κυριεύσει, είναι ακατανίκητος». Έλεγε ο Αβάς Ισάκ στους αδελφούς, «Οι πατέρες μας και ο Αβάς Παμβό φορούσαν παλιά, χιλιομπαλωμένα ρούχα και αποσέβηνο. Και εσείς τώρα φοράτε πολυτελή ρούχα. Φύγετε από εδώ. Χαλάσατε τον τόπο αυτό». Και όταν ήταν να πάνε στο θέρος τους έλεγε, «Δεν σας δίνω πια εντολές γιατί δεν τις κρατάτε». Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες ότι κάποτε, παρόντος του Αβά Ισάκ, ήρθε στην εκκλησία των Κελίων ένας αδελφός που φορούσε έναν κοντό μανδύα και ο γέροντας τον έδιωξε λέγοντάς του, «Αυτός ο τόπος ανήκει στους μοναχούς, αλλά εσύ είσαι κοσμικός και δεν μπορείς να μείνεις εδώ». Είπε ο Αβάς Ισάκ ότι ο Αβάς Παμβό έλεγε, «Ο μοναχός πρέπει να φοράει τέτοιο ρούχο ώστε να το ρίξει έξω από το κελί του 3 μέρες και κανείς να μην το πάρει». Είπε ο Αβάς Ισίδωρος, «Εάν επιθυμείς τη Βασιλεία των Ουρανών, να καταφρονείς τα χρήματα και αντί αυτών να επιδιώκεις τη θεϊκή αμοιβή». Είπε επίσης, «Είναι αδύνατο να ζήσει κανείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν είναι φιλίδωνος και φιλοχρήματος». Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες για τον Αβά Ιωάννη τον Πέρση, ότι χαριτώθηκε πολύ από τον Θεό και έφτασε σε βαθύτατη ακακία. Αυτός λοιπόν έμενε στην Αραβία της Αιγύπτου. Κάποτε δανείστηκε από έναν αδελφό χρυσό νόμισμα και αγόρασε νήματα για να κάνει εργόχειρο. Έρχεται λοιπόν ένας αδελφός και τον παρακαλεί, «Δώσ' μου λίγο νήμα για να κάνω ένα κολόβιο», και του έδωσε ευχαρίστως. Ακολούθησε κι άλλος αδελφός και τον παρακάλεσε, «Δώσ' μου λίγο νήμα για να κάνω μια πετσέτα». Έδωσε και σε αυτόν. Το ίδιο και σε άλλους που ζήτησαν έδινε με απλότητα και χαρά. Κατόπιν ήρθε ο κύριος του χρυσού νομίσματος και του το ζητούσε. «Θα σου το φέρω εγώ», του είπε ο γέροντας. Αλλά μην έχοντας από πού να του το επιστρέψει, σηκώθηκε και πήγε στον Αβά Ιάκωβο, τον οικονόμο, να τον παρακαλέσει, να του δώσει το νόμισμα για να το επιστρέψει στον αδελφό. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε ένα χρυσό νόμισμα, πεσμένο κατά γης, αλλά δεν το άγγιξε. Προσευχήθηκε και γύρισε στο κελί. Και πάλι ήρθε ο αδελφός για να πάρει το νόμισμα και ο γέροντας του λέει, «Εγώ οπωσδήποτε θα το φροντίσω». Και πήγε πάλι και βρήκε το νόμισμα κατά γης όπου ήταν. Πάλι, αφού προσευχήθηκε, γύρισε. Και να, πάλι κατέφτασε ο αδελφός και τον ενοχλούσε. Τότε του είπε ο γέροντας, «Ακόμη αυτή τη φορά συγχώραμε και θα σου το φέρω». Σηκώθηκε και ξαναπήγε σε εκείνο τον τόπο και βρήκε το νόμισμα να στέκει κατά γης. Προσευχήθηκε και το πήρε. Πήγε κατόπιν στον Αβά Ιάκωβο και του λέει, «Αβά, καθώς ερχόμουν σε εσένα, βρήκα πάνω στο δρόμο αυτό το νόμισμα. Κάνε αγάπη και ανακοίνωσέ το στην περιοχή μας, μήπως το χάσε κανείς. Και αν βρεθεί ο κάτοχος, να του το δώσω». Ο γέροντας πήγε πράγματι και έδινε την αγγελία αυτή επί 3 μέρες, αλλά δεν βρέθηκε κανείς
να έχει χάσει το νόμισμα. Τότε είπε ο γέροντας στον αβά Ιάκωβο, «Εφόσον κανείς δεν το χάσε, θα το δώσω στον τάδε αδελφό, γιατί του χρωστώ. Και καθώς ερχόμουν να πάρω από σένα ελεημοσύνη και να το επιστρέψω, το χρέος βρήκα αυτό το νόμισμα». Θαύμασε ο αβάς Ιάκωβος πως ενώ χρωστούσε και το βρήκε, δεν το πήρε ευθύς να το δώσει. Και το εκπληκτικό είναι γι' αυτόν ότι όταν ερχόταν κάποιος να δανειστεί κάτι από αυτόν, δεν έπιανε ο ίδιος να του το δώσει, αλλά έλεγε στον αδελφό, «Πήγαινε και πάρε ό,τι σου χρειάζεται». Και εάν του το επέστρεφε, του έλεγε, «Ακούμπησέ το πάλι στη θέση του». Εάν δεν του το επέστρεφε, αυτός που το πήρε δεν του έλεγε τίποτα. Έλεγαν για τον αβά Ιουλιανό ότι κοντά στα 70 χρόνια έζησε μέσα σε μια σπηλιά και δεν απέκτησε κανένα υλικό πράγμα εκτός από ένα στιχάρι τρίχινο, ένα σάλι και μια κούπα ξύλινη. Είπε ο αβάς Κασιανός ότι κάποιος συγκλητικός απαρνήθηκε τον κόσμο και μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, κράτησε όμως λίγα για προσωπική του χρήση, γιατί δεν θέλησε να αποδεχθεί την ταπεινοφροσύνη της τέλειας απάρνησης και τη γνήσια υποταγή στον κοινοβιακό κανόνα. Σε αυτόν ο Άγιος Βασίλειος είπε το εξής, «Και τον συγκλητικό έχασες και μοναχός δεν έγινες». Είπε επίσης ότι υπήρχε ένας μοναχός που ζούσε στην έρημο μέσα σε μια σπηλιά και τον ειδοποίησαν οι συγγενείς του, «Ο πατέρας σου είναι πολύ άσχημα και πάει για θάνατο. Έλα να πάρει την κληρονομιά». Και εκείνος τους απάντησε, «Εγώ πριν από εκείνον πέθανα για τον κόσμο. Ο νεκρός δεν μπορεί να κληρονομήσει έναν ζωντανό». Επισκέφθηκαν κάποτε μερικοί αδελφοί τον αβά Μακάριο στη Σκήτη. Μέσα στο κελί του δεν υπήρχε τίποτε εκτός από νερό χαλασμένο και του είπαν, «Αβά, έλα πάνω στο χωριό και θα σε φροντίζουμε». Και ο γέροντας τους λέει, «Αδελφοί, γνωρίζετε το ψωμάδικο του τάδε στην πόλη?» «Ναι», του είπαν. «Το ξέρω και εγώ», τους αποκρίθηκε. «Ξέρετε και το χωράφι του Δίνα, από που περνάει ο ποταμός?» Του είπαν «Ναι». Και κατέληξε ο γέροντας, «Και εγώ το ξέρω. Όταν λοιπόν θέλω κάτι, δεν σας έχω ανάγκη. Παίρνω τα πόδια μου και πηγαίνω». Έλεγαν για τον αβά Μωυσή της Κήτης ότι όταν επρόκειτο να εγκατασταθεί στην έρημο της Πέτρας, ένιωσε κούραση βαδίζοντας και μονολογούσε, «Πώς θα μπορώ να φέρνω εδώ το νερό που μου χρειάζεται?» Και του ήρθε μια φωνή που του έλεγε, «Πήγαινε εκεί και μην έχεις έννοια για τίποτε». Πράγματι, πήγε και έμεινε. Κάποια μέρα τον επισκέφθηκαν μερικοί πατέρες και το νερό που είχε ήταν μόνο ένα λαγίνι. Έβαλε να μαγειρέψει λίγη φακή και το νερό ξοδεύτηκε. Ο γέροντας ήταν μέσα στη στενοχώρια. Μπαινόβγαινε λοιπόν και προσευχόταν. Και να, ένα σύννεφο ήρθε πάνω στο βράχο της πέτρας και του γέμισε όλα του τα δοχεία. Μετά από αυτό ρώτησαν τον γέροντα, «Για πες μας, γιατί μπαινόβγαινες?» Και ο γέροντας τους είπε, «Έλεγα το παράπονό μου στο Θεό, ότι με έφερες εδώ και να, που δεν έχω νερό να πιούν οι δούλοι σου. Γι' αυτό μπαινόβγαινα και παρακαλούσα τον Θεό, ώσπου μας έστειλε το νερό». Έλεγα για τον αβά Μεγέθιο ότι έβγαινε από το κελί του και αν του ερχόταν λογισμός να φύγει από τον τόπο εκείνο, δεν υπήρχε ανάγκη να γυρίσει στο κελί του, γιατί δεν είχε κανένα υλικό αντικείμενο εκτός από μια βελόνα με την οποία έσχιζε τους φοινικοβλαστούς. Έφτιαχνε κάθε μέρα 3 ζεμπίλια, όσο του χρειαζόταν να εξασφαλίσει την τροφή του. Ρώτησε κάποιος αδελφός τον αβά Πιστάμωνα, «Τι να κάνω που πιέζομαι όταν πουλώ το εργοχειρό μου?» Και ο γέροντας το αποκρίθηκε. Και ο αβάς Σισόης και οι υπόλοιποι πουλούσαν το εργοχειρό τους, «Αυτό δεν κάνει ζημιά. Και όταν πουλάς,
Πες μια φορά πόσο κάνει το αντικείμενο. Αν στο μεταξύ θέλεις να κατεβάσεις λίγο την τιμή, δικό σου θέμα είναι. Με αυτόν τον τρόπο θα είσαι αναπαυμένος. Αναρώτησε ο αδελφός. Εάν εξοικονομώ αυτά που μου χρειάζονται με κάποιον άλλο τρόπο, θέλεις πάλι να ασχολούμαι με εργόχειρο? Ο γέροντας είπε, όσα και αν έχεις, μην αφήνεις το εργόχειρό σου. Κάνε όσο μπορείς, μόνο χωρίς να ταράζεσαι. Έλεγαν για τον Αβάση Λουανό ότι ο μαθητής του Ζαχαρίας βγήκε χωρίς να τον ενημερώσει. Πήρε μαζί τους αδελφούς και μετατόπισε τον φράκτη του κήπου και τον έκανε μεγαλύτερο. Όταν το πληροφορήθηκε ο γέροντας, πήρε τη μιλωτή του, βγήκε έξω, είπε στους αδελφούς, «Προσεύχεστε για μένα». Οι αδελφοί, σαν τον είδαν, έπεσαν στα πόδια του λέγοντας, «Πες μας, τι σου συμβαίνει, πάτερ?» Και εκείνος είπε, «Δεν θα μπω μέσα και δεν θα βγει η μιλωτή από πάνω μου έως ότου επαναφέρεται τον φράκτη στην αρχική του θέση». Οι αδελφοί μετατόπισαν ξανά το φράχτη και τον έκαναν όπως ήταν πριν. Είπε ο Αβάση Λουανός, «Εγώ είμαι ένας δούλος. Ο κύριός μου μου είπε, να κάνεις την εργασία που σου ανέθεσα και εγώ θα σε τρέφω. Μη γυρεύεις όμως να μάθεις από πού. Να εργάζεσαι μόνο και εγώ θα σε τρέφω. Εγώ λοιπόν, όταν κάνω εργόχειρο, τρώγω από τον μισθό μου. Εάν όμως δεν εργάζομαι, τρώγω

φυσικό άνθρωπο, αλλά έχουν ανάπαυση ψυχική. Όπως ακριβώς, τα ανθεκτικά ρούχα πατώντας τα και με δύναμη στρέφοντάς τα πλένονται και λευκαίνονται, έτσι και η δυνατή ψυχή, με τη θεληματική πτωχία, όλο και περισσότερο ισχυροποιείται. Είπε ο Αββάς Υπερέχειος, «Η θεληματική ακτιμοσύνη είναι θησαυρός για τον μοναχό. Θησάβρισε, αδελφέ μου, για τον ουρανό, γιατί ατέλειωτοι είναι οι αιώνες της αναπαύσεως».

καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης τους Αποστόλους Σου εμφορίσασα εν ετέρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν. Όθεν το παράδοξον της μεν απίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ούτης ελάμψεως και ημάς αξίωσον, δεόμεθα φιλάνθρωπον.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Δόξα τη Σύ απορρίτω σοφία, δόξα τη Σύ του παντός προμηθεία, δόξα Σύ το Θεό ημών.
2: Δόξα Σύ το Θεό ημών.
1: Βάθος του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου των τρόπων, πάσα φύση σου κείδε, πόσο φύση εις πέρον Θεός εν τρισί προσώπης φαίνει εναργέστατα, της πίστη αδιστάκτος ιβός είναι βλαβός των ύμνων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γέννης είναι ξανάρχου του Πατρός του Υιούτε και Πνεύματος εκπόρευσιν άμα, εν μοιά τη ουσία Θεόν τρισυπόστατόντε τη μορφήν σέβοντες, λατρείαν προς ενέγκομεν τη δόξη σου αναβοώντες. Δόξα Πατρί το μη γεννηθέντη, δόξα Υιό το γεγεννημένο, δόξα προβλητό Παναγίωτε Πνεύματι, δόξα τη μοιά εν τριάδη Θεότητη, δόξα Πάτερ παντοδύναμε των απάντων ποιητά, δόξα Λόγια ζω πάροχε των ανθρώπων λυτρωτά, δόξα Πνεύμα το Θείον το πλήρουν πάσαν κτίσιν, δόξα Θεέ των όλων υπερούσιε φύσεις, δόξα παντός αιτία υπάρχουσα, δόξα ισχύς πασών υπερέχουσα, δόξα Τριάς ομοούσιον κράτος, δόξα μονάστρης υπόστατον κάλος, δόξα Σύ το Θεό ημών.
2: Δόξα Σύ το Θεό ημών.
1: Δέρινος περεκτίνες ουρανών εφυδάτων την Ήπειρον, εθεμελιώσω το προστάγματί σου ως Θεός παντοκράτορ, μόνε βασιλεύς ύψιστε, ανθρώπιστε και ζώη σε τιμά σας κατοικήν και ψάλλην. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έφης φως γεννηθήτω και τάξης εγγέλων εγένοντο ένα καριέο, παριστάμενε περί Θεός κατενόπιον του φοβερού σου βήματος, της απροσίτου σου δόξης το κράτος δοξολογούσε. Δόξα κρυπής της γέας απάνσης, δόξα του πόλου,

0: Φαών, δόξα φέγγος του απρόστον των λαμπρών εξουσιών, δόξα το υπερβάλλον των δυνάμεων κράτος, δόξα κυριοτήτων το αμήχανον κάλος, δόξα τιμή των θρόνων ασύγκριτος, δόξα στολία ύλων της φύσεως, δόξα φωνή χερουβήμ υμνοδία, δόξα οδή σεραφείμ τρισαγία, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Ζώφος ειν την τους σκότους διεχώρησας φάους ημέρας και εκάλεσας νύχτα εργασίας εξημερινής των άνθρωπων ηρεβήν θέλων σώματος, αυγήν δε σου τρισάκτινον θεότητος ημνήν βοόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήβγασας πάντα κόσμον τους μεγάλους φωστήρας εν ύψη στερεώματος πήξας της ημέρας των μέγαν αή των δελάσων άστρης της νυκτός άρχεστε διόσου εννοούντες το τρισίλιον φάος βοόμεν δόξα φωτίσου το τρισιλίο δόξα το φέγγι το τρισακτίνο δόξα τη ελάμψη της εις ωραιότητος δόξα σου τη έγλη της μόνης θεότητος δόξα σοι το χρύσα αυγίζοντι εν θεότητη μία δόξα σοι το καταβγάζοντι των αγγέλων τας μορφάς, δόξα το χορηγούντι το ηλίο την φάυσιν, δόξα το φως διδόντι της σελήνη και άστρης, δόξα τη σία πύρο λαμπρότητη, δόξα τη σία ύλο φεδρότητη, δόξα παντί το παρέχοντι φάος, δόξα αυγήν ανατέλλοντι κόσμο, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Θεοκόσμη των κόσμων πάσεν γίνε κοσμήσω ότι θεία σου και λεύση παντάναξ. Παντός σπέρματος τροφή και καρπή μου ξύλου βλαστικής κάλεση. Του τρέφεστε παν ζώων ευδοκίας εν ενέση κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είναι το υπερβάλλον δηλωθήσεις ισχύος. Αγάγιστε τα ύδατα ύπας των κοιτών και ηχθείων πληθύν. Και εν γη διδώνε πετεινά πτέρυξη του είναι της ανθρώπισης απόλαυση είναι και κραγώσει. Δόξα προνοία σου τι αρήτω, δόξα Χριστότητή σου απείρω. Δόξα το την γέαν της δένδρης κοσμήσαντι, δόξα το τη ζωή στροφή να τιμάσαντι. Δόξα σοι το αναβλήσαντι εξωραίοντας πηγάς, δόξα σοι το εκπετάσαντι εξιδάτων πετεινά. Δόξα το εν θαλάσσιδε δρακότητα κήτη, δόξα το της ανθρώπης του συχθείας διδόντι, δόξα το σου εν θεοβουλήματι, δόξα το σου αφράστο προστάγματι, δόξα τη σία ητή το δυνάμι, δόξα τη σία νικάστο ισχύ, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Κύκλωθεν της θαλάσσης περιέθου την ψάμων, κολλίουσαν κυμάτων των σάλων,

λάμψην αστραπηφόρων εφελώνων βρωτόκων, το ήχο των βρωτών καταπέμπεις και αέρον την κράσιν εν γη παναρμόνιον, κατά καρπούς δέδοκας τροφών εις χορηγίαν καταλήλων της αναβόωση.

0: Δόξα κράτησης δυνάμεως το ηχούντι τας βροντάς, δόξα βάθια απορρίτως σου το εκφύντι σποράς. Δόξα το παρασκόντι εν καιρί στον αέρα, δόξα εν παντή χρόνο την τροφήν δόντι νέαν. Δόξα πνοήν το πάση βραβεύοντι, δόξα ζωήν τη ζώση χαρίζοντι. Δόξα της η θεϊκή εργασία, δόξα της η πανεπλήρω προνοία. Δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Μίξη παναρμονίω τα στοιχεία του κόσμου, εγένοντο ένα παραλάκτο, συντηρούντα τους όρους αυτών, και αδιευθώρος ενημινμένοντα, ως έταξας δουλεύειν της λατρεύουση και ψάλουσίση. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Να εύματι Θεουργό σου εκ της γης άπαν ζώων, παρήγες ερπετών και θηρίων, τετραπόδων και πάντων πτηνών καταγένος τούτων εκπληρούν άπασαν

0: Πάντα καλώ ετοιμάσαντι, δόξα του τα ζώα, αυρωτή χορηγήσαντι, δόξα σοι το αναδείξαντι εκ γεώδου ζώων παν, γε δόξα το εκπληρώσαντι πάσεν γην ψυχών ζωσών, δόξα το δεδοκό τη δουλείαν τα κτίνη, δόξα το τα θεωρία δυματώσαντι φρίκη, δόξα το σο πανετίο θελήματι, δόξα το σο αλήπτο θεσπίσματι, δόξα τη είπαν κοσμίο ποιήσει, δόξα τη είπαν τουργέα βουλήσει, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Ξενοτρόπης ιδέες κόσμος έθεν εκτίστην, εκφανούς ουρανούτε και γέης, εξιδάτων σπερμάτων φυτών και φωστήρων άστρων ημερών σκότουστε, ηχθείων και παντός ζώων γένους δήμας βόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όπως το τριλαμπέ σου της θεότητος δείξεις πίσω με τον άνθρωπον είπας, κατ' εικόνα νομίαν ημίν και την υγιήν ψυχός σας ως Θεός, άνθρωπο νοείται και λόγο και το πνεύμα τη τελής του λέγειν. Δόξα το μόνο Θεό των όλων, δόξα το μόνο ακαταλείπτο, δόξα σοι τριάς εν μονάδι θεότητος, δόξα σοι μονάς εν τρισήν υποστάσεσιν, δόξα το ακαταλείπτο σου ουσιότητος μορφή, δόξα τη υπεραφράστο σου επιλάμψη θεϊκή, δόξα το προανάρχο αγεννήτο γενέτη, δόξα το συνανάρχο εκ πατρός γεννηθέντη, δόξα πατρός το θείο προβλήματι, δόξα εξού ο άνθρωπος γέγονε, δόξα διούβρο τον φύσης επλάστη, δόξα ενώ διασώζονται αύθης, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Πάντων τον ενδεικτήσιος Θεός εν ετήλω των άνθρωπων κατεξουσιάζειν, ουρανίονται και των επιγείς των υδάτων και το εν αυτής μόνον σε Θεόν των τρισυπόστατων ως Κύριον δοξάζειν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρητορεύουσα γλώσσα ουδινήσετε πάσα ποίηματα τα σα εφημίσε, αεποίησας ημέρες εν έξ, τη εβδόμη πάντων εξ αυτών έπευσας και ταύτην ευλογή σας καθηγίασας διόβωμεν. Δόξα το πάντα πεποιηκότη, δόξα το σύμπασαν εκπληρούντι, δόξα τη προνοία σου κτίσιν εδράσαντι, δόξα τη δυνάμη σου κόσμων τελέσαντι, δόξα λόγο το αρήτο σου διού κόσμος εμφανός, δόξα θείο σου και λεύσματι διού παν λίαν καλός, δόξα τον εν ημέρεσεν εξ τελέσαντι πάντα, δόξα το τι εβδόμη καταπαύσαντι πάντα, δόξα εξού τα πάντα προέρχεται, δόξα διού τα σύμπαντα γίγνεται, δόξα ενώ τελούνται τα πάντα, δόξα Θεό το δεσπότη.

Πάντα του ειδήν τι καλέσε αυτά και πάνων εκάλεσε αυτής όνομα εν τούτης κοιμεμένη και κατάρχον δε αυτόν βοάσει. Δόξα Κυρίου το απροσίτω, δόξα το μόνο παντοδυνάμω, δόξα το την γνώση εν λόγω εκχέοντι, δόξα το πνοήτα εν λόγω σημαίνοντι, δόξα το καθυποτάξαντι των αλόγων την πληθύν, δόξα το υπερυψώσαντι πάσαν φύσιν λογικήν, δόξα το της ανθρώπης των παράδεισων δόντι, δόξα πάση της ζωής των την υγιήν δεδοκότη, δόξα το πανχυρή περιφέροντι, δόξα τη άκρα σύ αγαθότητη, δόξα τη σύ του παντός θεαρχία, δόξα τη σύ θεϊκή.

0: τρόπο, δύο έκστασιν φύς επ' αυτών και λαβών πλευράν την εξ αυτού, έπλασας γυναίκα, του αυξάνειν και πληθύνεστε και ψάλλην σύ το πλάστη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φάε σύμβρο των δόξαν, η ημρωτία ουσία παρέσχεν, ο αλάστορ μη φέρον φρονιμότα των όφινης δις, γυναικείτε Θεός αιών έχε, και ανδρύμεται εδώ και λαθόντισε ημνήν και λέγειν, δόξα το μόνο Θεό το όντι, δόξα σύ το μόνο αθανάτων, δόξα εξου πόντων τα σύμπαντα φέροντι, δόξα τα σχερσί σου των άνθρωπων πλάσαντι, δόξα το ευεργετήσαντι των παράδεισων εκείν, δόξα το καταξιώσαντι του αρχαίβην πάσης γης, δόξα το παντός ξύλου εντρυφάν δεδοκότη, δόξα γνώσεως ξύλου του φαγίνα πιπόντι, δόξα πατρί των κτήσιν ποιήσαντι, δόξα υιό των κόσμων συνέχοντι, δόξα πνοή εν πάντα τηρείται, δόξα μια θεαρχία τριάδη, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών.
0: Χαριτός σου της Θείας εγυμνώθη εξέφνηση φύσης των βρωτών παραβάζει, και της του παραδείσου τρυφής εξωστήσα θάνατον πικρον έλαβε, σε γάρ κατητιάσα το μη γνούσα του βοάν και ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψυχοσώτηρα λόγων εκ πατρός των δεχθέντα και πνεύματι αήτων συνόντα, εν απέφυνες μόνη τριάς κατελθήν και σάρκα εξ αγνής λείψεστε, διό ζωήν ονόμασε την Εύαν ο Αδάμ σοι κράζον. Δόξα πατρί μου το φιλανθρώπο, δόξα Θεό μου το φιλευσπλάχνο, δόξα το Υιό το εμέ αναπλάσαντι, δόξα εξ αγνής σωσαστέ με το μέλλοντι, δόξα πνεύματι αγίωτε το σκιάσαντι σε μνήν, δόξα τελεσιουργήσαντι το μυστήριον φρικτός, δόξα οικονομία τη αρήτω και θεία, δόξα τη σωτηρία της ανθρώπων ουσίας, δόξα εξου ζωή μη δοθήσετε, δόξα εξου μη ψυχή δόξα εξου ψυχή μου σωθήσετε, δόξα ενώ αναπλάτω με πάλιν, δόξα διού εγγενίζετε κτήσεις, δόξα σοι το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι το Θεό ημών, Παναγία τριάς ελέησον και σώσον.

0: τους πλαστέντας χερσί σου πιστούς, εκ παντίας βλάβης του εχθρού λύτρωσε, και αιωνίου δόξη σου αξίωσον την χήν και ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Άξονες την ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένα και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείχες τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζουμεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης τη λήψης κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου και ίση ενώσασα, και την αποστήσα αμφίση του γέννου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη ευδελίξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτων, εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσεντα και επί των ειδονών του βίου, ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξω μου την εκρυπαρών χιλιών προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και φαριδό μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιεν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμε, και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εμέν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον εφόδους αποτυχίζω και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν τον καιρό της εξόδου μου την αθλία ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων, χώρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτό και δια της εις μεστίας και αντιλήψεως, χάρη του και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν τον άπαυτο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύχι και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίζω Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη με το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τύχη μη μήτερ του Θεού, φύλαξο μου υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο αλήθεια Κύριε γλωσσόν των ενώθεν καταπέμψε στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτού Μητρός. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων και πνευματοφόρων και θεοκυρίκων Αποστόλων. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρημων και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονύμου, του Πατρός ημών Σημεών Ιερομονάχου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητα.

0: Ψεύχεστε υπέρ αυτών,
1: υπέρ
0: αναρίστος των εχμαλώτων,
1: υπέρ
0: των εν θαλάσσι καλοσπλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: ευξόμεθα
0: και υπέρ εφορίες των καρπών της γης,
1: και
0: υπέρ πάντων προ αναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: των
0: εν φάδευσε βοσχημένων και επαντακού ορθοδόξων.

Ο προς...

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος, στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσω δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όνων εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω για τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρυ του Λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενός έξουσι του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίγες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγένω το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκέ στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον

0: Μακάριος ανήρος σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί κάθε έδρα λιμώνου και κάθισεν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορυήσετε και πάντα όσα αν πει κατευοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος αλλίως συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται σε βίση κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Την ατή εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εγμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση υπ' αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε, έτσι παρέ μου και δώσου η έθνη κληρονομία σου και την κατασχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά ως σκεύη και ραμαίος εν τρύψε αυτούς. Και νυν βασιλισσύνετε παιδεύτε πάντες ή κρίνοντες την γην. Δουλεύσετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξόδου δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επιθύνεις αθλιβοντές με, πολύ επανίσθητε επ' με, πολύ λέγους στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κυψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με αμπρή άδολα ούτων κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσο μου, Θεός μου, της επάταξας πάντα ως εχθρονοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετι επεκαλείσαι με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε αίμα εντο κυκραγένεμαι προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλεγετε εν τες καρδίες ημών, επιδεσκείτες ημών κατανοήγητε, θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξη μη τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε προσύνη στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και λέω αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσαμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε περπίδι κατοκισάζουμε. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγές μου πρόσχεση, που εν της δέσεώς μου, βασιλές μου και ο Θεός μου, ότι προσέ, προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούς τη φωνή μου, το πρωί παραστησομέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαση. Ου παρικήσει πονηρευόμενο σου, δε διαμενούσει παράνομη κατ' έναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα σου εργαζομένου στην ανομία, να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε Κύριος, εγώ δε εν το πλήθη του ελέου σου εισελεύσω με στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου εφόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνο ενωπιών σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεν το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκρανά σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες ελπίζονται σε πισέ εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εσύ.

0: πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, όσο προευδοκίες εστεφάνουσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε, επίστρεψον, Κύριε, ρίσει την ψυχή μου, σώσον με και του ελέου σου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο μνημονεύον σου, εδέ το άδει τη εξομολόγησε θέση. Εκοπίασαν το στεναγμό μου, λούσου καθεκά στη νύχτα τη γλίνη μου, ενδάκρισή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Και ταράχθη από θυμό οφθαλμό μου, επαλαιώθεν εν πάση τη εχθρή μου. Απόσταπε μου πάντε εργαζόμενη την ανομία, ότι εισήκουσε Κύριε τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριε τη δεήσεώ μου, Κύριε την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σπόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σπόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου επισύλπισα, σώσω με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μήποτε αρπάσεως λέων την ψυχή μου μειώντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επίησα τούτο ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδόση μου κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξει άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου εις μου κατασκηνώσε. Ανάστη, Κύριε, εν οργή σου υψώθην της πέραση των εχθρών σου και εξεγέρθη, Κύριε ο Θεός, με προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγήν λαών κυκλώσε και η υπερτάφτηση ύψους επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με, Κύριε, κάτι δικαιοσύνη μου και την ακακία μου επαιμή. Συντελεστεί το δίπον ηρή αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφαία αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου. Τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνης εν αδικίαν συνέλαβε πόνων και έτη και ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όν εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότι επήρθη η μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερθείς ο ένων, ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψιμη τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας άσυ θυμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμήσκε αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτους αυτών παραβραχήτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνους αυτών και κατέσεις αυτών επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε από κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βοάς απάσας, έτη δε εκτακτήνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξης ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξης ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Είπε Κύριος προς Μωσήν, συνάγαγε με 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρο του λαού, ούσι αυτός είδας ότι ούτης οι πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτούν και άξες αυτού στη σκηνή του μαρτυρίου και στήσονται εκεί μετά σου και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύματος του έπιση και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλείψομαι μετά σου την ορμή του λαού και ουκίσεις αυτούς ημώνους. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και λάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από το πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ους δε επανεπαύσε το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν την παρεμβολή και ουκέ και προσέθεντον. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες την παρεμβολή, όνομα το ενί Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ, και επανεπαύσε το επ' αυτούς το πνεύμα, και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ούκι ήρθαν στη σκηνή, και προεφύτευσαν την παρεμβολή, και προς δραμώνων εανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγω, Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν την παρεμβολή, και αποκριθείς Ιησούς ο του Ναβί ο παρεστικός Μωσή, ο εκλεκτός αυτού είπε, Κύριε Μωσή, κούλησον αυτούς, και είπεν αυτό Μωσής, μη ζηλήσει είμαι, και τι δώει πάντα το λαό Κυρίου προφήτας, όταν δω Κύριε στο πνεύμα αυτού επ' αυτούς. Προφητείας Ιωή το ανάγνωσμα, τα δε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρεται και εφραίνεστε επί Κυρίου το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημί τα βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει μήνυ ετών πρόημων και όψιμων καθώς έμπροσθεν και πληστήσονται εάλλων εσύ του και υπερχυθήσονται ελληνοί ίνου και ελαίου και αναποδώσω ημίν αντί των ετών όν κατέφεγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ερησίβη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλε εις ημάς και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όλμα Κυρίου του Θεού ημών, όσε επίσε με θυμό θαυμάσια, και ομοί κατεσχυθεί ο λαός μου εις τον αιώνα, και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί, και εγώ Κύριος ο Θεός ημών, και ουκέ στην πλήνη μου, και ομοί κατεσχυθεί έτε ο λαός μου εις τον αιώνα, και έστε με τα ταύτα εκείο από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προσβητεύσου στην ιή ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ανυπνιαστήσονται και οι νεανείς και ημών οράσεις όψονται και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνης αιχαιόπου του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν του ουρανού άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού ο ήλιος μεταστραφεί στη σκότος και η σελήνη αίμα πριν έρθει την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή και έστε πάσος όσον αν πεκαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα. Τα δε λέγει Κύριος, λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις την γήν ημών και ρανώ εφ' ημάς ίδρο καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς και δώσει μη καρδία κενή και πνεύμα κενό δώσου ημίν και αφελώ την καρδία τη λιθήν εκ της σαρκός ημών και δώσει μη καρδία σαρκίνην και το πνεύμα μου δώσεν ημί και ποιήσω είναι της δικαιώμασής μου πορεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε και κατοικήστε επί της γης εις έδωκα της πατράς ημών και έσεστε εμείς λαόν, καγώ έσομαι ημίνης Θεόν.

Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου, τον Μύρη Σπυρίδωνας, Τριμηθούντος, Νίκονος Κωνσταντίνης,

Θεού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν λόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των Εφορανίων δυνάμεων ασωμάτων, εσύ εστιμίου εν λόξου προφήτου προδρόμου, των Αγίων εν λόξων και πανεφήμων Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων, των Αγίων εν λόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημαίων, του Νέου Θεολόγου Προστάθη και Φόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης και πάντων Σου, των Αγίων, εφρόζεκτον πίσω την λέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των ταρίων Σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων Σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών.

εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα.

Χριστόν στον αιώνα μην. Ευλογήσω ο Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίστε ψυχή μου, ακουσάντουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνε μη και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκλουσέ μου και εκπασών το θλίψεών με ρίσατό με. Προσέρθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο φτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών το θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο το φοβουμένο αυτόν και ρίστητε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος εν ήρους ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, του και στην στέρημα της φοβουμένου.

Εορτάζουμε την Πεντηκοστή, την έλευση του Πνεύματος, των χρόνων εκπληρώσεως της υποσχέσεως και την εκπλήρωση εκείνου στο οποίο είχαμε ελπίσει. Πόσο μεγάλο και αξιοσέβαστο είναι το μυστήριο. Και εκείνα μεν που αναφέρονται στην έλευση του Χριστού ως ανθρώπου παίρνουν τέλος, ενώ τα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα αρχίζουν. Και ποια ήταν τα σχετικά με τον Χριστό? Η Παρθένος, η Γέννηση, η Φάτνη, το Σπαργάνωμα, οι άγγελοι που δόξαζαν, οι βοσκοί που έτρεχαν κοντά του, η προσκύνηση των μάγων και η προσφορά των δώρων, ο φόνος των παιδιών από τον Ηρώδη, ο Ιησούς ο οποίος φεύγει στην Αίγυπτο και επανέρχεται από αυτήν, ο οποίος περιτέμνεται, βαπτίζεται, δέχεται τη μαρτυρία από τον ουρανό, υπομένει τους πειρασμούς, δέχεται προς χάρη μας λιθοβολισμούς, οι οποίοι έπρεπε να μας δοθούν σαν τύπος για όσα οφείλουμε να πάθουμε χάρη της πίστεώς μας, προδίδεται, προσιλώνεται στον Σταυρό, θάπτεται, αναστένεται και αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Πολλά δε από αυτά τα παθαίνει ακόμη και σήμερα. Από εκείνους μεν οι οποίοι τον μισούν, υφίσταται ατιμώσεις και τις ανέχεται, επειδή είναι υπομονητικός. Ενώ από εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν, δέχεται δοξολογίες. Και όπως αναβάλει για εκείνους που τον μισούν την εκδήλωση της οργής του, έτσι αναβάλει και για μας που τον αγαπάμε την εκδήλωση της αγαθότητάς του, ίσως για να δώσει σε εκείνους μεν καιρό να μετανοήσουν, σε μας δε για να δοκιμάσει τον πόθον, αν δεν αγανακτούμε στις θλίψεις και τους αγώνες για την ευσέβεια, όπως καθορίζεται άνωθεν από την Θεία Οικονομία και από τις ανεξιχνίαστες κρίσεις του, με τις οποίες διευθύνει κατά τρόπο σοφών όσοι έχουν σχέση με μας. Τέτοια είναι λοιπόν τα σχετικά με τον Χριστό. Τα σχετικά με το Πνεύμα, ας έρθει το Πνεύμα σε μένα και ας μου δώσει λόγο τόσο όσο είναι κατάλληλος για την παρούσα περίσταση. Οπωσδήποτε όμως θα έρθει κατά τρόπο κυριαρχικό και όχι δουλικό και χωρίς να περιμένει διαταγή όπως νομίζουν μερικοί. Διότι πνέει όπου θέλει και σε όσους θέλει και όταν θέλει και όσο θέλει. Κατά αυτόν τον τρόπο εμπνεόμαστε και εμείς για να καταλάβουμε και να μιλάμε για το Πνεύμα. Εκείνοι μεν οι οποίοι καταβιβάζουν το Άγιο Πνεύμα στο επίπεδο του δημιουργήματος είναι οι βριστές και κακοί δούλοι και οι χειρότεροι από τους κακούς. Διότι ιδίωμα των κακών δούλων είναι το να αρνούνται την εξουσία του Κυρίου, να επαναστατούν στην εξουσία και να κάνουν δούλους όμοιους με αυτούς εκείνους που είναι ελεύθεροι. Εκείνοι δε που πιστεύουν πως το Πνεύμα είναι Θεός, είναι γεμάτοι από Θεό και φωτισμένοι κατά την διάνοια. Και εκείνοι που το αποκαλούν και Θεό, αν με το κάνουν μπροστά σε ανθρώπους λογικούς, χαρακτηρίζονται ως πεφωτισμένοι, ενώ αν το κάνουν μπροστά σε πτωχούς πνευματικά, χαρακτηρίζονται ως ασύνετοι, επειδή εμπιστεύονται το μαργαριτάρι στον πύλο, σε κουφό τον ήχο της βροντής, σε εξασθενημένους οφθαλμούς τον ήλιο και τη στερεά τροφή σε εκείνους που τρέφονται ακόμη μεγάλα. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε μένει, πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει και δεν έλαβε ποτέ αρχή, ούτε θα έρθει καιρός που θα πάψει να υπάρχει. Αλλά βρίσκεται πάντοτε στην ίδια θέση με τον Πατέρα και τον Υιό και συνυπολογίζεται μαζί τους, διότι ποτέ δεν έλειψε ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό. Το Πνεύμα ήταν πάντοτε μεταλαμβανόμενο και όχι μεταλαμβάνον, τελειοποιούν και όχι τελειοποιούμενον, συμπληρούν
και όχι συμπληρούμενον, αγιάζων και όχι αγιαζόμενον, θεοποιούν και όχι θεοποιούμενον, το ίδιο πάντοτε και προς τον εαυτό του και προς τον Πατέρα και τον Υιό, αόρατο, άχρονο, μη δυνάμενο να περιοριστεί, αμετάβλητο, χωρίς ποιότητα, χωρίς μορφή, αψηλάφητο, κινούμενον αφεαυτού, αεκίνητο, αυτεξούσιο, αυτοδύναμο, παντοδύναμο, ζωή η οποία ζωοποιεί, φως και δότης φωτός, αγαθών και πηγή αγαθότητος. Πνεύμα ειλικρινές, κυριαρχικό, Κύριο που διανέμει τα χαρίσματα. Από αυτό γίνεται γνωστός ο Πατέρας και δοξάζεται ο Υιός και από αυτούς μόνο γίνεται γνωστή μία πίστη, μία λατρεία, μία προσκύνηση, μία δύναμης, μία τελειότητα, ένας αγιασμός. Το Άγιο Πνεύμα ήταν που ενεργούσε εξ αρχής στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις, διότι η τελείωσή τους και ο φωτισμός τους, η δυσκολία τους να μετακινηθούν προς το κακό ή η τέλεια δυναμία τους να το πράξουν, δεν προερχόταν από αλλού παρά μόνον από το Άγιο Πνεύμα. Κατόπιν ενεργούσε το Πνεύμα στους πατέρες και στους προφήτες, από τους οποίους άλλοι φαντάστηκαν ή γνώρισαν το Θεό και άλλοι προγνώρισαν το μέλλον, σφραγίζοντας με το Πνεύμα το νου τους και ζώντας σαν παρόντα τα μέλλοντα. Διότι τέτοια είναι η δύναμη του Πνεύματος. Έπειτα ενεργούσε στους μαθητές του Χριστού κατά τρεις τρόπους, όσο βεβαίως μπορούσαν να το δεχθούν και σε τρεις περιστάσεις. Προτού δοξαστεί ο Χριστός με το πάθος, αφού δοξάστηκε με την Ανάσταση και μετά την ανάβαση στους ουρανούς ή την Αποκατάσταση ή όπως αλλιώς θα πρέπει να την ονομάζουμε. Το φανερώνει άλλωστε η πρώτη από τις ασθένειες και η κάθαρση των πνευμάτων, η οποία δεν έγινε δηλαδή χωρίς το Πνεύμα. Έπειτα η Θεία Έμπνευση μετά την εκπλήρωση της σωτηρίας μας και η σημερινή διανομή των πυρήνων γλωσσών, την οποία πανηγυρίζουμε. Η πρώτη ενέργεια του Πνεύματος, δηλαδή προτού δοξαστεί ο Χριστός, ήταν κάπως αμυδρή. Η δεύτερη, αφού δοξάστηκε ο Χριστός με την Ανάσταση, πιο φανερή. Η σημερινή, η τελειότερη από όλες, είναι τελειότερη επειδή έρχεται κοντά μας και μας παραστέκεται. Διότι έπρεπε να φανεί και αυτός σωματικός, αφού και ο Υιός ήρθε και μας συναναστράφηκε σωματικά και αφού ο Χριστός επανήλθε στον εαυτό Του να κατέθηκε εκείνο προς εμάς, ήρθε λοιπόν αυτό ως Κύριος αποστελόμενο και ως μη αντίπαλο προς το Θεό. Διότι οι ονομασίες αυτές φανερώνουν περισσότερο την ενότητα παρά χωρίζουν φύσεις. Για το λόγο αυτό ήρθε μετά τον Χριστό για να μην μας λείπει ο παρηγορητής. Ήρθε με τη μορφή γλωσσών λόγω της συγγενείας του προς τον Λόγο και ήταν πύρινες οι γλώσσες για να φέρει την κάθαρση. Διότι ο Θεός μας είναι πύρ το οποίο καθαρίζει την μοχθηρία. Με γλώσσες οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων και οι οποίες κάθονται λόγω της βασιλικής προελεύσεως από το χερουβικό θρόνο του Θεού και της ιδιότητός τους πάνω στους Αγίους. Η κάθοδος έγινε στο υπερό λόγω της πνευματικής ανατάσσεως του μαθητών που θα το δεχόταν και της ανυψώσεώς τους από τα γήινα. Και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερό έκανε κοινωνούς του μυστηρίου τους Αποστόλους, οι οποίοι επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, για να αποδειχθεί ότι αφενός μεν πρέπει ο Θεός να κατέλθει κάπως προς εμάς, όπως παλιότερα έγινε στο Μωυσή, και αφετέρου να ανεβούμε κι εμείς για να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο η ένωση των Θεών με τους ανθρώπους.
Αυτό κηρύχθηκε από τους προφήτες, όπως φαίνεται και από τα χωρία. Πνεύμα Κυρίου ευρίσκεται πάνω μου. Πνεύμα επιστήμης ενέπνευσε τον Βεσελεήλ των αρχιτέκτων της σκηνής. Και πνεύμα το οποίο οργίζεται, πνεύμα το οποίο ανύψωσε τον Ηλία μαζί με το άρμα και το οποίο ζήτησε διπλάσιον ο Ελισσαίος, και πνεύμα αγαθών και κυρίαρχων από το οποίο οδηγείτο και στηριζόταν ο Δαβίδ. Τούτο το πνεύμα δημιουργεί μαζί με τον Υιόν και την κρίση και την ανάσταση. Θα πιστείς από τα εξής λόγια: με το λόγο του Κυρίου στερεώθηκαν οι ουρανοί και με το πνεύμα του στόματός σου ολόκληρη η δύναμή του. Και αλλού, θα εξαποστείλεις το πνεύμα σου και θα δημιουργηθούν και θα ανακαινήσεις την όψη της γης. Δημιουργεί επίσης και την πνευματική αναγέννηση. Θα σε πείσει τότε κανείς δεν μπορεί να δει ή να λάβει την βασιλεία αν δεν έχει γεννηθεί στον ουρανό από το πνεύμα και δεν καθαρίστηκε από την προηγούμενη γέννηση. Αυτό το πνεύμα, επειδή είναι πάνσοφο και πολύ φιλάνθρωπο, αν παραλάβει βοσκό, τον κάνει ψαλμοδό, ο οποίος εξορκίζει τα πονηρά πνεύματα και τον αναδεικνύει βασιλεία του Ισραήλ, εννοεί τον Δαβίδ. Αν παραλάβει εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη, εννοεί τον προφήτη Αμός. Αν λάβει έναν έξυπνο νεανία, τον κάνει κριτή των ηλικιωμένων παρά την νεαρή ηλικία του. Το μαρτυρεί αυτό ο Δανιήλ, ο οποίος νίκησε στο λάκκο τα λιοντάρια. Αν βρει αλλοιείς, τους ψαρεύει για τον Χριστό και τους κάνει να ψαρέψουν ολόκληρο τον κόσμο με την δύναμη του Λόγου. Πάρε τον Πέτρο και τον Ανδρέα και τους Ιούς της Βροντής, οι οποίοι κήρυξαν με όλη τη δύναμή τους τα πνευματικά. Αν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών. Το αποδεικνύει ο Ματθαίος, ο χθεσινός τελώνης και σημερινός Ευαγγελιστής. Αν λάβει φανατικούς διώκτες, μετατοπίζει τον ζήλο τους και κάνει Παύλους αντί Σαύλους και τους δίνει τόση ευσέβεια όση κακία είχαν όταν τους παρέλαβε. Αυτό είναι και πνεύμα το οποίο είναι γεμάτο πραότητα, αλλά και πνεύμα το οποίο οργίζεται εναντίον εκείνων οι οποίοι αμαρτάνουν. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να το πλησιάσουμε ως πράο και όχι ως οργισμένο, με το να παραδεχόμαστε την αξία του και με το να αποφεύγουμε τη βλασφημία εναντίον του, και ας μην θέλουμε να το δούμε να οργίζεται τόσο πολύ, ώστε να μην είναι δυνατό να μας συγχωρήσει. Με την έμπνευση του Πνεύματος, οι μαθητές μιλούσαν θαυματουργικά ξένες γλώσσες και όχι τις πατρικές τους, και γι' αυτό κατηγορήθηκαν για μέθη. Και το μεγάλο θαύμα είναι πως ο λόγος τον οποίον εκφωνούσαν δεν τον είχαν διδαχθεί προηγουμένως. Και αυτό αποτελεί σημείο για τους άπιστους και όχι για τους πιστούς, για να αποτελεί κατηγορία των απίστων, όπως έχει γραφεί, διότι με αλόγλουσους ανθρώπους και με άλλα χείλια θα μιλήσω προς αυτόν τον λαόν, λέει ο Κύριος, μα δυστυχώς δεν θα με ακούσουν. Επίσης, η παλιά διαίρεση των γλωσσών, όταν οικοδομούσαν τον πύργο της Βαβέλ, εκείνοι οι οποίοι συμφωνούσαν μεταξύ τους κατά τρόπο κακό και αντίθετο προς τον Θεό, πράγμα που δυστυχώς τολμούν και το κάνουν και πολλοί από τους σημερινούς, ήταν αξιέπαινοι, επειδή με τον χωρισμό των γλωσσών διαλύθηκε η ομογνωμία προς το κακό και την εναντίωση προς τον Θεό και σταμάτησε το οικοδόμημα του πύργου. Αλλά ακόμη πιο αξιέπαινη είναι αυτό που κατά θαυμαστό τρόπο συμβαίνει σήμερα, διότι αφού η χάρη ξεχύθηκε από ένα πνεύμα σε πολλούς, ενώθηκε πάλι σε μια αρμονία. Υπάρχει βέβαια διαφορά χαρισμάτων για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά όλα είναι θαυμάσια και οδηγούν στην ενότητα της πίστεως. Λοιπόν, αδελφοί, ας εορτάσουμε την πανήγυρη αυτή, τώρα μεν και σωματικά, μετά δε από λίγο ολότελα πνευματικά,